0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Βενεζουέλα συνεχίζεται η μάχη με το χρόνο μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμμια αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα κατεστραμμένα κτίρια, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τις 36.000, ενώ ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 235 νεκρούς και 1.520 τραυματίες. Οι αρχές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία παραμένουν προσωρινά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν, καθώς συνεχίζονται οι δηλώσεις συγγενών που αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Την ίδια ώρα η έκταση της καταστροφής γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των διασωστών. Στο Καράκας παραμένει σε ισχύ κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουν ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Μετρό και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή στρατιωτικών πλοίων και αεροσκαφών για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγήσες περιοχές. Επίσημη ενημέρωση προς το Κογκρέσο πραγματοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ για πρόθεση πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις γερουσιαστών λόγω της διατήρησης του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Σε συνέντευξή του στον Άλφα, ο Αλέξη Τσίπρας δήλωσε ότι ανοίγει νέο πολιτικό κύκλο με νέα πρόσωπα και ίδιες αξίες, επιδιώκοντας συσπήρωση δυνάμεων και διαφορετικό τρόπο άσκησης πολιτικής, ενώ έκανε λόγο για κλείσιμο της ψαλίδας και διαμόρφωση διπολικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Ακύρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatar Gate, ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με προσφυγή που κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος και ζητά να μην εκτελεστεί η σχετική διαδικασία. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου χωρίς να αποκλείεται το φαινόμενο να εκδηλωθεί είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ,

0: έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι οι ΗΠΑ θα αγοράζουν σύντομα αγροτικά προϊόντα με παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Τουλάχιστον 3 νεκροί και ένας τραυματίας σε ένα νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ιδιωτικές κλινικές θα αποζημιωθούν μόνο για ασθενείς που θα χειρουργηθούν και θα λάβουν εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι ανεμοί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 22 έως 34 βαθμούς, με ισχυρούς βόρειους ανέμους στα ανατολικά. Τοπικές βροχές προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη στα γύρω ορεινά και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Είσαι Δημήτρη μου.
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 11 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Πώς θα πάτε με τη ζέστη? Ποια ζέστη θα μου πείτε τώρα? Δεν είναι καλοκαίρι αυτό για την Ελλάδα, να φτάνουμε τέλος Ιουνίου και οι θερμοκρασίες να μοιάζουν περίπου ιδανικές με αυτή τη δροσιά το βράδυ, και όσο να είναι δίνει τις απαραίτητες ανάσες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα με την κλιματική κρίση και εκεί στη Δυτική Ευρώπη, που το air condition ήταν πολυτέλεια έως μέχρι πρότινος. Λόγω των κλιματικών συνθήκων φέτος παίρνουν μια γεύση από τις συνθήκες που επικρατούν στον καυτό νότο. Ο μέσος όρος των ακινήτων που διαθέτουν κλιματισμό στη Δυτική Ευρώπη δεν ξεπερνά το 10% σε μια χρονιά που οι θερμοκρασίες καύσωνα φέτος έχουν ξεπεράσει ήδη τις 15 ημέρες. Όμως και για μας η τύχη κάποτε τελειώνει, και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα μας εγκαταλείψει εκεί στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, καθώς ο υδράργυρος θα ανέβει πάνω από τους 36-37 βαθμούς. Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Διαθρακυρός στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Σταθερά υψηλά λοιπόν είναι οι θερμοκρασίες στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, κυρίως λόγω των διαρκών ανακατατάξεων και της πολιτικής ρευστότητας που έχει ανακύψει με την είσοδο των δύο νέων πολιτικών κομμάτων. Στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να αλλάζουν εκλογική στρατηγική, να μπαίνουν στα παπούτσια του Πασόκ, διεκδικώντας νίκη στις εκλογές, και μάλιστα αν αυτή δεν έρθει με αυτοδυναμία, να επανέλθουν οι κάλπες για νέες εκλογές. Μια στρατηγική που μάλλον δεν βοήθησε και πολύ το Πασόκ, αναγκάζει όμως την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο πόλο. Και εκεί που το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο ήταν στην ξεκάθαρη απάντηση Τσίπρα για τις συνεργασίες και ως πώς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούν να μπουν στο νέο κόμμα. Χτύπησαν πολλά καμπανάκια στην Κουμουνδούρου και για αρκετούς, καθώς το αφήγημα των άθαρτων φαίνεται ότι σε πρώτη φάση λειτουργεί δημοσκοπικά, μειώνοντας την ανάγκη για πιο μπαρτοκαπνισμένα πολιτικά στελέχη. Το άδειασμα Τσίπρα σε όσο ονειρεύονταν νέα φορολογικά μέτρα δείχνει πόσο ευμετάβλητη είναι η κατάσταση, αλλά και πόσο γρήγορα, ανάλογα με τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, θα αλλάζουν οι πολιτικές προτάσεις. Λοιπόν, λέμε για τον καιρό, λέμε για το πολιτικό θερμόμετρο. Για σήμερα πάντως Παρασκευή, η αστάθεια θα διατηρηθεί για τελευταία ημέρα και σταδιακά μέσα στο Σαββατοκύριακο θα περιοριστεί. Το πρωί θα ξεκινήσει η μέρα με καλές καιρικές συνθήκες, αλλά όσο πλησιάζει το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τοπικές βροχές και μπόρες. Πιο γενικευμένα θα είναι τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, αλλά αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, φτάνοντας το μεσημέρι στους 33-34 βαθμούς σε περισσότερες περιοχές, έως 35 τοπικά στα υπηρετικά, με πιο δροσερό σημείο τις Κυκλάδες, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει στους 29 βαθμούς. Στην Αττική η μέρα θα κυλήσει μέθριο καιρό και αρκετή ηλιοφάνεια στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς, βόρεια άνεμη 4 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις και το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 22, στην Πάτρα 20, στο Ηράκλειο 24, στη Χαλκίδα 23, στη Μύκονο 23, στην Κόρυθο 22, στην Καβάλα 20, στην Καλαμάτα 18, στη Λάρισα 20 και στα Ιωάννα 15 βαθμούς Κελσίου. Και αν θέλετε, στη χθεσινή ημέρα που σιγά σιγά τώρα θα έχουμε αυτή την αντιπαράθεση, στο Ναύπλιο είχαμε 37 βαθμούς, στο Πολύκαστρο 36, στη Ζάκυθο 36, στο Κιάτο 36, στην Ορεσιάδα 36. Αντίθετα, οι πιο κρύες περιοχές ήταν η Πράμαντα με 10 βαθμούς, το Καρπενήσι 11, το Μέτσοβο 12, η Ασπράγγελη 13 και το Ανθυρό 13 βαθμούς Κελσίου. Αυτά χθες. Θα δούμε σιγά σιγά πως το θερμόμετρο μετά την Κυριακή θα αρχίσει να ανεβαίνει. Είναι
Είναι πρωινό Παρασκευής, είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και είναι η Παγκόσμια ημέρα ψύξης. Νομίζω ότι αυτή την Παγκόσμια ημέρα που ενδεχομένως να μην τη γνώριζαν οι περισσότεροι, θα τη γιορτάσουν, θα τη γιόρταζαν κανονικά στην Ευρώπη, σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρώπης που ταλαιπωρούνται εδώ και 15 ημέρες σχεδόν από, για δεύτερη φορά φέτος, από καύσωνα. Σαν σήμερα το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουτσα, ενώ το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει τη βραχύβια δικτατορία του. Το 1945 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φραντζίσκο το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και το 1950 έχουμε σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους και τους φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ, Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής. 1957, η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων. 1963, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέφτεται το διαιρεμένο Βερολίνο και αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος». Σαν σήμερα, το 1908, γεννήθηκε ο Σαλβαντόρ Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Το 1924 γεννήθηκε ο Κώστας Αξελός, ο Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής, και το 1928 ο Ηλίας Πετρόπουλος, ο Έλληνας λαογράφος που έγραψε το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη. Το 363 έφυγε από τη ζωή ο Ηλιανός Παραβάτης, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, που προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Το 1943 ο Καρλ Λαστάινερ, ο Αυστριακό-Αμερικανός γιατρός και βιολόγος, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων του αίματος που έκανε τη μετάγγιση του αίματος πρακτική ρουτίνας επί της καθοριστική πρίξης συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας. Και το 1996 έφυγε από τη ζωή η Βερόνικα Γκέριν, η Ιρλανδή δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υποκόσμου και η ζωή της έγινε ταινία.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Γράψτε μας τι θερμοκρασίες και πόσο αισθάνεστε τη ζέστη στην περιοχή σας. Λοιπόν, στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία με το Ιντούν και να κλείνει τον Ελμίν Ράστοντερ. Είναι ένας 23χρονος Σκοπιανός επιθετικός. Ήταν εδώ και καιρό στην κορυφή της λίστας του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της επίθεσης και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ελβετία, το Τριφύλι συμφώνησε με την Ντούν στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και ο διεθνής επιθετικός προβάρει την πράσινη φανέλα. Ο 23χρονος Άσος, που έκανε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι στην Ελβετία, βρίσκεται πρώτον πυλών των Παρασίνων και αναμένεται μαζί με τον Αντρέα Τετέι και τον Σίριλ Ντέσσερς να συνθέσουν την τριπλέτα των Strikers που θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουμ. Την περσινή αγωνιστική περίοδο έπαιξε σε 37 παιχνίδια, σκόραρε 15 γκολ και μοίρασε 6 assist. Συνολικά στην Ντούν είχε 67 συμμετοχές με 20 γκολ, στη Βαντούς 59 συμμετοχές και 13 γκολ, ενώ 11 παιχνίδια έπαιξε και στη Ζυρίχη. Με τη φανέλα των Σκοπίων έχει 9 διεθνείς συμμετοχές. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις της ημέρας. Όπου και αν κοιτάξει είναι σαν κόλαση, στη Βενεζουέλα αναζητούν πάνω από 30.000 ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται αγνοούμενοι σύμφωνα με τις αναφορές των πολιτών, ενώ ήδη οι νεκροί έχουν φτάσει στους 188. Η κυβέρνηση Βενεζουέλας δημιουργεί σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ένα ταμείο στήριξης 200 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ αναμένονται διασώστες από 6 τουλάχιστον χώρες να φτάσουν στην Βενεζουέλα τις επόμενες ώρες. Χθες στην ΕΡΤ μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Με 180 ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χειροσίμα, οι 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ισοδυναμεί ο δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ στην Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον καθηγητή και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, ο οποίος μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ υπογράμμισε πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Τώρα για τη μετασεισμική ακολουθία, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ανέφερε ότι τα δεδομένα δείχνουν πιθανότητα για μετασεισμό, σημαντική πιθανότητα για μετασεισμό στα 6,5 Ρίχτερ, επισημένοντας όμως ότι κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό και τα δικά της γεωλογικά χαρακτηριστικά. Εξήγησε πως οι δύο μεγάλοι σεισμοί συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον ως προς τις καταστροφές. Ο πρώτος προκάλεσε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια, ενώ ο δεύτερος χτύπησε τα ψηλά και μεγάλα κτίρια, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα ζημιών. Κατέληξε ο καθηγητής ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την επιστημονική αποτίμηση των ζημιών και των μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν. Σε ερώτηση τώρα, αν η περιοχή της Βενεζουέλας μοιάζει σεισμικά με τη Μεσόγειο, ο καθηγητής υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον, όπου συγκρούονται οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής. Τα ρήγματα εκεί είναι μια τάξη μεγαλύτερα από τα ελληνικά, ενώ οι σεισμοί των 7 Ρίχτερ είναι συνηθισμένοι. Τώρα, ο κύριος Λέκας εκτίμησε ότι ο δομημένος ιστός της Βενεζουέλας αποτελείται από παλιά κτίρια, κατασκευές χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, αλλά και νεότερα κτίρια στα οποία είναι αφίβολο αν εφαρμόζονται οι αντισεισμικοί κανόνες στην πράξη. Αυτό, σε συνδυασμό με τα φαινόμενα όπως η απόσβεση της θάλασσας, η ρευστοποίηση και τα μεγάλα ρήγματα που περνούν κάτω από πυκνοκατοικημένες κοιλάδες, συνέθεσε το παζλ της καταστροφής. Αυτά λοιπόν συνέβησαν για τη Βενεζουέλα, αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Ακούσαμε και άλλους επιστήμονες και άλλους ειδικούς που λένε ότι όλο αυτό βεβαίως τώρα η ανησυχία υπάρχει, γιατί τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε το φαινόμενο με το διπλό σεισμό πολύ κοντά στη γειτονιά μας, στη γειτονική Τουρκία. Φαίνεται όμως ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, δύο εντελώς διαφορετικές περιοχές. Χθες το μεγάλο θέμα ήταν η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα και στον Αντώνη Στρόιτερ. Υπήρξαν όμως βεβαίως και αντιδράσεις πριν και μετά τη συνέντευξη. Ο υπουργός τύπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, έκανε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν εκείνη που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα funds. Σε ερώτηση αν θα υπάρξει και άλλη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια για εκείνους που εξαιρέθηκαν, ο κ. Μαρινάκης
είπε ότι όταν ανέλαβε το 2019 η Νέα Δημοκρατία τα κόκκινα δάνεια ήταν στο 43,6 και τώρα είναι στο 3,3. Είπε επίσης ότι υπάρχουν ρυθμίσεις όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός και τόνισε πως υπάρχει πλέγμα προστασίας που έχει αποτέλεσμα. Και η ίδια η κυρία Κατσέλη τοποθετήθηκε για τη ρύθμιση αυτή. Φτάσαμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε να φτάσουμε, ίσως και κάτι παραπάνω. Αυτό που λένε από την αντιπολίτευση ή και ο πρώην πρωθυπουργός ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί πρόκειται για υποθέσεις που έχουν κρυφθεί από τη δικαιοσύνη. Να διαχωρίσουμε και να στηρίξουμε τους ανθρώπους που με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία κάθε μήνα πλήρωναν στερούμενοι βασικές και άλλες ανάγκες. Με αυτούς που δεν κατάφεραν να πληρώσουν, δεν τους ρίχνουμε στο γιάδα. Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει είναι να λαϊκίζει. Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός κυβέρνησης που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τώρα, όταν ρωτήθηκε για τη σκιώδη κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, είπε πως είναι λογικό να φτιάχνει μια σκιώδη κυβέρνηση. Δημοσκοπικά πρέπει να φαίνεται ότι είναι δεύτερος. Είναι λογικό ακόμη περισσότερο να υπάρχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση, αλλά έχει ορίσει και έχει προτείνει στη Βουλή και κανονική κυβέρνηση. Μια κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα που μας κόστησε 120 δισεκατομμύρια ως κράτος, 30 καινούριους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακής βαρυπινητών και η χώρα μας βρέθηκε 27η προς όλους τους δείκτες ανάπτυξης. Λοιπόν, αυτά είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην υπόθεση Αβραμόπουλου ότι δεν υπάρχει καμία κάλυψη από την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι ο πρώην υπουργός έχει δηλώσει πως θα ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Ο κ. Αβραμόπουλος, λοιπόν, έχει δώσει απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Φαίνονται πιστικές. Ας περιμένουμε τη δικαιοσύνη, ας μην βιαζόμαστε. Τώρα, έχει ενδιαφέρον πάντως ότι χθες ο κ. Μαρινάκης, σε ερώτηση για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, άλλαξε λίγο την ρητορική του. Είπε ότι δεν είναι θέμα πρωτοβουλίας. Ο Πρωθυπουργός σε όλες τις απαντήσεις στην πολιτική στάση του έχει δείξει σεβασμό και την αναγνώριση του Πρωθυπουργού επί των ημερών του οποίου εξελέγει και εκείνος το Μάρτιο του 2004 βουλευτής και τον υπηρέτησε κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας ως βουλευτής Β' Αθηνών. Το λέω όχι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου, αλλά και τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση, ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μία από τις εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που το σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή. Κρατήστε το αυτό το πρώτη γραμμή. Νομίζω ότι αλλάζει κάπως το κλίμα μεταξύ της κυβέρνησης και του κυρίου Καραμαλή. Ο κ. Καραμαλής, ο οποίος φάνηκε τις τελευταίες ημέρες να παίρνει αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος προφανώς και ετοιμάζεται για τη δημιουργία κόμματος. Τώρα, επανέρχομαι, κλείνω την παρένθεση, επανέρχομαι στο θέμα των κόκκινων δανείων. Υπάρχουν αρκετοί ειδικοί, οικονομολόγοι κυρίως, οι οποίοι διαφωνούν με την τροπολογία της κυβέρνησης, διαφωνούν κυρίως με την τροπή που πήρε η όλη υπόθεση. Στην Ελλάδα, λοιπόν, υπάρχουν αρκετές έτσι κατηγορίες, να το πούμε, δανειοληπτών. Η πρώτη από αυτές είναι αυτοί που προσέφυγαν στον νόμο Κατσέλη, πολίτες που στα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης βρέθηκαν σε οικονομική δυσχέρεια, αδυναμία πληρωμής του δανείου τους, κατέφυγαν στον νόμο που ψηφίστηκε το 2010, κατέφυγαν μαζικά με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν τα ειρηνοδικεία όλης της χώρας. Χρειάστηκαν να περάσουν 14 χρόνια για να κλείσει αυτός ο κύκλος και περίπου από τους 300.000 που προσέφυγαν, πάνω από τους μισούς δεν έψαν τα δικαστήρια ότι ήταν ευάλωτοι, οπότε και βρέθηκαν με αρρύθμιστα χρέη. Όσοι δικαιώθηκαν είναι σήμερα οι πιο καλά θωρακισμένοι οφειλέτες, καθώς το στεγαστικό τους δάνειο ουσιαστικά έχει καταστεί άτοκο και με νόμο. Υπάρχουν κάποιοι που ο αριθμός τους δεν είναι πολύ μεγάλος και οι οποίοι, αν και μπήκαν στον νόμο Κατσέλη, δεν κατάφεραν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμιση. Και εδώ προκύπτει μια πρώτη διαφωνία, καθώς συμπλέουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι αν αυτοί που είχαν ευνοϊκό τρόπο υπολογισμού τον τόκο στη διάθεσή τους νωρίτερα δεν έχαναν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, άρα θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και αυτοί στο νόμο, στη ρύθμιση δηλαδή που ψήφισε η Βουλή. Και έρχεται και η άλλη άποψη, η οποία ταυτίζεται με την κυβέρνηση. Η αναδρομική επανεξέταση αυτών των υποθέσεων θα δημιουργούσε σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα, καθώς θα απαιτούσε να ανοίξουν χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας. Λοιπόν, υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία, είναι αυτοί που έχουν καταφύγει στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Αρκετοί έχουν ίδια χαρακτηριστικά με αυτούς που προσέφυγαν στον νόμο Κατσέλη, αλλά δεν έχουν όμως την ίδια μεταχείριση. Τα δικά τους δάνεια μπορεί να έχουν κουρευτεί, αν το επιτρέπει ο αλγόριθμος, ή να τακτοποιούνται σε πολλές δόσεις, όμως ο τόκος υπολογίζεται κανονικά επί του συνόλου του κεφαλαίου και όχι επί της δόσης.
Επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα λένε οι ειδικοί οικονομολόγοι που γνωρίζουν ακριβώς το τι συμβαίνει με όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Βεβαίως υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία που, ας μου επιτρέψετε, είναι και η πιο αδικημένη. Είναι αυτοί που με πολύ κόπο ή και χωρίς κόπο, αν έχουν υψηλά εισοδήματα, κρατούν ενήμερα τα δάνειά τους. Αυτοί λοιπόν οι συνεπείς δανειολήπτες που άντεξαν όλα αυτά τα χρόνια και πλήρωσαν τα δάνειά τους είναι ουσιαστικά οι πιο αδικημένοι, καθώς όπως καταλαβαίνετε αυτοί αναγκάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια να πληρώνουν κανονικά. Δεν υπάρχει καμία ευνοϊκή ρύθμιση για αυτούς, καμία βοήθεια, παρότι το υποσχέθηκαν και οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως οι τράπεζες. Αυτά λοιπόν με τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχει πάντως ένα ηθικό ζήτημα, κυρίως για τους συνεπείς δανειολήπτες. Αλλά από την άλλη πλευρά ήταν και μια ευκαιρία, και πολύ σωστά το χειρίστηκε το οικονομικό επιτελείο, να κλείσει πλέον, να κλείσουν αυτές οι αμαρτίες του παρελθόντος και πλέον όλοι οι δανειολήπτες να μπουν σε μια κανονικότητα, σε κοινούς κανόνες για όλους. Τώρα, χθες είχαμε την τηλεοπτική συνέντευξη, όπως σας είπα, του Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υποστήριξε ότι η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα ήρθε για να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, για μεγάλο χρονικό διάστημα κυριαρχούσε στο πολιτικό σκηνικό ένα μόνο κόμμα, γεγονός που κατά την άποψή του δεν λειτουργήσε θετικά για το πολιτικό σύστημα, ενώ συνέβαλε στην ενίσχυση των αλαζονικών συμπεριφορών από την πλευρά της κυβέρνησης. Αναφερόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι ο ιστορικός του κύκλος έχει κλείσει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο πολιτικό εγχείρημα, αλλά να ανοίξει ένα νέο κύκλο με τις ίδιες αξίες και αρχές, προσαρμοσμένες όμως σε μια διαφορετική πολιτική αντίληψη και στις ανάγκες της σημερινής εποχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το χθες το μεσημέρι συνεδρίαζε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με αρκετές αντιπαραθέσεις, κυρίως από την πλευρά της μειοψηφίας που έλεγε προς τον κύριο Σοκράτη Φάμελο να αναλάβει τις ευθύνες του, καθώς το κόμμα το παρέλαβε στο 10% και έχει φτάσει στο 1%, που ζητούσαν να διευκρινίσει ποια είναι η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής και κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτή η απόφαση τη στιγμή που υπάρχει άρνηση από την άλλη πλευρά να συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας. Και ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση, αυτή η συνεδρίαση στους πολύ υψηλούς τόνους, για να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας που χθες έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση ότι δεν πρόκειται να κάνει συνεργασία με κανένα κόμμα. Ξεκαθάρισε χθες ότι δεν είναι θέμα απλά μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, και ούτε με το ΠΑΣΟΚ θα ήθελε να κάνει συνεργασία. Είπε ότι εμείς διεκδικούμε την πρώτη θέση. Εάν δεν την κερδίσουμε, τότε θα πάμε σε εκλογές. Δεν μίλησε για συνεργασία με κάποιο κόμμα, ούτε για τις προοδευτικές δυνάμεις. Από την άλλη πλευρά, για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν θα γίνει συνεργασία με το κόμμα, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει κανέναν, αρκεί να παραιτηθούν από τις έδρες ή τα κομματικά τους οφίτσια και είναι ευπρόσδεκτοι στο νέο κόμμα ως απλοί στρατιώτες, καθώς δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Τι άλλο είπε χθες ο κύριος Τσίπρας? Είπε ότι δεν επέστρεψε στην ενεργό πολιτική δράση για να καταγράψει ποσοστά και πρόσθεσε ότι στόχος της Ελλάδας είναι να αποτελέσει μια κυβερνώσα δύναμη της αριστεράς και όχι μια παράταξη που περιορίζεται μόνο στη διαμαρτυρία. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε χαρακτηριστικά. Είπε ακόμη ότι θα καταθέσει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση για να κυβερνήσει τον τόπο. Μάλιστα, όσον αφορά τώρα εκείνο το θέμα που έχει να κάνει με τα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι δεν κάνει κάποιο πάρτι για να καλεί στο σπίτι του αυτούς που θέλει. Κάνει μια νέα πολιτική προσπάθεια για μια νέα αρχή, και αυτή τη νέα αρχή την κάνουμε μέσα από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Κάτι μου θυμίζει αυτό, νομίζω το έλεγε κάποτε ο Κώστας Λαλιώτης, και δήλωσε πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους, ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα από τη Βουλή. Αυτά είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες με τις εξαγγελίες για νέους φόρους, ο κ. Τσίπρας τάχθηκε ουσιαστικά υπέρ της αύξησης φορολογίας στα μερίσματα και πρόσθεσε ότι το κρίσιμο είναι να δούμε πώς θα μεγαλώσει η πίτα.
Δεν υπάρχει υπελόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δις η οικονομία χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ούτε ακόμη και τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή για τους ισχυρούς στην κοινωνία. Δεν θα γίνει φορολόγηση της πισίνας σας ούτε του γρήγορου σκάφους με πατριωτική εισφορά που θα αφορά το 1% τους πάρα πολύ πλούσιους και τις επιχειρήσεις, σημείωσε παραπέμποντος για εξειδίκευση στη ΔΕΘ, η οποία έρχεται τις επόμενους μήνες. Ο κύριος Τσίπρας τάχτηκε υπέρ της αύξησης των μισθών σε γιατρούς, δασκάλους και νοσηλευτές. Τώρα, απάντηση στον κύριο Τσίπρα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άσκησε σφοδρή κριτική, εστίασε στις οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι ο ίδιος έκανε λόγο για διαθέσιμους πόρους ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ προς διανομή. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την τοποθετήση του Πρόεδρου της Ελλάς προκύπτουν 3 πιθανά ενδεχόμενα. Είτε προτείνει την ανατροπή των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τα όρια των δαπανών, είτε εισηγείται πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Και κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει σαφείς απαντήσεις για το πώς σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τις προτάσεις του, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δικαιούνται συγκεκριμένες εξηγήσεις για το οικονομικό σχέδιο που παρουσιάζει. Και έκλεισε ότι αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και για μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είναι μαζί σας στις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 27 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά. Καλημέρα στο Θανάση από το Σταυρό της Θεσσαλονίκης. 22 βαθμούς. Ευχαριστώ για την πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Και στην Καλαμπάκα ο Νίκος μας λέει ότι αυτή τη στιγμή έχει 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Αύριο ένας αστεροειδής θα περάσει κοντά από τη Γη, χωρίς να υπάρχει βεβαίως κίνδυνος σύγκρουσης, και μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Το πέρασμα κοντά στη Γη ενός αντικειμένου τέτοιου μεγέθους δεν συμβαίνει καθημερινά, συμβαίνει κάποια χρόνια. Και αυτή τη φορά η λαμπρή και κοντινή σελήνη μπορεί να εμποδίσει την παρατήρησή του τη στιγμή που ο αστεροειδής θα βρίσκεται πιο κοντά, προειδοποιεί στην ανακοίνωση ο Χουάν Λουίς Κάνο του Γραφείου Πλανητικής Άμυνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Αυτό το βραχώδες διαστημικό σώμα έχει μέγεθος περίπου 750 έως 1650 μέτρα και σύμφωνα με τους υπολογισμούς ανακαλύφθηκε το 1997 και βαφτίστηκε 1997 NCA. Σύμφωνα με αυτούς τους υπολογισμούς θα περάσει από τη Γη το Σάββατο περίπου στις 2 και 4 ώρα Ελλάδας με ταχύτητα 8,9 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Θα βρίσκεται 2.559.761 χιλιόμετρα σε τέτοια απόσταση μακριά από τον πλανήτη, δηλαδή 6,66 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης, γεγονός που μηδενίζει και την πιθανότητα σύγκρουσης. Θα παρατηρηθεί τώρα από τις περιφέρειες του βορείου ημισφαιρίου στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης σχεδόν από παντού τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη Γη. Στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα θα μπορεί θεωρητικά να το θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια, ακόμη και με μεγάλα κιάλια, σύμφωνα με τον οργανισμό. Αυτά λοιπόν με τον αστεροειδή, ο οποίος θα περάσει πολύ κοντά στη Γη, ένα σπάνιο φαινόμενο για όσους τυχερούς μπορούν να το παρακολουθήσουν. Λέγαμε προηγουμένως για τις καταστροφές από τους δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Υπάρχει ένας αφιλεγόμενος Ολλανδός ερευνητής, ο οποίος είχε γράψει λίγες ώρες πριν τους σεισμούς ότι υπάρχει πιθανότητα ισχυρότερης σεισμικής δραστηριότητας. Είναι ο Ολλανδός ερευνητής Frank Hubergets, ο οποίος ασχολείται με τις κινήσεις των πλανητών και σύμφωνα με αυτές εκφράζει τις εκτιμήσεις του αν πρόκειται να υπάρξει σε κάποιο μέρος του πλανήτη ένα ισχυρό σεισμικό γεγονός, και το προειδοποίησε γι' αυτό την περασμένη Τετάρτη σε μια κρίσιμη αστρονομική διαμόρφωση, η οποία σύμφωνα με τη θεωρία του συνδέει την κίνηση των πλανητών με τους σεισμούς στη Γη και ενδέχεται να οδηγεί σε εντονότερη σεισμική δραστηριότητα. Πάντως πρέπει να θυμίσω ότι στο παρελθόν, όταν είχε μιλήσει για την Ελλάδα, δεν είχε πέσει μέσα στις προβλέψεις του. Τώρα, στην ανάρτησή του στα επίσημα κανάλια και στους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι η αστρονομική διάταξη των πλανητών και της Σελήνης τις επόμενες δύο ημέρες πιθανότητα ισχυρότερης σεισμικής δραστηριότητας, συνοδεύοντας την προειδοποίηση με εικόνα που δείχνει τον Ερμή, τον Ουρανό και τον Άρη, καθώς και τις γωνίες προσέγγισής τους με τη Γη. Λίγες ώρες αργότερα υπήρξαν δύο ισχυροί διαδοχικοί σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, προκαλώντας κατάρρευση των κτηρίων στην πρωτεύουσα του Καράκας και στη Λαγκουαΐρα. Τώρα, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εκτίμησε ότι οι δύο σεισμοί ήταν από τους ισχυρότερους σεισμούς παγκοσμίως από την αρχή του έτους, και ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις ανθρώπινες απώλειες. Πριν από τις 5, μετά τις 5, είναι η ώρα για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βλέπουμε, τάραξε ο συγκεκριμένος ερευνητής που χωρίς να δίνει περιοχή προβλέπει τους σεισμούς. Κάτι τέτοια έλεγε και παλιότερα για την Ελλάδα, δεν έπεσε μέσα τότε στις προβλέψεις του. Λοιπόν, η Καθημερινή, τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα νέα μαχητικά της Τουρκίας. Το Χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα, νέο κρούσμα αφηβικής βίας με θύμα έναν 15χρονο. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, θα ρεπνε πορεία επιβατών λόγω βλάβη σε ραντάρ της ΗΠΑ. Εικόνες αποκάλυψη στη Βενεζουέλα, μια φωτογραφία συγκλονιστική που
που δείχνει ένα χτίριο το οποίο σχεδόν έχει καταρρεύσει και μια γυναίκα που πιάνει το κεφάλι της. Λίγο και ακριβό το γάλα για παραγωγή φέτος, απώλειες λόγω ευλογιάς και αυθόδους πυρετού, μηνύσεις και διαφήμιση του παράνομου τζόγου σε 18 influencers. Υπομπία με τα μάτια της τεχνολογίας ξεναγεί σε πολυτελείς οικίες, θεατρικές παραστάσεις αλλά και μονομαχίες. Ακόμη και την ίδια την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες της Πομπίας μέσω μιας νέας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας. Πάμε στα νέα. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες? ΑΕΗ βάσεις φέτος. Πρώτο πεδίο σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω των αρχαίων ελληνικών. Δεύτερο πεδίο σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Τρίτο πεδίο αυξομοίωση σε σχολές και άνοδος στις ιατρικές. Τέταρτο πεδίο σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες. Εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα, 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα, χιλιάδες νεκροί, τραυματίες και οι αγνοούμενοι, μαρτυρίες από ομογενείς. Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ για να πάει στην Άγκυρα. Δεν θα πήγαινε, αλλά του κάνω τη χάρη γιατί είναι φίλος μου. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία, αδιέξοδα. Νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτηση μειοψηφία με βολές κατά φάμελου. Αλέξη Τσίπρας, δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Πυρακάκης, ειδική αποστολή στη Βουδαπέστη, ο Αβραμόπουλος προσέφυγε κατά του εντάλματος. Και από την ομάδα Κούδα στα νέα για τον Κωνσταντέλια, θέλω να του μιλήσω για να τον καταλάβω. Ο Βινίσιος πήρε φωτιά και οδηγεί τη Βραζιλία Μπαρτζόκας έως το 2029 στον Ολυμπιακό. Ελεύθερος Τύπος, το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, οδηγός για διοκτήτες ακινήτων, πανελλαδικές εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους, ασανσέρ βάσεις στον ΑΕΗ. Λεφτά υπάρχουν, αλλά και για νέους φόρους υπόσχεται ο Τσίπρας. Εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το δίδυμο μέγα σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Μαρτύριες σοκ από τους Έλληνες που ζουν στη χώρα. Με 5,33 ευρώ το κιλό, η επικύρξη των λαγοκέφαλων και μαγική εκκίνηση στο ελληνικό για το Eco Rally Ακρόπολης. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους, 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα. Οι ομάδες των γειτονιών, οι κώδικές τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής. Είναι για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με ένα 15χρονο νεκρό. Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία, ζήτησε πρωτιά στις εκλογές και εντολή καθαρής λύσης. Κομμένες οι γέφυρες προς το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ασπίδα της απόβασης Κεντρικής Επιτροπής, ο Σωκράτης Φάμελος. Βενεζουέλα, φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς, άμεση βοήθεια υπόσχεται ο Τραμπ. Έκθεση της ΓΕΣΕ, δουλεύουμε περισσότερο, ζούμε με λιγότερα. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης, επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για το Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο. Τι σημαίνει για την Ελλάδα, η Συμφωνία Λευκού Οίκου και Άγκυρας. Πάμε στην κόντρα. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35, τι σηματοδοτεί ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Κρίσιμο τετατές στην Άγκυρα του πρόεδρου των ΗΠΑ με το Σουλτάνο. Αλέξη Τσίπρας, αν χρειαστεί, δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή. Αυτοδιοίκηση, εκλογή των εδετών σε ένα γύρο, προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στα συντρίμια, σκηνές αποκάλυψη στη Βενεζουέλα. Ριζοσπάστης, το δίλημα τα κέρδη οι ζωές μας, απαντάμε αγώνας για πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, επενδυτικό άλμα του Άκτορ με 3 δις και καύσιμο 1 δις, προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύριων και ομόλογο 300 εκατομμυρίων ευρώ, νέο άνοιγμα σε ενέργεια και κατασκευές. Και δίδυμος φωνικός σεισμός στη Βενεζουέλα, εκατόμβες νεκρών και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι.

Μας μένουν λίγα λεπτά. Χθες ο Πρωθυπουργός έδωσε μια διαφορετική συνέντευξη. Ήταν σε ένα site το οποίο ασχολείται με τα αυτοκίνητα. Μίλησε για την προσωπική του σχέση με το αυτοκίνητο, την αγάπη του για την οδήγηση, το Rally Ακρόπολης. Θυμήθηκε στιγμές από το ιστορικό ελληνικό αγώνα και δεν δίστασε να προβλέψει ακόμα και τον νικητή της φετινής διοργάνωσης. Σε μια λοιπόν από αυτές τις σπάνιες συνεντεύξεις, μακριά από το αυστηρό πρωθυπουργικό πρόγραμμα και το τυπικό ύφος των πολιτικών συνεντεύξεων, η συζήτηση εξελίχθηκε περπατώντας την ολοκένουργια πίστα σε ένα περιβάλλον άμεσα συνδεδεμένο με την αυτοκίνηση και το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε άνετος, έδωσε χωρίς πολλές περιστροφές απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις, έδωσε απαντήσεις και μίλησε για την προσωπική του σχέση με το αυτοκίνητο. Όταν η συζήτηση επεκτάθηκε σε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, είπε ότι τα γκάζια είναι για την πίστα, τα γκάζια είναι για συνθήκες ασφαλής και γι' αυτό έχουν μεγάλη σημασία να έχουμε περισσότερες πίστες στην πατρίδα μας. Τα γκάζια δεν είναι για τον δρόμο. Έχοντας οδηγήσει πολλές δεκαετίες και έχοντας κάνει όπως όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας τις παρασπονδίες μας, νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε ένα μεγάλο μήνυμα υπευθυνότητας, το οποίο ξεκινάει από την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο κ. Μητσοτάκης τοποθετήθηκε στις αντιδράσεις της εστίας για τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, η οποία αποδίδεται στους εντατικούς ελέγχους των αλκοτέστ, και είπε ότι τα αλκοτέστ είναι νομίζω μια μεγάλη επιτυχία, γιατί αλλάζει την αντίληψη των συμπολιτών μας. Γίνεται κοινωνική συνείδηση, γίνεται κοινωνικό κεκτημένο και νομίζω ότι αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία της πολιτικής μου αρέσει το γεγονός ότι όταν γίνονται τα αλκοτέστ στον δρόμο και μπορεί να υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία, ο κόσμος δεν γκρινιάζει, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό είναι για το καλό του. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός φάνηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει στο μέλλον τη φιλοξενία ενός αγώνα Φόρμουλα 1, δίνοντας μια απάντηση σε ένα θέμα που συζητείται έντονα τον τελευταίο καιρό και μετά την πρόταση που έχει κάνει ο κύριος Ηλιόπουλος να δημιουργηθεί πίστα στην περιοχή της Πάτρας, της Αχαΐας. Δεν έλειψαν όμως και απρόβλεπτες ερωτήσεις όταν κλήθηκε να επιλέξει έναν αντίπαλο, ένα πολιτικό αντίπαλο, ποιον θα ήθελε να έχει ως συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν τον Αλέξη Τσίπρα και είπε ότι επειδή είχα τώρα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν μπαίνει συνοδηγός με έναν οδηγό σε αμάξι που δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι. Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη αυτή που ήταν διαφορετική, που αφορούσε περισσότερο την αυτοκίνηση και ζητήματα, θέματα όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα, όπως σας είπα, φαίνεται ότι έχει αλλάξει η στρατηγική, η τακτική της κυβέρνησης, η επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Το είδαμε χθες και με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και με τις απαντήσεις που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και ο υπεύθυνος ψηφιακής πολιτικής του Πρωθυπουργού, ο κύριος Νίκος Ρωμανός, άσκησε κριτική στην επίκληση της διαφάνειας και της εντυμότητας που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, είχε μια αντιπαράθεση εκεί με τον εκπρόσωπο της Ελλάς, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, όταν ο κύριος Ρωμανός του είπε ότι έχουν περάσει 3 εβδομάδες από τότε που ανακοινώθηκε η Ελλάς και ακόμη περιμένουμε να μας πείτε πώς χρηματοδοτείτε και να μας δώσουν στοιχεία για τη διαφάνεια που επιβάλλεται να διέπει ένα κόμμα. Τότε ο κύριος Τεμπονέρας του απάντησε πώς θα πληρώσετε στη Νέα Δημοκρατία τα 600 εκατομμύρια ευρώ, υπονοώντας αυτά που χρωστά. Και ο κύριος Ρωμανός απάντησε ότι τη δική σας χρηματοδότηση που επαγγέλλεστε τη διαφάνεια την ξέρει ο λαός. Πώς πληρώνεται η καμπάνια, το ξέρει. Και είπε ότι δεν θα θέλω να θυμίσω, λέει, πώς η σχέση με την εντυμότητα έχει διακυβέρνηση Τσίπρα, ούτε να θυμίσω ότι υπήρχαν καταδικασμένοι υπουργοί που κατέβηκαν κανονικά στις εκλογές. Θα υπάρξει λοιπόν ένταση, θα υπάρξει πόλωση. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της άτυπης προεκλογικής περίοδου οι τόνοι έχουν ανεβεί πολύ ψηλά και όσο βεβαίως υπάρχει αυτό το brand affair μεταξύ Ελλάς και Πασόκ για το ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, απέναντι ποιος θα διεκδικήσει την εξουσία, φαίνεται λοιπόν ότι θα ακολουθηθούν πολύ υψηλοί τόνοι. Με αυτά και με αυτά όμως, ολοκληρώνουμε τις εκπομπές αυτής της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας μέρα. Η μάχη με το χρόνο στη Βενεζουέλα συνεχίζεται μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμμια, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα καταστροφικό διπλό σεισμό. Αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα καταστραμμένα κτίρια,

0: έκταση της καταστροφής γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των διασωστών. Στο Καράκας παραμένει σε ισχύ κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουν ανασταλεί λειτουργία σχολείων, δικαστηρίων και δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Μετρό και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή στρατιωτικών πλοίων και αεροσκαφών για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγήσες περιοχές. Επίσημη ενημέρωση προς το Κογκρέσο πραγματοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ για πρόθεση πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις γερουσιαστών λόγω της διατήρησης του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Σε συνέντευξή του στον Αλφα, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι ανοίγει νέο πολιτικό κύκλο με νέα πρόσωπα και ίδιες αξίες, επιδιώκοντας συσπήρωση δυνάμεων και διαφορετικό τρόπο άσκησης πολιτικής, ενώ έκανε λόγο για κλείσιμο της ψαλίδας και διαμόρφωση διπολικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Ακύρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatar Gate, ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, με προσφυγή που κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος και ζητά να μην εκτελεστεί η σχετική διαδικασία. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ιδιωτικές κλινικές θα αποζημιωθούν μόνο για ασθενείς που θα χειρουργηθούν και θα λάβουν εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Η Σάουντι Αραμκό επανεκκίνησε τις φορτώσεις πετρελαίου έπειτα από διακοπή 4 μηνών. 2 υπερδεξαμενόπλοια πραγματοποιούν φόρτωση αργού στον τερματικό σταθμό του Περσικού κόλπου, ενώ 1/3 παραμένει σε αναμονή κοντά στις εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι οι ΗΠΑ θα αγοράζουν σύντομα αγροτικά προϊόντα με παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 1 τραυματίας σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Οι ιαπωνικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πάνω από 100 πτήσεις, καθώς 2 τροπικές καταιγίδες κατευθύνθηκαν προς το αρχιπέλαγος, με τις αρχές να συμβουλεύουν εκενώσεις σε ορισμένες περιοχές λόγω πιθανών πλημμυρών και κατολιστήσεων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό.

0: Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς με ισχυρούς βόρειους ανέμους στα ανατολικά. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη και με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των Κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Μαζί η Travel. Διακοπές 2026. Οι καλύτερες προτάσεις για το καλοκαίρι. Αναλυτικός οδηγός για νησιά ή Ελλάδα. Πώς θα πάτε, πού θα μείνετε, πού θα φάτε, πού θα κολυμπήσετε, πού θα διασκεδάσετε, τι να επισκεφτείτε. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers. A Song for Wartime. Της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Παρασκευούλα σήμερα 6 και 12 πρώτα λεπτά το πρωί. Είστε συντονισμένοι εδώ. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σωρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Θα είμαστε στη συντροφιά σας μέχρι τις 8. Χθες τέτοια ώρα σας λέγαμε ότι οι κύριες εικόνες που μονοπολούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά ήταν οι συγκλονιστικές εικόνες, οι συνταρακτικές εικόνες που έρχονταν από την Βενεζουέλα με τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Δεν τελείωσε το δράμα. Προσέξτε να δείτε όμως, σήμερα είναι τελείως διαφορετικό το περιβάλλον, έτσι, το background στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλείζονται από τους φιλάθλους του Εκουαδόρ, το οποίο έκανε την επική ανατροπή και κέρδισε τη Γερμανία. Άμα δείτε τους πανηγυρισμούς αυτών των ανθρώπων, θα πάθετε πλάκα. Σας το λέω ειλικρινά. Φαντάζομαι ότι θα γίνουν πολλά ρεπορτάζ και αφιερώματα και στα κανάλια σήμερα, αλλά θα τα δείτε. Εύκολα μπορεί να τα δείτε ούτως ή άλλως στα social media. Είναι η μέρα, γράφεται στην ιστορία ενδεχομένως, η 26η Ιουνίου του 2026, που γκρεμίζεται το ρητό του Γκάρι Λίνκερ. Αυτός το είχε πει, ότι παίζουν 11 παίκτες εναντίον 11 παίκτων και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία. Αυτό διαψεύστηκε στον αγώνα του Ισημερινού, του Εκουαδόρ δηλαδή, με την Γερμανία. Προηγήθηκε η Γερμανία ήδη από το δεύτερο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, ισοφαρίστηκε στο 9 από τον Ισημερινό για να βάλει γκολ κάπου προς το τέλος του αγώνα και να πάρει αυτή την επική πρόκριση. Θα δείτε σήμερα σκηνές αλλοφροσύνης στο Εκουαδόρ και όχι μόνο. Αυτό για να έχετε μια εικόνα για το ποιο είναι το background της ημέρας. Όχι ότι δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Βενεζουέλα, όχι ότι δεν καταμετρούμε τις πληγές που άφησε το διπλό χτύπημα του Αγγέλαδου κτλ. Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όμως μετά. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή η φίλη μας από την Καλαμάτα με 24 βαθμούς, η οποία κάθε μέρα λέει ότι από μία ώρα και μετά, δηλαδή μετά τις 8 ή λίγο πριν τις 8, αρχίζει και χάνεται το σήμα στην Καλαμάτα. Ρε Ψωμιάδη, κάνε κάτι να μην χάνετε το σήμα στην Καλαμάτα, σας παρακαλώ πολύ. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας είναι μέσω του Viber, Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Παρασκευούλα λοιπόν, με ανάλογη διάθεση. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα υπάρχουν όμως λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβρη και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 35 και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω τι λέει η Έμι, αυτό που ξέρω είναι ότι οι νύχτες άρχισαν να γίνονται ζεστές. Αρχίζεις πλέον να μην χρειάζεσαι τίποτα για να σκεπαστείς ούτως ή άλλως, επειδή είχε κάτι αεράκια το βοριαδάκια το προηγούμενο διάστημα, κάτι χρειαζόσουν, ένα σεντονάκι, ένα τι λέει σεντονίνι που λέει σε ρέτη κτλ. Χρειαζόσουν κάτι. Τώρα δεν χρειάζεσαι τίποτα, σε λίγο θα αρχίσει να τα πετάς ή να αρχίσει να ανάβεις air condition, ανεμιστήρες κτλ. Το λέμε εμείς τώρα. Τι να πούνε και οι φίλοι μας οι Γερμανοί, οι φίλοι μας οι Σουηδοί και οι Δανείοι που περιμένουν αυτό το Σαββατοκύριακο θερμοκρασίες πέρα και έξω από κάθε συνηθισμένο τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα. Τι να πούνε οι φίλοι μας οι Γάλλοι ή οι Ιταλοί. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Το ψηφίζω. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, κι αυτό. Είναι Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Αχα. Πες το στη Γερμανία και στη Γαλλία, θα τον γιορτάσουν. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Μαδαγασκάρης το 1960 από τους Γάλλους. Και είναι και η μέρα του Σούντχορν Φου. Σούντχορν Φου. Στην Ταϊλάνδη ήταν αυτός. Ήταν ο κορυφαίος ποιητής της χώρας. Έγραψε το ρομαντικό έπος
πρίγκιπας Αφάιμάνι, που αποτελείται από 30.000 στίχους. Ο Σούντχορν Φου έγραψε τον πρίγκιπα Αφάιμάνι. Δεν γιορτάζει κανένας να ευχηθούμε. Γιορτάζουν όμως. Βλέπω εδώ πέρα. Ο Όσιος Δαβίδ. Ο Όσιος Ανθίωνας. Ο Όσιος Ιωάννης. Ο Άγιος Διονύσιος. Α, ο δικός μου πάλι. Όχι, δεν είναι δικός μου. Είναι ο του Αρχιεπισκόπου της Σουσδαλίας. Τι είναι η Σουσδαλία πάλι. Και σε μένα βρίσκουν όλα αυτά και τα βάζουν. Επίσης γιορτάζει στην Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Αρμόγιος και ο Άγιος Βυργίλιος. Επίσης ο Άγιος Ιωσήφ Μαρία Εσκριβά. Αυτός ήταν ο ιδρυτής της διαβόητης θρησκευτικής οργάνωσης και όχι μόνο, της Opus Dei. Άμα έχετε δει αυτή την, πώς λένε, την φοβερή ταινία στο βιβλίο του Dan Brown που βασίστηκε, που δεν θυμάμαι τον τίτλο, Κώδικας Da Vinci, δεν μπορεί να μην ξέρετε το Opus Dei. Σαν σήμερα το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Το 1498 παρακαλώ, έτσι, οι Κινέζοι. Το 1913 ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οροσειρά της Κερκίνης, τον Μπέλες, και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρόμνιτσας. Ήταν η περίφημη μάχη της Στρόμνιτσας. Το αντιτορπιλικό Δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημα του Δόξα απελευθερώνει την πόλη. Θα έχουν γιορτές, φαντάζομαι. Σαν σήμερα το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1950 καταγράφεται σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστάς. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕ Καρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής. Το 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων. Το 1963, σαν σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Εκεί αρχίζει το λόγο του με την περίφημη, την επική φράση «Ich bin ein Berliner», «Είμαι κι εγώ ένας Βερολινέζος». Και σαν σήμερα το 1996 με τιμές αρχηγού κράτους κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα? Ο Σαλβαδόρ Αλιέντε το 1908, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Το 1924 γεννιόταν ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής. Και το 1928 ο Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος, είναι αυτός που έγραψε το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη. Για ένα μεγάλο διάστημα ήταν απαγορευμένο βιβλίο, δεν το έβρισκες εύκολα στα ράφια, έπρεπε να το δεις σε καμία αποθήκη, το είχαν στα κρυφά, το δίνανε εν είδη ημι παρανομίας αυτό το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη. Το 363 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Είχε έμπνευση. Το 1943 πέθανε ο Καρλ Λανστάινερ, Αυστριακός-Αμερικανός γιατρός, Αυστροαμερικανός δηλαδή, και βιολόγος. Τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος, που έκανε την μετάγγιση του αίματος πρακτική ρουτίνας. Επίσης καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας.
Και το 1996 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Βερόνικα Γκέριν. Η Ιρλανδή δημοσιογράφος δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υποκόσμου και η ζωή της έγινε ταινία. Δεν θυμάμαι αν την έχω δει. Δεν είναι αυτό κριτήριο βέβαια, το τι θυμάμαι και τι δεν θυμάμαι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάγκη από τη Σύρα, με 23 βαθμούς ήδη παρακαλώ. Καλημέρα στην Νάπολη Λακωνίας, 23 βαθμούς έχει και εκεί. Μας λέει ο Παναγιώτης, μας στέλνει και μια φωτογραφία από την Ελαφόνησο. Καλημέρα στο Σταύρο από τα Ιωάννινα, όπου έχει 15 βαθμούς, ωραία, αλλά έχει και ομίχλη. Έχετε το νου σας όσοι οδηγείτε στην περιοχή. Έχει ομίχλη στο εθνικό δίκτυο, αν καταλαβαίνω καλά, από τον δρόμο. Αυτό θέλει προσοχή. Καλημέρα στην κυρία Μιλένα από το Γαλαξίδι, 24 βαθμούς. Η συχνότητα 107 στο Γαλαξίδι δεν εκπέμπει πάνω από 10 μέρες. Το λέω δυνατά για να το ακούσει ο Νίκος Σομιάδης, να το μεταφέρει στους τεχνικούς μας. Και καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. 2 μέρες δεν υπήρχε ραδιόφωνο και τηλεόραση στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας. Κάποιος κάνει παρεμβολή. Να, κι άλλος. Και ο κύριος Σταύρος μας το λέει, όχι μόνο η Κυριακή, για τα προβλήματα στην Καλαμάτα με την συχνότητα. Θα το κοιτάξουμε, παιδιά, να το δούμε. Ο Παναγιώτης από τις Σέρες, 22 βαθμός, ο ήλιος ξεπροβάλλει λαμπερός. Δεν μπορώ να φανταστώ τι γίνεται σε αυτές τις χώρες. Γαλλία, Γερμανία. Επειδή στη Γερμανία ίσα 6 χρόνια, τα σπίτια τους έχουν κάτω μοκέτες και στον τοίχο τα πετσαρίες, χώρια που δεν έχουν air condition. Έχουν και υγρασία, φαντάζεστε τι τραβάνε οι άνθρωποι με 36 και 37 βαθμούς Κελσίου. Μα μας το έλεγε χθες μια φίλη που μας έστειλε μήνυμα από το Ανόβερο, όπου μας έλεγε ότι άλλο το 36, το 37, το 39, περιμένουν και 42 μέσα στο Σαββατοκύριακο, άλλο το 39 ας πούμε στην Αθήνα ή στην παραλία δίπλα στο, ξέρω εγώ, στη Νέα Πολη Λακωνίας που λέμε και στην Ελαφόνησο, άλλο το 39 εκεί με αυτήν την υγρασία πάνω από 40%. Καλημέρα και στο Θοδωρή το φίλο μας από την Ελασσόνα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Στην Ελασσόνα μου έχει 20 βαθμούς ήδη. Προτιμώ τα Γιάννενα που έχουν 15. Για σήμερα. Μόνο για σήμερα. Λοιπόν, εκτός από την ημέρα όπου γίνεται, συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της Βενεζουέλας για να εντοπιστούν ζωντανοί. Κάποιες φορές έχουν επιτυχία αυτά τα αποτελέσματα, άλλες φορές κυριαρχεί η απόγνωση, γιατί αποδεικνύονται μάταιες αυτές οι προσπάθειες. Έχουμε αυτή τη μία εικόνα και αυτή την προσπάθεια. Έχουμε δεύτερον, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, έχει κατακλείσει τα πάντα στα social media οι πανηγυρισμοί του Ισημερινού για την νίκη επί της Γερμανίας. Έχουμε ταυτόχρονα από χθες να έχουμε συνεντεύξεις, δηλώσεις, φωτογραφίες, τις φυσιογνωμίες ανθρώπων οι οποίοι πρότευσαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Γιατί χθες είχαμε, οι πανελλαδικές, χθες είχαμε τα αποτελέσματα, σας το είχαμε πει. Σήμερα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της εκπομπής, θα συζητήσουμε λίγο για τα μηχανογραφικά. Ενδιαφέρουν πάρα πολλούς, ενδεχομένως να μην αφορούν τους πρώτους των πρώτων, γιατί αυτοί λίγο πολύ έχουν καπαρώσει τις θέσεις και ξέρουν τι θα κάνουν. Ενδεχομένως ενδιαφέρουν, γιατί έχουν και παγίδες, έτσι. Ενδιαφέρουν τους υπόλοιπους. Να πούμε εξ αρχής κάτι που είχαμε πει ούτως ή άλλως κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων, όταν ξεκινούσαν αυτές, ότι καλός ή κακός, καλός κατά τη γνώμη μας, η ζωή δεν σταματά μετά τις πανελλήνιες. Δεν σταματά στις πανελλήνιες. Μπορεί να αρχίζει, δεν τελειώνει. Έτσι, απλά να το πούμε και να το υπενθυμίσουμε στους φίλους που μπορεί να μας ακούνε τέτοια ώρα το πρωί. Βέβαια, τέτοια ώρα το πρωί συνήθως σε αυτές τις ηλικίες δεν ακούνε, κοιμούνται και καλά κάνουνε. Μέσα σε όλα, τι σας λέγαμε χθες προχθές, ότι για παράδειγμα στο Ορμούς δεν είχαμε τίποτα, δεν είχαμε κανένα παρατράγουδο. Χθες είχαμε. Χθες ξαφνικά, ας πούμε, κάποια drones επιτέθηκαν σε ένα. Κάποια drones. Ιρανικά προφανώς. Επιτέθηκαν σε ένα από τα πλοία που μετέφεραν εκεί ή προσπαθούσαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς, τα περίφημα, τα οποία πήγαιναν να περάσουν αυτό το στενό. Διότι βγήκανε και είπαν από το ΟΜΑΝ, παιδιά, περάστε ελεύθερα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και επίσης σκεφτόμαστε να μην υπάρχουν διόδια στο μέλλον. Εντάξει, κάποια τέλη μπορεί να μπουν, το συζητάμε με το Ιράν, αλλά κάποια τέλη μπορεί να μπουν στο μέλλον. Προς το παρόν όμως, αυτές τις 60 μέρες περάστε ελεύθερα. Το δείχνουν και οι αγορές, έτσι, οι οποίες το πετρέλαιο και η βενζίνη κτλ. Έχουν πάρει την κατιούσα. Και καλά κάνουν να συνεχίσουν ακάθεκτα.
Τώρα ξαφνικά είχαμε αυτή την εκρηξούλα. Και αυτή η εκρηξούλα, καταλαβαίνετε, μπορεί να δημιουργήσει μια αναστάτωση. Πώς το λέγανε κάποιοι παλιοί, χτυπάει μια πεταλούδα της, τα φτερά της στην Ταϊλάνδη και γίνεται κατακλυσμός στην Ευρώπη. Λέμε κάτι τέτοιες θεωρίες που λέγανε παλιά. Μπορεί και να ληθεύουν, μπορεί και όχι. Πάμε, τραγουδάκι, τίτλος ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για να βρουν επιζώντες. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί και χιλιάδες τραυματίες. Το Καράκας παραμένει σε ισχύ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Επίσημη ενημέρωση προς το Κογκρέσο πραγματοποίησε η Αμερικανική κυβέρνηση για πρόθεση πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητά με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο David Bowie και έντυσε μια ταινία, νομίζω Αγριόγατα λεγότανε. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ότι πρωταγωνιστούσε η Ναστάζια Κίνσκι, η οποία μεταμορφωνόταν σε Αγριόγατα, νομίζω. Εκεί ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Εκεί, Cat People, ναι, Cat People λεγόταν η ταινία, σωστά. Έχει δίκιο ο Νίκος Ψωμιάδης, ευχαριστώ. Η ελληνική μετάφραση νομίζω ήταν αυτό, Αγριόγατα. Αλλά τέλος πάντων, μπας περιπτώσει, μια πάρα πολύ. Θεωρούνταν για την εποχή της έτσι λίγο cult, ήταν και λίγο βίαιη, λίγο. Μπας περιπτώσει. Ωραία ταινία, αλλά είναι από αυτές τις ταινίες που λες την είδα. Ναι, την ξέρω. Και ευτυχώς που υπάρχουν τα τραγούδια τα οποία μας θυμίζουν και αυτές τις ταινίες. Ο κύριος Παύλος, ο οποίος, όπως σας έχω πει και σας έχω εξηγήσει, είναι αστήρευτη πηγή γνώσεων. Επειδή άκουσε που λέγαμε ότι το 363, σαν σήμερα, έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Αυτή ήταν η αναφορά που είχαμε κάνει. Μας λέει ότι αυτός δολοφονήθηκε από στρατιώτη του, ο οποίος μετά ανακηρύχθηκε Άγιος από την Εκκλησία, ο Άγιος Μερκούριος. Ο Ιουλιανός αυτός ήταν εξαιρετικός αυτοκράτορας με σημαντικό μεταρρυθμιστικό διοικητικό έργο. Μετά από αυτόν ήρθαν τα χρόνια του Σκότους και του Ερεύους, ιδίως για τον ελληνικό πολιτισμό, μας λέει. Δεν το θυμόμουν ή δεν το. Μη σας πω ότι μπορεί και να μην το ήξερα καν αυτό το πράγμα, αυτή τη λεπτομέρεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παύλο. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο από την Καβάλα με 26 βαθμούς. Ωραία η θάλασσα, μας λέει. Να την κοιτάς ή και να μπαίνεις. Δηλαδή, ζέστανη η θάλασσα, έχω την απορία, επειδή εγώ δεν έχω καταφέρει μέχρι στιγμής να μπω. Ζέστανη λίγο ή είναι ακόμα μπούζι. Να την κοιτάς είναι ωραία, είναι καταπραγητικό. Είναι ωραίο να κοιτάς τη θάλασσα, χαλαρώνεις. Τώρα που το λέμε να κοιτάς θάλασσα κτλ. Είναι πολλοί κόσμος που θα φύγει Σαββατοκυριακό και αυτό το Σαββατοκυριακό. Κάθε Σαββατοκυριακό από εδώ και πέρα θα υπάρχει έτσι έξοδος, διότι αρχίζει η θερινή ραστόνη και όλα αυτά τα πράγματα. Το σημείο κλειδί είναι τα αποτελέσματα των γενικών εξετάσεων. Έτσι, όταν τελειώνουν οι γενικές εξετάσεις, βγαίνουν και τα αποτελέσματα. Μετά απελευθερώνονται και τα παιδιά να σηκωθούν να φύγουν να πάνε όπου είναι να πάνε. Αυτά που δίνουν εξετάσεις, εν πάση περιπτώσει. Ή τα υπόλοιπα να τα πάνε στους παππούδες, στις γιαγιάδες κτλ. Στα χωριά τους και τέτοια πράγματα. Είναι με παρέες να κάνουν κάποιες ολιγοήμερες διακοπές. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε σήμερα.

0: Όπως το ακούσατε πριν στο Δελτίο Ειδήσεων, σήμερα υπάρχει στην συζήτηση στο Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εκεί θα συζητηθεί και το περίφημο θέμα των εξοπλισμών που ζητάει η Τουρκία. Όπως ακούσατε τις προηγούμενες ημέρες, πιθανότατα το είχαμε πει και εμείς χθες κατά τη χθεσινή εκπομπή, υπάρχουν πιέσεις από την αμερικανική πολιτική ηγεσία, από τον Τραμπ βασικά. Ο ίδιος είπε ότι θα πάει όταν θα φτάσει στην Τουρκία, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στις αρχές Ιουλίου, θα πάει με δωράκια τροποντινά. Θα κάνουμε κάτι που θα τους αρέσει πάρα πολύ, είπε χαρακτηριστικά για τον Ερντογάν, του οποίου έμπλεξε το εγκόμιο. Τι καλός που είναι, πολύ ωραίος, σοβαρός ηγέτης και τέτοια πράγματα. Εκεί συζητείται λοιπόν αν θα δοθεί η άδεια για να δοθούν μηχανές αεροσκαφών αμερικανικές για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη νέου τύπου που έχουν φτιάξει, κάτι καν λέγονται, μπορεί να το έχετε δει κάπου, να το έχετε διαβάσει, να έχει πέσει την αντίληψή σας, μπορεί και να μην το θυμάστε, και γιατί να το θυμάστε στο κάτω-κάτω της γραφής. Διαβάζω ότι πρώτον υπάρχει σοβαρή αντίδραση και από το ελληνικό αλλά και από το εβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε πώς αυτό θα εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών που θα γίνεται. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει ένας νόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο περίφημος νόμος Κάτσα, έτσι λέγεται, ο οποίος απαγορεύει τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία μετά την αγορά από την Τουρκία του πυραυλικού συστήματος S-400 από τη Ρωσία πριν από χρόνια. Έγινε αυτό και γι' αυτό εξαιρέθηκε και η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Εν πάση περιπτώσει, είναι εξοπλιστικά τα οποία δεν είναι μόνο ότι αφορούν, ξέρω εγώ, τη γειτονική χώρα ή αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, γίνονται και πεδίο αντιπαράθεσης και στο εσωτερικό. Διάβασα για παράδειγμα, ο Τραμπ είπε ότι θα δώσει όπλα στην Τουρκία. Τι κάνει η Ελλάδα? Τι να κάνει ακριβώς? Έχω μια απορία. Εντάξει, έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα αντιδράσουν. Υπάρχει η διπλωματική οδός και τα λοιπά και τα λοιπά, τα διάφορα συστήματα επικοινωνίας για να εκφραστεί η αντίδραση ή οτιδήποτε. Αλλά τι άλλο να κάνει? Δηλαδή, πείτε μου. Όπως έλεγε και η Μελώνη, για παράδειγμα, σε ανάλογη περίπτωση, να σταματήσουμε να τρώμε McDonald's. Τι να κάνουμε ακριβώς, πείτε μας. Δηλαδή, έχει ένα ενδιαφέρον. Το βλέπω αυτό σε ανακοινώσεις και κομμάτων. Η Ελλάδα τι κάνει που σκέφτεται η Αμερική να δώσει όπλα στην Τουρκία? Πες μου εσύ, απάντησε. Τι κάνει η Ελλάδα?
1: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.
0: Δεν μπορείς να απαντήσεις αυτό.
1: Τι να κάνουμε?
0: Ξέρω εγώ. Κάτι.
1: Να εισβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εμπάργκο. Να μην πίνουμε, ξέρω εγώ, κάτι που έχουν οι Αμερικάνοι. Να κάνουμε μποϊκοτάζ.
1: Δεν μπορείς να σταματήσεις πράγματα έτσι εύκολα.
0: Αμπά.
1: Άμα το πάρει απόφαση ο Ντόναλντ.
0: Αμπά. Θυμάσαι.
1: Είναι το παιδί με το πορτοκαλί, μα είναι απρόβλεπτο.
0: Θυμάσαι πριν από λίγα χρόνια. Μην μιλάς έτσι απαξιωτικά για τον κύριο. Λοιπόν, θυμάσαι πριν από λίγα χρόνια.
1: Τι είπα, τι
0: που υπήρχε ένα μπιφ μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας και αποφάσισαν οι Τούρκοι και κάνανε μποϊκοτάζ στα μακαρόνια. Στα ζυμαρικά.
1: Αυτοί όμως κάνουν μποϊκοτάζ, όμως κάνουν.
0: Ναι, είναι 80 εκατομμύρια άνθρωποι. Και κάνανε μποϊκοτάζ στα ιταλικά προϊόντα και αναγκάστηκε η Ιταλία να ανακρούσει πρίμνα σε ένα βαθμό. Ή εν πάση περιπτώσει να στρίψει λίγο την καρίνα. Να πάει λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, κάπου αλλού. Αυτό. Πιάνουνε καμιά φορά για αυτό.
1: Καμιά φορά, ναι.
0: Καμιά φορά πιάνουνε.
1: Τι να κάνεις τώρα, δεν ξέρω.
0: Καλημέρα στην κυρία Παθητή, τη φίλη μας. Από την Σαντορίνη. Ωραία.
1: Κοίταξε, μπορεί να συμβεί το εξής.
0: Για πες.
1: Μπορεί να γίνει κάτι. Ναι. Κάτι. Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Mm. Ξέρω εγώ, να πει κάτι ο Ερντογάν, να στραβοκοιτάξει κάτι κτλ. Να τα πάρει ο Ντόναλντ και από εκεί που ήταν κολλητούλης του.
0: Α, ναι, ποτέ δεν ξέρει. Καλά, εντάξει, δεν ξέρει. Και εν πάση περιπτώσει είναι ούτως ή άλλως πολύ, πολύ πλοκά αυτά τα θέματα.
1: Και είναι και νωρίς ακόμα.
0: Και είναι και πολύ νωρίς ακόμα, παιδιά, 6:44.
1: Όχι, όχι, είναι νωρίς γενικά.
0: Γενικά, ναι.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Πάντως,
0: διαβάζω ούτως ή άλλως, αυτό λένε και τα διεθνή μέσα ενημέρωση κτλ. Ότι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα είναι ένα πελώριο παζάρι. Όπου θα αλλάξουν χέρια, θα γίνουν συμφωνίες δηλαδή, για να αλλάξουν χέρια εκατοντάδων εκατομμυρίων, αν όχι δισεκατομμυρίων, εξοπλισμοί και συστήματα εξοπλιστικά και τέτοια πράγματα. Χαμός γίνεται.
1: Τι να σου πω, ξέρετε εγώ.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Μια τρέλα όλο αυτό το πράγμα. Φεύγουν για τα νησιά οι πρώτοι αδειούχοι του καλοκαιριού.
0: Δεν το είπα πριν, το είπα. Ναι,
1: ναι, συγγνώμη, δεν τα άκουσα.
0: Και του ευχήθηκε και καλές διακοπές.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποιοι δύο? Α, είναι αυτοί που φεύγουν. Κοίτα, είχα φύγει.
0: Υπάρχουν κάποιοι που φεύγουν
1: μια χρονιά.
0: Γιατί σου λέει τον Αύγουστο γίνεται πατήσεις με πατώσε. Θα πάω τώρα. Πού είναι νωρίς?
1: Τη χρονιά που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: πότε ήταν.
0: 96. Σαν σήμερα το γινόταν η κηδεία του.
1: Μπράβο. Σαν σήμερα, ας πούμε, ήμουν στη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Και έκανα διακοπές.
0: Είδες. Να το.
1: Και μάλιστα, θυμάμαι, ήταν η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου που μέναμε. Πασόκ αυτή. Mm. Πολύ πασόκ όμως. Δηλαδή, πιο πασόκ πεθαίνεις τότε. Και λέω...
0: θα είναι ακόμα, άραγε. Mm. Προχώρα.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρεις.
0: Πότε δεν ξέρεις.
1: Ναι. Και της λέω, έχετε καμιά τηλεόραση να δούμε λίγο. Εγώ ήθελα να δω τι γίνεται. Και μου λέει, πασόκ. Λέω, όχι δημοσιογράφος. Τότε δεν
0: με καρφωνόμαστε, ναι, όχι.
1: Δεν ήταν και...
0: Ναι.
1: Μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, θα κάτσουμε στη... στο pool bar.
0: Στο pool bar.
1: Ναι, ναι, που είχε μια πισίνα το ξενοδοχείο.
0: Ωραία.
1: Πάσο ωραία χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είχε μια πισίνα το ξενοδοχείο. Μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, θα δούμε μαζί την κηδεία, θα φτιάξω και ψαρόσουπα.
0: Α, να το. Αυτό το πράγμα που κάθεσαι και βλέπεις κηδεία σαν θέαμα, όχι εσύ, γενικώς.
1: Εντάξει, τώρα δεν ήταν.
0: Ναι, αυτό βέβαια ήταν.
1: Μια οποιαδήποτε κηδεία.
0: Ήταν ιστορικό γεγονός για την Ελλάδα.
1: Δεν ήταν μια οποιαδήποτε κηδεία.
0: Γι' αυτό καταγράφεται στο σαν σήμερα.
1: Πατέρα, έμαθε τα νέα και τα λοιπά. Έχουν μείνει κιόλα και εκεί. Είχε πάει πάρα πολλού κόσμο. Δηλαδή, τόσο κόσμο. Είχαμε ξαναδεί κηδεία στα σύγχρονα χρόνια, α πούμε. Έχουμε δει τόσο κόσμο στον Ανδρέα Παπανδρέου στη Μελίνα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Ο κύριος Αλέξανδρος μας λέει: η Ελλάδα ίσως να μην μπορεί επίσημα να κάνει κάτι. Το ελληνικό και αρμένικο λόμπι στις ΗΠΑ όμως μπορεί. Καλημέρα. Το είπα πριν. Και δεν είναι μόνο το ελληνικό και το αρμένικο, είναι και το εβραϊκό λόμπι. Και τα δύο. Και τα τρία. Που έχουν αντιδράσει.
1: Ούτε οι Ισραηλοί είναι ευχαριστημένοι, χαίρονται.
0: Και το κουρδικό επίσης. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αντιδρούν και έχουν και αυτοί λόγο. Έτσι, έχουν και αυτοί λόγο, περνάει ο λόγος. Θα δούμε. Θα δούμε και το αποτελέσμα, θα φανεί εν πάση περιπτώσει, όπως θα φανεί και τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί προς το παρόν το μόνο που ξέρουμε είναι ένα νούμερο, κοντά ξέρω εγώ 700 εκατομμύρια ή κάτι τέτοιο ακούγονται, και να τους δώσουμε κινητήρες. Καθίστε, να δούμε.
1: Ναι.
0: Ψυχραιμία.
1: Θα τα δούμε.
0: Ναι, θα τα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: 2-2 τώρα, ο αγώνας.
0: Ποιος αγώνας?
1: Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. 2-2 είναι.
1: Ναι.
0: Α, παίρνουν κολλάκια δηλαδή.
1: 2-2.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Ρε το Εκουαδόρ.
0: Αυτό έλεγα
1: στην αρχή. Ναι, σ' αυτό έλεγες στην αρχή.
0: Έλεγα στην αρχή ότι
1: ναι.
0: Είναι... έβλεπα... Διάβαζα σε κάποιον που ξέρει και ασχολείται με αυτά. Είναι η επιβεβαίωση γιατί θεωρείται, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο το βασιλιάς των αθλημάτων.
1: Βέβαια, έχει ανατροπές.
0: Γιατί
1: για
0: αυτό,
1: αυτά,
0: γιατί μπορεί να έχει ανέλπιστα, ας πούμε, αποτελέσματα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι... πάνε πάντα με την πεπατημένη. Και
1: στην
0: αυτό...
1: Ελλάδα που πήρε το Euro.
0: Μπράβο, ναι. Και αυτό
1: θα
0: είναι
1: θα σου λέγανε πριν κατακτήσουμε το Euro ότι το 2004 ήταν
0: πάντα. Ναι, ναι, ναι.
1: Το 2004 η Ελλάδα θα κατακτήσει το Euro. Γιατί το
0: θα
1: το έλεγε.
0: Θα το κοροϊδεύει κατευθείαν. Θα έλεγε εντάξει.
1: Δεν θα το κοροϊδεύει. Θα κάνει. Απαξιωτικό σα.
0: Τελείω.
1: Ναι. Ένα πιτσιρικά στη Σιγκαπούρη, Γάλλο.
0: Ναι.
1: 19 ετών. Ο Ντιτιέ Γκασπάρο εν Μαξιμιλιέν.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν έχει συλληφθεί.
0: Ναι.
1: Και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει αυτός είχε ανεβάσει ένα βίντεο στα social.
0: Ναι.
1: Ο οποίος βάζει ένα καλαμάκι το οποίο το είχε γλύψει πρώτα πίσω σε έναν αυτόματο πολιτή πορτοχυμού πορτοκαλιού.
0: Ναι. Τι πρέπει να κουβαλάς στο μυαλό σου για να το κάνεις αυτό?
1: Και που τον είδανε.
0: Καλά που τον είδαν κάμερες.
1: Α, ναι, έβαλε βίντεο, έφτιαξε βίντεο.
0: Κάμερες υπάρχουν,
1: ναι,
0: παντού.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και είπαν οι άνθρωποι, οι αρχές εκεί, ότι αυτό το έκανε για να προκαλέσει ενόχληση στον κόσμο, να τον αγχώσει. Γιατί δεν είναι μόνο και να τον αγχώσει, και να μην ξέρεις τι κουβαλάει όλος πάνω του.
0: Πότε δεν ξέρεις. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και επίσης προκάλεσε ζημιά στην εταιρεία, η οποία έπρεπε να αντικαταστήσει τα 500 καλαμάκια που είχε μέσα.
0: Καλά, εσύ το πηγαίνεις τώρα στο νομικό και στις συνέπειες που θα έχει. Το θέμα είναι τι σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Ότι σκεφτόταν οι άλλοι που κάνε ρόδαρε στη Διονύση στην Αμφιθέα.
0: Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο.
1: Δεν ξέρω, γιατί μου είπανε λέει τράβα για βίντεο.
0: Αυτή που πέρασε ρόδα δεν ενοχλούσε κανέναν, δεν ενόχλησε κανέναν.
1: Όχι.
0: Αυτός εδώ πέρα, ας πούμε, που έγλυφε, καταρχήν προκαλεί αίσθημα σιχασιάς. Πώς το λένε. Καταρχήν. Πέραν του ότι είναι επικίνδυνο. Ούτως ή άλλως.
1: Έχει σεισμό στην Ιαπωνία. 6 ρίχτερ.
0: Κι άλλον.
1: Τώρα, 6 ρίχτερ.
0: Είχε και χθες.
1: Τώρα σου λέω.
0: Παιδιά, έβλεπα χθες ένα χάρτη.
1: Ναι, που δείχνει
0: που έδειχνε 6 σεισμούς που γίνανε.
1: Γύρω-γύρω.
0: Γύρω-γύρω, ναι. Ένα περίεργο πράγμα. Έτσι και συντονίζονταν αυτοί οι σεισμοί, ας πούμε, θα άνοιγε τρύπα στο.
1: Αγχώθηκα λίγο.
0: Κι εγώ. Τώρα που μου το έπεσε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει πάλι σεισμό στην Ιαπωνία. Ωραία, καθίστε.
1: Δεν ξέρω.
0: Η Μαριτίνα λέει: εγώ ήμουν 16 χρονών και έφυνης αποφάσισα να μην δώσω πανελλήνιες. Καμιά δεκαριά μέρες κράτησε αυτή η απόφαση. Τίποτα δεν είχε νόημα πια. Αλλά μετά ήρθε ο Σιμίτης. Όταν πέθανε ο Ανδρέας για τον τότε, το λέτε. Η κυρία Μαριτίνα, σας παρακαλούμε πολύ.
1: Γι' αυτό.
0: Από τη στεναχώρια, επειδή είχε φύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εντάξει, υπάρχουν τέτοιες, και τέτοιες αντιδράσεις.
1: Μπορεί. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι. Πώς το λένε.
0: Αλήθεια, Μαριτίνα.
1: Κάθε άνθρωπος.
0: Κοίτα, να δεις, κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι καινούριο. Ναι, αυτό.
1: Σε επηρέασε τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, από το σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου οι νεκροί επίσημα είναι 235 και ψάχνουν χιλιάδες αγνοωμένους. Είναι χιλιάδες, δεν μπορούν να τους υπολογίσουν πώς είναι οι αγνοωμένοι ακόμα. Το βίντεο που έχει κυριαρχήσει, πάρα πολλά βίντεο, πάρα πολλά, εντάξει, από όλα όσα έγιναν, ήταν αυτός ο τύπος που κατέβαινε 15 ορόφους, δεν ξέρω πώς κατέβαινε.
0: Τρέχοντας.
1: Δηλαδή, δεν ήταν το εντυπωσιακό ότι κατέβαινε 15 ορόφους και είχε γίνει ή γινόταν ο σεισμός ή ήταν στο τελείωμα, ας πούμε, ο σεισμός.
0: Ότι καθόταν και το μαγνητοσκοπούσε. Το έγραφε σε βίντεο.
1: Εγώ όλους αυτούς που είχαν χτες την ψυχραιμία. Την ώρα που ισοπεδωνόταν η Βενεζουέλα, ας πούμε, να έχουν το κινητό τους και να τραβάνε.
0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν όταν έβλεπα αυτά τα βίντεο, ότι για κάποιους ανθρώπους έχει γίνει προέκταση του χεριού.
1: Ναι,
0: δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνεις, με το που ξυπνάς ή με το αυτό, σηκώνεις το κινητό. Ναι. Το κάνεις αντανακλαστικά, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν το σκέφτεσαι. Δεν λες να το πάρω να το απαθανατήσω. Το κάνεις γιατί είναι κίνηση αντανακλαστική για κάποιους ανθρώπους.
1: Όταν θα ενσωματώσουν κάμερες στα χέρια, θα το
0: δεν τους καταλαβαίνω προσωπικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή.
1: Τι να καταλάβω, παιδί μου, ακόμα θα τρέχα εγώ και θα φώναζα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα είχα το.
0: Μα πες το.
1: Που θα έπρεπε και λόγω της δουλειάς, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τύπος.
0: Ο φίλος μας ο ξενοφών από την Ιαπωνία. Τώρα μόλις λέει ήμουν όρθιος και άρχισα να αιωρούμε. Άντε να δούμε τι θα δούμε με τους σεισμούς κάθε μέρα. Τι άλλο κακό να είμαστε.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Yeah.
0: Κώστα, μόλις μας έστειλε μήνυμα φίλος ο ξενοφώντας από την Ιαπωνία.
1: Κουνήθηκαν.
0: Είχαν έξι ρίχτερ πριν από λίγα.
2: Έξι για την Ιαπωνία δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι ο άνθρωπος που πήγε και ήρθε όμως.
2: Γύρισαν πλευρό σου, λέει, με έξι ρίχτερ.
0: Εωρούνταν, λέει. Αισθάνθηκε να αιωρείται.
1: Τεχνικά. Κουνάει πολύ, ρε παιδιά.
0: Είδε το χάρτη χθες που είχε πολλούς σεισμούς ένα. Ήταν ένα τόξο, ένα σχεδόν ημικύκλιο.
2: Στη Βενεζουέλα.
0: Κοντά στη Βενεζουέλα, αλλά όχι μόνο στη Βενεζουέλα. Χώρες, σε άλλες χώρες γύρω-γύρω. Το λέω επειδή για να κάνω και σύνδεση με τον κύριο Λέκα. Τι σου λέει ο κύριος Λέκας?
2: Εξηγούσε τη Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας μου είπε ότι για το ρώτησα για τον προσεισμικό έλεγχο των κτηρίων που ήταν τεράστιο έργο. Ναι. Το κάνω εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Μου είπε ότι έχει ολοκληρωθεί. Θα παρουσιαστούν το Σεπτέμβριο τα αποτελέσματα. Οπότε αυτό έχει ενδιαφέρον. Αλλά μου είπε ότι λίγο κάτω από 1000 κτίρια χρειάζονται επανέλεγχο. Κατάλαβα δεν θα προκαλέσει κανένα πανικό, καμιά ανησυχία.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλά. Άμα γινόταν ο ίδιος προσεισμικός έλεγχος πριν από 20 χρόνια, θα ήταν πολύ περισσότερο.
2: Εντάξει, δεν είναι πολλά. Αλλά άλλο να λες ένα ψυχρό νούμερο 1000 και άλλο να σου λένε το κτίριο που είσαι τώρα χρειάζεται πανέλεγχο, θα κασκούθεις.
0: Θα αρχίσει να ψάχνει τώρα το δικό μου κτίριο είναι το δίπλα. Πάντως τα στοιχεία που βγήκαν χθες για τη Βενεζουέλα, ας πούμε, ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε, για παράδειγμα, ήταν ίσια με 100 χειροσύμες, ατομικές βόμβες ή διάφορα τέτοια στοιχεία που βγαίνανε, είναι συγκλονιστικά, έτσι, δηλαδή ανατριχιαστικά. Αυτό.
2: Ναι, ισχύει.
1: Δεν θα ήθελα να ρωτήσω ποτέ ένα τέτοιο σεισμό. Ποτέ.
2: Ναι, τώρα και οι άνθρωποι, και εγώ φοβάμαι το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ το τελικό αποτέλεσμα, το τραγικό αποτέλεσμα σε νεκρούς και σε τραυματίες. Ακόμα βλέπουμε κάποια στοιχεία και είναι και μια χώρα που δεν μπορείς να πιστεύεσαι για πολλά τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν. Εντάξει. Εδώ μου έχει κάνει εντύπωση, πρέπει να σου πω, στην γειτονική μας Τουρκία, στους φοβερούς κίνδυνους φωνικούς σεισμούς πριν από. Πότε ήταν το 23, 22 ήταν αυτό, το Φεβρουάριο. Το 23 ήταν, νομίζω. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, οι σεισμοί.
0: Δεν θυμάμαι την ημερομηνία, θυμάμαι όμως ότι γκρεμίστηκαν κτίρια, χάρη δεν υπήρχε. Αυτό και για τα οποία τα περισσότερα από τα οποία ήταν νεόδημοι, αλλά ήταν ψεύτικα.
2: Στην Ανατολική Τουρκία, μπράβο. Είχε ανέβει ο αριθμός και φτάσει κάποια στιγμή τους 48.000 κάτι τέτοιο. Και μετά μου έκανε εντύπωση ότι σταματήσαμε να μετράμε. Δεν ξέρω πώς το νούμερο. Μετά από σταμάτησε 48.
1: Και μετά θυμάμαι πόσο χρήμα έπεσε από τον Ερντογάν σε εργολάβους στη συγκεκριμένη περιοχή και πάλι.
0: Πάντως, είναι από αυτά που λες, εύχεσαι να σταματήσει στο 235 που είναι σήμερα το επίσημο νούμερο που μέχρι τώρα ανακοινώνεται. Ναι, δεν παίζει. Και όταν χθες ακούσαμε και την πρόβλεψη, ας πούμε, ότι μπορεί να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, έτσι, και ήδη υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι, εύχεσαι, φτάνει στο σημείο να εύχεσαι να μείνει στο 235 και να είναι αυτό. Και
1: να μην πάει πάντως, παραπάνω. Έβλεπα και κάτι εικόνες από drones που μπορεί να. Δηλαδή δεν είναι, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περιγραφεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα ξαναχτιστεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Πάντως δεν είναι περίεργο, παιδιά. Δηλαδή το έχουμε δει και στην Ελλάδα, το έχουμε δει και στην Τουρκία, το έχουμε δει και στο Ιράν, το έχουμε δει σε διάφορες περιοχές. Να γκρεμίζεται το ένα κτίριο, να γίνεται δηλαδή τίποτα, να μην μένει τίποτα, κάτι λίγα ξύλα και κάτι λίγα τσιμέντα, και δίπλα να είναι το άλλο, το οποίο είναι ένα μεγαθύριο, το οποίο να είναι ανέπαφο.
1: Δεν ξέρεις τι κάνει από μέσα.
2: Ποιο τρομολάβο έκανε το ένα, ποιο το άλλο, ποια κατασκευαστική.
0: Αυτό δεν σε κάνει να σκέφτεσαι διάφορα πράγματα. Ναι, διάφορα
2: πρόνοιες,
0: πράγματα.
2: Ναι. Από εκεί αρχίζουν και μπαίνουν όλα αυτά. Εδώ γιατί στην Ελλάδα, όταν γκρεμίστηκε δηλαδή η Ρικομέξ και γύρω-γύρω δεν γκρεμίστηκε τίποτα, κάποιο τόσο είχε χτίσει η Ρικομέξ, δεν την είχε χτίσει τόσο καλά από ό,τι φάνηκε και στον εκ των υστέρων και στα δικαστήρια.
0: Έτσι φάνηκε.
2: Αλλά έχουμε κάνει πρόοδο από τότε, από το 99, έχουμε κάνει σοβαρή πρόοδο.
1: Αλήθεια.
2: Και στον τρόπο που χτίζουμε τα κτίρια και στον τρόπο που τα ελέγχουμε, έχουμε δηλαδή ευτυχώς.
1: Τα αντισεισμικά όμως κουνάνε πολύ περισσότερο, ρε παιδιά.
2: Ναι.
0: Το έχει προσέξει αυτό, ναι, γιατί έχουν άλλη ελαστικότητα.
1: Κάνει
0: ναι.
1: Τρία ρίχτερ, νομίζω ότι γίνεται πέντε.
2: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Ναι, το ξέρω. Έχετε αλλά
2: πάει στο
0: για να απορροφά την ταλάντωση, αλλά για πε
2: στο αρχαιολογικό μουσείο του Ηρακλείου, όπως στην Κρήτη. Όχι.
1: Σε ποιο?
2: Στο αρχαιολογικό μουσείο του Ηρακλείου στην Κρήτη. Εκεί έχει μια. Μια
0: στο άλλο, με στο ακουάριο με τα ψάρια.
2: Ναι, και αυτό ωραίο είναι
0: το ακουάριο.
2: Λοιπόν, έχει μια αίθουσα με προσομοίωση. Δηλαδή κάθεσαι θρανείο αντισεισμική. Σεισμική, τέλος πάντων, αντισεισμική, συγγνώμη. Και κάθεσαι θρανείο και σου λέει τώρα σεισμός 5 ρίχτερ. Πάπα, πηγαίνεις έτσι. Και σου δείχνει πώς είναι εκεί.
1: Δεν θέλω.
0: Κάποιος από τους επιστήμονες που βγήκαν για τους βαθμούς των Ρίχτερ κτλ. Και εξηγούσε η διαφορά, ας πούμε, του 6 με το 7,2, επειδή είναι γεωμετρική πρόοδος, δηλαδή για όποιον θυμάται τα μαθηματικά, είναι τεράστια η απόσταση. Δηλαδή δεν είναι φυσάει ένα μποφόρ ή δύο μποφόρ. Δεν είναι τέτοια η διαφορά. Η διαφορά είναι ασύλληπτη. Δεν μπορεί να την υπολογίσει κάποιος με τύπους, μπορεί κάποιος να την καταγράψει μέσω των σεισμογράφων, αλλά η πραγματική αίσθηση του 6 με το 7,2, ας πούμε, είναι όχι μερανύχτα, είναι άλλος κόσμος, άλλο σύμπαν.
1: Για να το καταλάβει ο Κώστας, το 6, Κώστα, είναι όταν βλέπεις ένα μπρόκολο μέσα σου. Το 7,2 όταν βλέπεις ένα κιλό γουρνοπούλα.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ λέω το εξής. Αφού τα περιγράφουμε όλα αυτά τόσο ωραία και είναι πολύ χρήσιμα, να πάμε στο Ηράκλειο εκεί να βγάλουμε ένα ζωντανό μέσα από το, εκεί την αίθουσα.
1: Καλή, πάμε,
2: να
1: ναι.
2: Πάμε.
1: Και μετά και να καταγραφούν οι αντιδράσεις μας.
2: Να καταγράψουμε και το αντικριστό στην πλατεία.
0: Το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
2: Το άλλο που λέει η Κατερίνα. Δηλαδή όλα μαζί.
0: Να ξεκινήσουμε με μπουγάτσα, σας παρακαλώ πολύ.
2: Και τα ρεπορτάζ και όλα.
0: Στην πλατεία των Λεόντων, πώς τη λένε. Στην πλατεία των Λεόντων, πώς τη λένε αυτή την εκεί. Ναι, με τα λιοντάρια.
2: Δεν θυμάμαι να μην είχα συγκλονίσει η μπουγάτσα εκεί.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Κάτσε φρόνημα.
2: Είχε ουρά έξω.
0: Κάτσε φρόνημα.
2: Όχι. Και περίμενα εδώ σε αυτή την ουρά τα 30 άτομα, λέω θα είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναφάει. Εντάξει, καλό ήταν, δεν πέθανα.
0: Κάτσε φρόνημα.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα φτάνει στα όρια της βλασφημίας.
1: Εγώ θυμάμαι, τη θυμάμαι σαν τώρα τη γεύση. Τώρα.
0: Μπράβο, θα βγούμε από το στούντιο τώρα.
2: Ναι, μπορεί, ξαναλέω, μπορεί να με επηρεάσει αυτό όταν βλέπεις 30 άτομα και περιμένεις.
1: Θεωρείστε
2: αυτό που θα φας είναι κάτι το οποίο είναι.
1: Αυτό. Ναι. Πας μια μέρα που δεν θα έχει ουρά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα. Όχι που δεν θα το πηγαίναμε εκεί.
1: Πάμε.
0: Πριν να πάμε, μόνο να πω αυτό γιατί μας το στέλνει μήνυμα η Μαριτίνα και έχει ενδιαφέρον για αυτούς που θέλουν να κινηθούν. Στο λιμάνι γίνεται κόλαση από την κίνηση και η κίνηση επηρεάζει τεράστια κτίνα πέριξ του λιμανιού. Ναι, το έχετε κατά νου. Όσοι είναι να κατευθυνθείτε και θα πάρετε κάνα πλοίο, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα και θα βρείτε πάρα πολύ κίνηση μπροστά σας. Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αντιμετωπή με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να εκτοξευθεί. Οι υποδομές της Βενεζουέλας ήταν ήδη εξαιρετικά ευάλωτες, κάτι που βάζει τεράστια εμπόδια στο έργο των διασωστών που δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες. Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Μετρό και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή

0: απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Επίσημη ενημέρωση προς το Κογκρέσο πραγματοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ για την πρόθεση πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις αντιρρήσεις γερουσιαστών λόγω της διατήρησης του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ιδιωτικές κλινικές θα αποζημιωθούν μόνο για ασθενείς που θα χειρουργηθούν και θα λάβουν εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου. Ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στο πλαίσιο της υπόθεσης Κάντεργκέιτ, ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με προσφυγή που κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρειοπάγου. Υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη. Αμφισβητεί την ομιμότητα του εντάλματος και ζητά να μην εκτελεστεί η σχετική διαδικασία. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας στον Α. Μετά την ίδρυση της Ελλάδας, δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, ενώ διευκρίνησε ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι υποψηφιότητες θα αποφασιστούν από τα συλλογικά όργανα. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δις η οικονομία χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει πού θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου, είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία, το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι, τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός θα είναι σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βόρειους ανέμους στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά με τη θερμοκρασία επίσης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medeas Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι με Fleetwood Mac μπήκαμε.
1: Πολλοί μ' αρέσουν, ρε παιδί μου.
0: Εμένα,
1: πάντα
0: μ'
1: αρέσουν. Δηλαδή,
0: ακούστε τα ξένα τραγούδια του και νομίζω ότι γράφτηκαν χθες.
1: Ναι, κάποια από αυτά, ναι, όντως.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό. Λοιπόν, υπάρχει μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία επιστημόνων, η World Weather Attribution, η οποία από το 2015 άρχισαν να αξιολογούν όλα τα φαινόμενα, τα ακραία που συμβαίνουν στον κόσμο και στην Ευρώπη και στον κόσμο όμως και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Και για να δουν αν μπορούν να τα αποδώσουν στην κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν που είδαν ήταν τώρα, ας πούμε, σε σχέση με το κύμα καύσωνα που πλήττει την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, έτσι. Πήρανε το 1976 και το 2003 για να τα συγκρίνουν με το σήμερα, με το 2026, γιατί το 1976 και το 2003 ήταν οι χρονιές που είχε και τότε ακραία καιρικά φαινόμενα. Τότε όμως, λέει, είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά οι καύσωνες που είχαν γίνει, αλλά ήταν 3,5 με 4 βαθμούς Κελσίου πιο δροσεροί κατά τη διάρκεια της μέρας, 2 βαθμοί πιο δροσεροί τη νύχτα, 2 με 2,4, που σημαίνει ότι ακόμα και τότε ο καύσωνας ήταν σχετικά υποφερτός, ρε παιδί μου.
1: Πιο ήπιος.
0: Ναι, ναι.
1: Καύσωνας μεν, πιο ήπιος,
0: ναι,
1: δε.
0: Ναι. Ναι. Είναι, λέει, τρομερά δραματική τώρα η αύξηση της θερμοκρασίας και δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, και αυτό, αν συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς, θα επιδεινώνεται.
1: Μα έβλεπα χθες κάποια στοιχεία που έβγαιναν από τη Γαλλία, αλλά και από άλλες χώρες στις ευρύτερες περιοχές που πλήττονται από αυτόν τον καύσωνα, ότι είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί σε διάρκεια, σε βάθος, ας πούμε, 150 χρόνων.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καταγραφεί ξανά τέτοιες θερμοκρασίες ever, ποτέ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, και αυτό που προειδοποιούν όλοι είναι ότι αυτό θα επιδεινώνεται, θα βαίνει επιδεινώνε. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η προσαρμοστικότητα. Δηλαδή, πώς λέγανε παλιά, να μάθουμε να ζούμε με το τάδε, να μάθουμε να ζούμε με
0: το
1: άλλο.
0: Θα
1: μάθουμε να ζούμε σε πιο θερμά κλίματα με τον ένα με τον άλλον τρόπο, μέχρι ένα σημείο. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα οριακό σημείο, εντάξει, που μετά από εκεί και πέρα αρχίζει η κατάρρευση.
0: Δεν νομίζω ότι. Παρότι, ρε παιδί μου, τεχνικά, δηλαδή λόγω των κτηρίων και έτσι όπως είναι, π.χ. στη Γαλλία, δεν είναι εύκολο να τοποθετήσεις μονάδες κλιματισμού.
1: Όχι.
0: Το είχαμε ξανασυζητήσει, το έχουμε συζητήσει και με τη Θωμαίδα.
1: Δεν είναι που μας έλεγε, προχθές μας έλεγε η Θωμαίδα, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία από πάνω έχουν τσίγκινη οροφή. Έτσι είναι η κατασκευή τους.
0: Έχουν όρους, ναι, όμως να βάλουν
1: Ναι, αλλά ούτως ή άλλως και τα κτίρια τους από μόνα τους είναι παγίδες θερμότητας.
0: Αυτό πες ότι τα αλλάζεις. Την οροφή σου, λόγω, ή την ενισχύεις, τη μονώνεις. Ξέρω, κάτι κάνεις. Κάτι μπορεί να κάνεις. Άμα δεν έχεις χώρο να βάλεις. Ούτως ή άλλως όμως, εγώ πιστεύω ότι του χρόνου πάρα πολλά σπίτια και στη Γαλλία και στη Βρετανία και στην Γερμανία και στη Δανία, από εκεί που δεν φανταζόντουσαν ποτέ, θα έχουν αναγκαστεί να βάλουν τα καινούργια, να βάλουν κλιματισμό.
1: Φαντάζομαι και εγώ, τα καινούργια σπίτια που γίνονται βιοκλιματικά. Έχουν, λέει, όλη την ημέρα με τέτοιο τρόπο φτιαγμένα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Οι ώρες της σκίασης, οι ώρες του αυτό, του ενός, της δροσιάς και τα
0: λοιπά. Άμα βράσει τα ντουβάρια, θα σου πω εγώ.
1: Εντάξει, είναι, να σου πω, τα άλματα που έχουν γίνει στον τομέα της μόνωσης, ας πούμε, τα περασμένα χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή, παλιά βάζαμε έναν γυαλοβάμβακα, πώς το λένε, και νομίζαμε ότι έχει μονωθεί το σπίτι. Αν δεν.
0: Και πάλι, βρε Διονύση, άμα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν προλαβαίνουν να δροσιστούν τα σπίτια το βράδυ, γιατί είναι υψηλές θερμοκρασίες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και πάλι δεν είναι αυτό. Μου στείλε χθες η φίλη μας η Μαργαρίτα,
1: ναι,
0: από τις Βρυξέλλες, τη μικρή της κόρη, η οποία δεν αντέχουν πια οι άνθρωποι. Δηλαδή, σκέψου ότι είναι και μαθημένη στη ζέστη.
1: Από την Ελλάδα.
0: Από την Ελλάδα, ναι, ναι, δεν είναι.
1: Ναι. Είναι αυτό που μας λένε όλοι οι φίλοι που μένουν εκεί και μας στέλνουν τα μηνύματα. Air News Radio στο Viber, πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Messenger. Έτσι, να μας στείλουν τα μηνύματά σας, αν μας ακούτε αυτή την ώρα. Ναι. Ευκαιρία ζωθήσει, το υπενθυμίζω. Λοιπόν, ότι είναι διαφορετικής ποιότητας η ζέστη, ρε παιδί μου. λόγω της διαφορετικής υγρασίας κτλ. Των συνδικών που έχουν
0: παρελθόν.
1: Είναι άλλη, είναι πιο αποπληκτική. Και εδώ το έχουμε ζήσει. Υπάρχουν φορές, ας πούμε, που είχαμε ίδιες θερμοκρασίες, αλλά τη μία είχαμε το 1900 τόσο που είχαμε τον καύσωνα το 87. Ήταν πότε ήταν. Που πέφτανε οι άνθρωποι στους δρόμους, ας πούμε. Ήταν άλλη ποιότητα, ας πούμε, εκείνος ο καύσωνας, με άλλον τον που είχαμε πέρυσι, που φτάσαμε τους 50 βαθμούς ή πρόπερσι, ας πούμε.
0: Τότε δεν είχαμε κλιματιστικά οι περισσότεροι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και γι' αυτό. Και
1: αλήθεια είναι.
0: Γι' αυτό οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε τα δημόσια κτίρια, ούτε τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, μου στείλε το πιτσιρίκι, το οποίο είχε πάρει μία λεκάνη, την είχε γεμίσει με παγάκια και είχε βάλει το κεφάλι του μέσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Εντάξει, κάναν και λίγο πλάκα, αλλά δεν αντέχεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν αντέχεται.
0: Άμα δεν ξέρεις πώς να το.
1: Δεν έβλεπες, δεν είδες τι γινόταν στη Γαλλία, όπου πάρα πολλοί οι οποίοι δεν ξέρουν κολύμπι.
0: Ναι, καλά αυτοί.
1: Πέφταν στα νερά, σε ποτάμια, σε αυτό, σε οτιδήποτε. Και έχουμε δεκάδες πνιγμούς. Δεκάδες πνιγμούς.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν.
1: Θα προτιμούσαμε να ασχολούμαστε με θέματα.
0: Ναι, όπως.
1: Όπως. Γιατί η μαρμελάδα ροδάκινο μερικές φορές μυρίζει σαν τυρί. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Θα θέλαμε να ασχολούμαστε με. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τέτοια
0: ωραίο
1: θέματα.
0: Ωραίο θα ήταν αυτό όμως.
1: Ναι, να ασχολούμαστε με τέτοια. Δεν γίνεται.
0: Εγώ δεν πρόκειται να φάω ποτέ μαρμελάδα ροδάκινο.
1: Άμα μυρίζει έτσι.
0: Ναι,
1: το ξέρω αυτό.
0: Για παράδειγμα. Εντάξει. Άλλα θέματα.
1: Καλημέρα. Οι Γάλλοι συμπάσχουν τόσο πολύ με εμάς όταν έχουν καύσωνα. Τι να σας πούμε, δεν το ξέρουμε αν συμπάσχουν ή δεν συμπάσχουν. Το βάζουμε σε κάποιο είδους ζυγαριά, δεν το καταλαβαίνω. Ο Γιώργος από το Κιάτο λέει: ελάτε να δροσιστούμε. Και μας στέλνει φωτογραφία, τέσσερις φωτογραφίες. Θαλασσίτσα.
0: Θαλασσίτσα.
1: Ναι.
0: Η θαλασσίτσα. Λοιπόν, για να ξηγούμαστε, για να μην παρεξηγούμαστε.
1: Ναι.
0: Έτσι, πρώτο να σας πούμε ότι και αύριο και μεθαύριο θα είμαστε εδώ το πρωί 6-8.
1: Μην το πολύ συνηθίσετε.
0: Εκτάκτος. Αλλά καθόλου προγραμματισμένο.
1: Σαββατοκύριακο 6-8 θα είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Το λέω για τους φίλους που θα είναι στα σπίτια τους, δεν θα έχουν πάει στις παραλίες κτλ. 6 ώρα που να πάω παραλία. Όχι, πας. 6 ώρα πας παραλία. Ναι, μια χαρά.
0: Όχι, μόνο σιγά.
1: Μια χαρά πας. Ναι. Άρα, εν πάση περιπτώσει, και παραλία να πάτε, μπορείτε να έχετε το ερτέκο στο κινητό σας και να μας ακούτε.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορείς να έχεις κατεβάσει την εφαρμογή. Μπορείς. Εύκολα.
0: Για πλάκα τώρα.
1: Εύκολα.
0: Τι να λέμε.
1: Αστείο πράγμα.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλο.
1: Δεν έχουμε πει τίποτα για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Ναι, γιατί είχε έδωσε ο κύριος Τσίπρας θες.
1: Αυτή είναι η πολιτική επικαιρότητα.
0: Δεν είναι. Την πρώτη που έδωσε μετά την ίδρυση της Ελλάς.
1: Ναι. Και τι είπε.
0: Κοίταξε να δεις. Την ώρα που κάνανε συνεδρίαση στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και ο Πολάκης έλεγε στο Φάμελο: πες μας και ξαναπες μας και ξαναπες μας. Του πάνε κιόλας, λέει, ότι πήρε στο ΣΥΡΙΖΑ από το 10 και το πήγε στο 1%.
1: Εντάξει, το δημοσκοπικό είναι αυτό, δεν είναι.
0: Πρώτον.
1: Δεύτερον, δεν θα προλάβει να μετρηθεί γιατί δεν θα κατέβει σε εκλογές.
0: Ω, δεν ξέρω.
1: Αφού έχουν πει ότι θα κατεβάσουν αντιθετικά ψηφοδέλτια στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό δεν έχουν πει, αυτό έχουν αποφασίσει.
0: Δεν ξέρω, γιατί εγώ χτες άκουσα τον κύριο Μπάρκα.
1: Ναι. Μπορεί να κατέβει ο κύριο Βάγκη και τον κύριο Παπά.
0: Όχι, ο οποίος είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές. Δεν ξέρω αν θα κατέβει με νέο ψηφοδέλτιο.
1: Άμα είναι. Δηλαδή, επί της ουσίας θα κατέβουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Υποψήφια, αλλά θα είναι δεχομένως σε άλλα ψηφοδέλτια. Αυτό καταλαβαίνω εγώ
0: δεν
1: από τη
0: δήλωση
1: του κ. Μπάρκα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η κυρία Κασιμάτη, λέω παράδειγμα.
0: Θα πάει στο Πασό.
1: Αυτό. Θα κατέβει μεν υποψήφια. Έτσι, αλλά δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α.
1: Θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνετε. Η κυρία Τζάκρη δεν θα είναι στις Νέας Αριστεράς, όπως τη λένε.
0: Α,
1: ή στο Κασελάκη, στους Δημοκράτες.
0: Ναι.
1: Θα κατέβει με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι ακούγεται. Έτσι λέγεται, έτσι λέει το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως, αν πάει.
1: Εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση με τον κύριο Τσίπρα.
0: Τι σου έκανε.
1: Πάλι φταίνει οι συνεργάτες του. Όπως για ό,τι έγινε 15-19, φταίγαν οι συνεργάτες του και αυτός δεν έφταιγε τίποτα. Αυτό καταλάβαμε το βιβλίο που έβγαλε. Από όσους το έχουν διαβάσει. Εγώ δεν το έχω διαβάσει, το ομολογώ κτλ.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, εγώ δεν το έχω διαβάσει. Λοιπόν, φταίγαν για όλα οι συνεργάτες και ο ίδιος το μόνο που έχει μετανιώσει είναι που δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες. Αυτό δεν έχει πει. Είναι δικά του λόγια, δεν δικά μου. Δεν το βάζω εγώ από το μυαλό μου. Ωραία. Χθες πάλι έφταιγαν όλοι οι συνεργάτες που 6, 7, 8 μέρες τώρα αυτοί που έχει βάλει εκπρόσωπους τύπους μας έχουν. Επικοινωνήσει, να το πω ευγενικά, ότι θα μπει φορολογία σε κάποιους. Είτε αυτή θα είναι η πισινάτη, είτε θα είναι η σκαφάτη, είτε θα είναι η τζιπάτη, είτε θα είναι η επιχειρηματιάκη, άτη, κάποιοι, σε κάποιους θα μπει φορολογία. Χθες βγήκε ο Τσίπρας και δεν θα βγάλουμε κανένα νέο φόρο.
0: Άκουσα.
1: Δηλαδή, ό,τι λέγανε μέχρι τώρα, τα μπουλαράζω, τα σβήνουμε.
0: Άκουσα να δεις.
1: Δεν ξέραν τι λέγανε αυτοί.
0: Για μένα,
1: εγώ είμαι η αρχή.
0: Αυτό δείχνει μια συνέπεια
1: όμως. Ναι. Τι συνέπεια.
0: Τότε φταίγανε εκείνοι, τώρα φταίνουν αυτοί.
1: Μπράβο, ναι. Και δεν θα βάλουμε φόρους. Το έχουμε ξανακούσει αυτό.
0: Τέλος πάντων, είπε για τους πρώην συντρόφους του ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Ελάτε, ευπρόσδεκτοι είστε, αλλά μην περιμένετε οφίτσια, ας πούμε, ή δεν ξέρω ότι, οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό είπε. Είπε ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μ' αρέσει. Ναι, μ' αρέσει που λέει ότι. Θα έρθετε ως μονάδες, θα σας φέρουμε ως μονάδες. Δηλαδή, κάτι σαν να αφού προηγουμένως έχει πάρει άφεση αμαρτιών, για παράδειγμα, αλλά για αμαρτίες που είχε κάνει ο ίδιος. Επί της θητείας του, όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυτοί τους καλεί να αποποιηθούν κάτι για το οποίο δεν δημιούργημα δικό τους, ήταν δημιούργημα του ίδιου του κυρίου Τσίπρα. Αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση, ας πούμε.
0: Μα δεν μου κάνει πια τίποτα εντύπωση.
1: Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Μας λέει ο κύριος Γιάννης, αν έχουμε κάποια ενημέρωση, γιατί ανατείνεξαν τους εξκαφείς στη Μαυροπηγή και δεν τους έβαλαν σε κάποιο μουσείο τελικά. Τους ξέρετε, τους έχετε δει αυτούς τους εξκαφείς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να γίνει ένα μουσείο μεγαλύτερο από το μουσείο της Ακρόπολης για να μπουν αυτοί οι εξκαφείς και να πηγαίνεις να τους βλέπεις γιατί. Δηλαδή, ως έκθεμα. Θα σας άρεσε εσάς να υπάρχουν σε κάποιο μουσείο και να τους βλέπετε? Εγώ δεν καταλαβαίνω, και επειδή δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρχε αυτή η σκοπιμότητα, γι' αυτό δεν έθεσα καν το ερώτημα σε κανέναν γιατί δεν μπήκαν σε μουσείο ή εξκαφείς. Πάμε τώρα στον κύριο Ταουσάνη. Τον είχαμε προαναγγείλει, είχαμε μιλήσει και προχθές. Είχαμε ανανεώσει το ραντεβού μας για σήμερα, που θα είχαμε και τα αποτελέσματα, άρα θα είχαμε και μια νέα βάση συζήτησης με τον κύριο Ταουσάνη, ο οποίος είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας σχετικά με τις βαθμολογίες των παλαιολίων και τα μηχανογραφικά. Γιατί σας λέγαμε ότι τα μηχανογραφικά έχουν πολλές παγίδες. Πάμε λοιπόν στον κύριο Ταουσάνη. Έχουμε νέα δεδομένα, κύριε Ταουσάνη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Έχουμε την ανακοίνωση λοιπόν χθες των βαθμολογιών, όπου είδαμε πλέον με συγκεκριμένα στοιχεία τι έγινε. Τα παιδιά πήραν στα χέρια τους και τις βαθμολογίες. Τι εικόνα έχουμε, έτσι να πω σε μια φράση, για το κάθε επιστημονικό πεδίο? Λοιπόν, από το πεδίο των ανθρωπιστικών θεωρητικών επιστημών βλέπουμε μια μεγάλη πτώση όσον αφορά τις επιδόσεις στα αρχαία, που είναι ένα μάθημα καταλύτης σε σχολές όπως η νομική, η φιλολογία και η ψυχολογία. Είναι από τα τμήματα που εξαρτώνται ιδιαίτερα από τις βαθμολογίες στα αρχαία. Αυτό φυσικά είναι ένας δείκτης, χωρίς να είναι δεσμευτικό ή απόλυτο, για μια πτώση των βάσεων στις συγκεκριμένες σχολές.
0: Ναι, σωστά.
2: Από την άλλη, στα λατινικά, στην ιστορία είχαμε μια σταθερότητα όσον αφορά ειδικά το κομμάτι των αριστούχων, και πολύ ελαφρώς καλύτερα θα λέγαμε στην νεοελληνική γλώσσα. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εκεί είναι οι μεγάλες αλλαγές. Τα παιδιά γράψανε πολύ καλύτερα στη φυσική μετά το πατατράκι, το πω πολύ απλά, των προηγούμενων ετών.
0: Ναι.
1: Αυτό κάποιοι γράφουν ήδη, έχουν προχωρήσει ήδη. Περιμένω την δική σας την γνώμη, ότι θα ανεβάσει τις βάσεις. Οι καλές εκδόσεις στη φυσική θα ανεβάσουν τις βάσεις.
0: Όταν 30% έχει γράψει πάνω από 18, είναι εντάξει, είναι μεγάλο ποσοστό.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Οι βάσεις δεν είναι κάτι το οποίο είναι άσπρο ή μαύρο για όλες τις σχολές. Δηλαδή, μπορεί να δούμε στο Μετσόβιο, στο Αριστοτέλειο, ας πούμε, που είναι τα κεντρικά μας πολυτεχνία, να δούμε φυσικά που υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον μια ανωδική τάση. Από την άλλη, περιφερειακά τμήματα να έχουν είτε πιο μικρές αυξήσεις βάσεων, είτε και ακόμα και σταθερότητα. Γιατί ο πιο καταλυτικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των βάσεων είναι η προτιμήση των παιδιών. Δεν ξέρουμε πώς θα φερθούν τα παιδιά, δεν ξέρουμε τι θα προτιμήσουν τα παιδιά, και κάθε χρόνο υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες, και ο σημαντικότερος είναι ο οικονομικός. Δηλαδή, εγώ βλέπω πολλές φορές, συζητώντας με παιδιά και γονείς, ότι ενώ πιάνουν μια σχολή στην περιφέρεια, ενώ έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν, στο τέλος της ημέρας, όταν κάθονται στο μηχανογραφικό,
0: αλλάζουν,
2: δεν τη βάζουν, γιατί πιστεύουν.
1: Για να είναι στον τόπο εντοπιότητα ή πιο κοντά στο σπίτι ή οτιδήποτε τέτοια, για να μην έχουν επιπλέον κόστος. Είναι μια σοβαρή παράμετρος.
2: Αυτή η παράμετρος είναι που πολλές φορές ορίζει και πάρα πολλά δεδομένα. Στο τρίτο πεδίο είναι λίγο το πιο δύσκολο, το να καταλάβουμε εν τέλει τι θα γίνει, γιατί βλέπουμε, εντάξει, και στη φυσική, όπως είπαμε, έχουμε μια σημαντική αύξηση στους αριστούχους. Στη βιολογία έχουμε μια πτώση. Η βιολογία και η πτώση στους αριστούχους θα επηρεάσει τις περιζήτητες ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές. όπως και την κτηνιατρική, και από την άλλη η χημεία ήταν ελαφρώς δυσκολότερη, χωρίς κάποιες τεράστιες διαφοροποίησεις όσον αφορά τις επιδόσεις στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας. Τέλος το τέταρτο, εδώ τώρα θα έχουμε καλές ευκαιρίες για τα παιδιά, ακόμα και για τα παιδιά που δεν γράψαν καλά, έτσι να το πούμε αυτό, ότι όταν υπάρχει μια μαζική πτώση των βαθμολογιών, αυτό ευνοεί και τις βάσεις, πτώση των βάσεων επακόλουθα, άρα θα μπορούν πιο εύκολα να πιάσουν και να μπουν σε κάποια σχολή. Μεγάλη σημαντική πτώση στις αρχές οικονομικής θεωρίας, που φάνηκε ότι ήταν το δυσκολότερο μάθημα του πεδίου πράγματι στην πράξη. Από την άλλη, στην πληροφορική, πάνω κάτω ίδιο επίπεδο αριστούχων, καλύτερα στα μαθηματικά και στην γλώσσα. Άρα, λογιστική, διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν υψηλή συνάφεια με τον ΑΟΘ, ενδεχομένως να έχουμε μια πτώση, ενώ η πληροφορική, που είναι περιζήτητο πεδίο στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, είτε θα είναι ίδια ή μπορούμε να δούμε και κάποια άνοδο στα κεντρικά πανεπιστήμια μας. Οπότε υπάρχει μια εικόνα η οποία δημιουργεί ένα σύνθετο δεδομένο για εμένα και έχει να κάνει με το εξής. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο θα δούμε, και είδαμε ούτως ή άλλως να διαμορφώνονται χαμηλές βαθμολογίες, θα δούμε λοιπόν να υπάρχουν κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες στο μηχανογραφικό, ακόμα και στις περιζήτητες σχολές, αλλά ειδικά σε τμήματα τα οποία δεν είναι η νομική και η ψυχολογία, που είναι ο μεγάλος στόχος των παιδιών, να δούμε σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα σημαντικές διαφοροποίησεις. Ναι. Οπότε, υπό αυτό το πρίσμα, ας ανοίξω λίγο για την πεντάλια των επιλογών τους.
1: Θα έρθουμε αμέσως μετά σε αυτό. Επειδή όμως έρχεστε σε επαφή με υποψηφίους και με τους γονείς τους, ποια είναι τα κύρια κριτήρια με τα οποία επιλέγουν? Είναι
0: οικονομικά,
1: είναι αυτό, είναι οικονομικά η μία παράμετρος που είπαμε ήδη, είναι τι θεωρούν ότι έχουν ως δεξιότητα, τι θεωρούν ότι έχουν ως επιθυμία, τι θεωρούν ότι θα έχει καλύτερες αποδοχές, απολαβές, ποια είναι τα κριτήρια?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν για μένα δύο κατηγορίες συνήθως παιδιών και γονέων που συζητάμε. Η πρώτη είναι που επικεντρώνονται στο κομμάτι της αποκατάστασης και των οικονομικών κριτηρίων. Δηλαδή, θεωρούν ότι αν θα πάνε να φοιτήσουν στο χ τμήμα, θεωρούν ότι θα έχουν σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση, θεωρούν ότι θα έχουν υψηλότερες οικονομικές απολαύες. Οπότε, ως προς αυτή την έννοια, είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν, να το πω πολύ απλά, τα θέλω τους. Mm. Το οποίο φυσικά δεν είναι καλό, γιατί οικονομικές απολαύες έχει να κάνει και με το αν είμαι καλός ή αν αγαπάω πάρα πολύ και αυτό που θα κάνω μελλοντικά.
0: Σωστό, σωστό.
2: Στη δεύτερη κατηγορία, και εμείς επειδή μιλάμε πολλές φορές, αντιλαμβάνεστε, και με παιδιά που ψάχνονται περισσότερο, που θέλουν να κάνουν πιο στοχευμένες επιλογές, έχουμε τους γονείς και τα παιδιά που προσπαθούν να συνδυάσουν τρεις βασικούς παράγοντες. Τις επιθυμίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, mm-hmm. τις σχολές οι οποίες δίνουν ένα καλό πάτημα, θα έλεγα, στην παρούσα και στην αυριανή αγορά εργασίας, και το δύσκολο κομμάτι του γρίφου, που είναι η δυνατότητα φοίτησης σε διάφορες πόλεις και σε διάφορα πανεπιστήμια. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, έχουμε παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν πληροφορική, ωραία, θα βάλουν την Αθήνα, θα βάλουν τον Πειραιά. Από εκεί και πέρα, ενώ ξέρουν ότι έχει πολύ καλά πανεπιστήμια και τμήματα πληροφορικής και στην Θεσσαλονίκη, το σκέφτονται ιδιαίτερα. Το σκέφτονται ιδιαίτερα για
1: εγώ θυμάμαι στη δικιά μου περίοδο, στη δικιά μου εποχή, για παράδειγμα, που ήταν ένα από τα καλύτερα τμήματα πληροφορικής, ήταν στην Πάτρα. Αλλά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που λέγανε ότι θα πρέπει να πάω να ανοίξω, αν δεν εξασφαλίσω, ας πούμε, στην εστία που υπήρχε, θα πρέπει να ανοίξω ένα καινούριο σπίτι. Πού να ανοίξω καινούριο σπίτι? Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε, για παράδειγμα, αν πάει κανείς τις επόμενες ημέρες και λίγο μετά, αφού θα βγουν τα αποτελέσματα, σε καταστήματα που αγοράζουν έπιπλα, έτσι, έπιπλα φτηνά, ας το πούμε, που είναι οικογένειες που μαζεύουν και κάνουν καινούργια επίπλωση για το σπίτι του παιδιού τους που θα πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη της Ελλάδας. Έτσι δεν είναι?
2: Είναι έτσι όπως το λέτε, και δεν έχει αλλάξει αυτό το οποίο λέτε με το παρελθόν. Και αναφερόμαστε, ξαναλέω, δηλαδή πολλά παιδιά που είναι σε πόλεις που δεν έχουν πανεπιστήμια, οι οικογένειες γνωρίζουν εκ των προτέρων και έχουν βάλει και στον οικογενειακό κορβανά ένα ποσό για να σπουδάσουν τα παιδιά, να έρθουν στην Αθήνα, να πάνε στην Πάτρα, να πάνε στο Ηράκλειο κτλ. Αλλά είναι ένα δεύτερο σπίτι, και ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, συγγνώμη, που δεν επιλύεται. υπάρχουν περιοχές και πανεπιστήμια που αντιμετωπίζουν ακόμα και πρόβλημα στέγης και αντιμετωπίζουν και ένα σημαντικό πρόβλημα στο τι θα κάνουν το καλοκαίρι. Δηλαδή, στην Κρήτη, για παράδειγμα, στη Ρόδο, που έχουμε αρκετά τμήματα, είναι υποχρεωμένα πολλές φορές τα παιδιά ακόμα και με το που τελειώνει.
1: Να σηκωθούν να φύγουν γιατί θα νοικιαστούν για Airbnb.
0: Ακριβώς. Να βάλουμε μια νοτελεία.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε, κύριε Ταουσάνη.
2: Βεβαίως, βεβαίως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα φτάσει τις 10.000. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντέλματος Σύλληψής του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητά με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αριουπάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και είχαμε...
4: Συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη που είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας. Είχαμε μιλήσει και στις αρχές της εβδομάδας και για τον ξανακαλέσαμε και τώρα επειδή βγήκαν οι βαθμολογίες.
3: Και ήμασταν στο σημείο που περιγράφαμε ποιοι είναι οι παράγοντες που κρίνουν σε ποιες σχολές θα θελήσει να κάποιος να πάει. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό στο μηχανογραφικό. Πώς αυτά όλα μετοσιώνονται στο μηχανογραφικό. Τι πρέπει κάποιος να προσέξει, τι να βάλει, με ποια σειρά υπάρχουν κάποιες παγίδες. Γιατί αυτό είναι το επόμενο στοίχημα για όλους τους εξεταζόμενους και για τους γονείς τους. Πάμε κύριε Ταουσάνη.
5: Ωραία, πάμε λοιπόν στην ουσία τώρα των πραγμάτων. Όταν θα καθίσουν τώρα από την επόμενη εβδομάδα λογικά τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, θα πρέπει να κοιτάξουν αρχικά τις σχολές πολύ προσεκτικά όσες είναι κοντά στη βαθμολογία τους, αλλά από εκεί και πέρα και όσες φυσικά τους είναι άγνωστες. Και τι εννοώ να κοιτάξω προσεκτικά. Να μπουν μέσα, να περιηγηθούν στα μαθήματα, να δουν τις κατευθύνσεις, να δουν τα επαγγελματικά δικαιώματα. Κάνουν ένα λάθος τα παιδιά. Μένουν στις 3-4 σχολές που γνωρίζουν και που έχουν κύρος, γόητρο ή που είναι γνωστές οι ονομασίες τους και παραβλέπουν από εκεί και πέρα κάποια άλλα τμήματα τα οποία και πιάνουν με τις βαθμολογίες τους και έχουν και καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Έχουμε πολλές περιπτώσεις τμήματων. Να πω για παράδειγμα το βιομηχανική διοίκηση και στο Πειραιά. Έχουμε το τμήμα διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τμήματα τα οποία σχετίζονται με τον κλάδο των logistics, για παράδειγμα, της εφοδιαστικής αλυσίδας, που σχετικά οι βαθμολογίες τους είναι αρκετά χαμηλές. Αν εγώ μείνω σε μια ονομασία που δεν ξέρω και πω, ώρα το προσπερνάω, δεν κοιτάω τι κρύβεται πίσω από τον τίτλο, έχω χάσει μια ευκαιρία. Άρα, το πρώτο και βασικότερο είναι να δω τις σχολές που είναι κοντά στις βαθμολογίες μου, οπότε να τις ξεψαχνίσω, να το πω έτσι πολύ απλά, επιτρέψτε μου. Και το δεύτερο, ό,τι άγνωστο υπάρχει στο μηχανογραφικό, να μάθω περαιτέρω πληροφορίες. Το δεύτερο στοιχείο. Καθόμαστε και δημιουργούμε ομάδες επιθυμίας. Τι σημαίνει ομάδες επιθυμίας? Λέω για παράδειγμα ότι εγώ θέλω να γίνω ψυχολόγος. Πάρα πολύ ωραία. Μετά θα μου ήταν πολύ πιο αρεστός ο κλάδος του κοινωνικού λειτουργού και ούτω καθεξής. Πάω και βρίσκω όλες τις σχολές που σχετίζονται με την ψυχολογία και εκεί πέρα τις εντάσσω στην ομάδα Α. Το ίδιο κάνω και για την κοινωνική εργασία που βγάζουν κοινωνικούς λειτουργούς και ούτω καθεξής. Έτσι, όταν εγώ πάω και τοποθετώ όλα τα προγράμματα σπουδών, αν φυσικά με βάση και αυτά που είπαμε πριν, μπορεί η οικογένειά μου να συντηρήσει τις σπουδές στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, έτσι διασφαλίζω ότι το σύστημα, το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου, θα με ψάξει σε όλα τα προγράμματα σπουδών που δήλωσα. Ένα τρίτο δεδομένο. κοιτάω πάρα πολύ προσεκτικά τα επαγγελματικά δικαιώματα και το προσοντολόγιο των τμήματων. Υπάρχουν τμήματα τα οποία σχετίζονται με κλασικούς κλάδους, τα οποία όμως δεν φαίνονται από την ονομασία. Είπα, ας πούμε, για την κοινωνιολογία. Ωραία, κοινωνιολόγος βγαίνει από την Πάντιο. Την ίδια στιγμή κοινωνιολόγος μπορεί να βγει και από το τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Ίδια επαγγελματικά δικαιώματα έχει. Οπότε κοιτάμε και αυτό. Και τέταρτη και πολύ βασική παράμετρος που πολλές φορές παραβλέπουν οι γονείς και μαθητές είναι η αντιστοιχία των μεταγραφών. Μπορεί ένα παιδί να μην έχει τη δυνατότητα να φοιτήσει, για παράδειγμα, στη Λάρισα ή στο Ηράκλειο, αλλά να δικαιούται μεταγραφή. Οπότε τώρα στο μηχανογραφικό του θα βάλει τις πόλεις που θέλει στην πόλη του, για παράδειγμα, στον τόπο μόνιμης διαμονής, αλλά από εκεί και πέρα να δει αν εγώ περάσω στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το οποίο ναι μεν δεν έχει την δυνατότητα η οικογένειά μου να μου στείλει να το παρακολουθήσω, αλλά την ίδια στιγμή να αντίστοιχο με το τμήμα πληροφορικής στην Αθήνα. Και εγώ είμαι ένας πολυτεκνός ή είμαι ένας τρίτεκνος, όπου έχω και ένα άλλο παιδί το οποίο ενδεχομένως σπουδάζει σε κάποια άλλη πόλη, ή έχω πολύ υψηλή μοριοδότηση λόγω της πολυτεχνίας ή των χαμηλής φορολογικής μου και έχω πολλές πιθανότητες να έρθω στην Αθήνα και στον Πειραιά. Αυτό θα το υπολογίσω τώρα. Ξέρετε, δεν το υπολογίζουν όταν κάνουν το μηχανογραφικό, και όταν έρχεται η διαδικασία τον Οκτώβριο των μεταγραφών, που μας παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε για να μάθουν πληροφορίες οι γονείς και οι μαθητές, τους λέμε, είναι η σχολή σου αντίστοιχη, ξέρεις αν παίρνεις μεταγραφή. Σας πληροφορώ ότι τα περισσότερα παιδιά και οι γονείς δεν γνωρίζουν. Τώρα πρέπει να το προσέξουν, λοιπόν.
4: Άρα αυτό πρέπει να το δουν από την αρχή, από τώρα, πριν τη συμπλήρωση, ας πούμε.
5: Ακριβώς.
3: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μου έρχεται στο μυαλό, υπάρχουν άνθρωποι, υποψήφοι φοιτητές ή γονείς τους, οι οποίοι καταφεύγουν, για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχουμε και αυτό. Είπατε πριν, πρέπει να ψάξεις να βρεις τα δικαιώματα, τα επαγγελματικά, να ψάξεις τις αντιστοιχίες των σχολών κτλ. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι καταφεύγουν στην τεχνητή νοημοσύνη για να τους βρει, ας πούμε, αυτές τις λύσεις?
5: Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ σωστή ερώτηση. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εδώ πέρα να υπογραμμίσω κάτι. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος για δύο λόγους. Πρώτος, όπως και σε πολλές άλλες επιστήμες, όπως και προς όλα άλλα παιδιά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει λάθος αποτελέσματα.
4: Βέβαια.
5: Το να μου δώσει εδώ, να το πω ένα απλό παράδειγμα, να μου δώσει ένα λάθος αποτελέσμα, να μου πει ότι μπορώ, είναι αντίστοιχη σχολή της ψυχολογίας του Δημοτήχου με την ψυχολογία του Καποδιστριακού, γιατί τράβηξε λάθος δεδομένα. Εδώ μιλάμε για ένα λάθος που θα μου στοιχεί σε μένα 60-70 χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι το λάθος που θα μεταφραστεί, γιατί δεν τράβηξε σωστά δεδομένα το γλωσσικό μοντέλο.
3: Και η τεχνητή νοημοσύνη δεν ζητάει συγγνώμη μετά και ούτε πληρώνει αυτά τα λάθη. Δεν τα αποζημιώνει.
5: Και είναι πολύ πιθανό, γιατί τραβάει, ξέρουμε όλοι ότι θα δώσει πολλές σωστές απαντήσεις, θα μας διευκολύνει το AI, είμαστε όλοι υπέρμαχοι, αλλά δεν μπορεί να δώσει σε όλα τα σωστά δεδομένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί ένα γλωσσικό μοντέλο ή η τεχνητή νοημοσύνη να αντιληφθεί μέσα από τη συζήτηση, όπως θα αντιληφθεί ένα σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, όλο το πλαίσιο, δηλαδή να μπορεί να δει, να εξετάσει και να αξιολογήσει ακόμα και τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του υποψηφίου όταν μιλάμε για τις σχολές και για τις προοπτικές. Οπότε, ναι, ας πάρω κάποιες πληροφορίες, ας συγκεντρώσω μια εικόνα, όπως και σε όλα άλλα υπόλοιπα πράγματα της καθημερινότητας, αλλά θα πρέπει σε τόσο σοβαρά ζητήματα να είμαι πολύ προσεκτικός.
4: Μα αφορά το μέλλον τώρα, δηλαδή αφορά τα επόμενα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου. Τι να λέμε.
5: Ξέρετε, και να πω λίγο κάτι. Δεν είναι δυνατόν να αφιερώνουμε τόσο χρόνο, χρήμα ή προσπάθεια για αυτό το κομμάτι των Πανελλαδικών, και όταν έρχεται η μετουσίωση και η πλήρη αξιοποίηση της προσπάθειας, εμείς να λέμε, εντάξει, θα ρωτήσω το ChatGPT και θα κάνω ένα μηχανογραφικό για να τελειώνω να πάω στην παραλία να κάνω μπάνιο. Είναι τραγικό για μένα λάθος και είναι κρίμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες εκεί έξω και πάρα πολλά παιδιά χαραμίζουν την προσπάθειά τους και τη βαθμολογία τους, ανεξαρτήτως βαθμολογίας, λόγω ενός κακού μηχανογραφικού.
3: Εδώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή είπαμε για ένα λάθος που μπορεί να σου στοιχήσει ή οτιδήποτε, αλλά από την άλλη έχουμε πει ότι η ζωή δεν σταματάει στις Πανελλήνιες, και επειδή είστε σύμβουλος σταδιοδρομίας, υπάρχουν και τα παιδιά που δεν πιάσανε τις βάσεις, δεν πιάσανε τη βαθμολογία που θα ήθελαν, δεν πιάσανε. Αυτά τα ξεγράφουμε ή υπάρχουν και για αυτά λύσεις τις οποίες θα πρέπει να αναζητήσουν, και ποιες είναι αυτές?
5: Σαφώς, πολύ σωστά το λέτε. Δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος του κόσμου οι Πανελλαδικές. Προσέξτε, καταρχάς, έχουμε άλλα δύο μηχανογραφικά τα οποία μπορούν να συμπληρώσουν τα παιδιά έστω και αν δεν πιάσανε ή δεν δείχνουν να μην πιάνουν σχολές στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Είναι το λεγόμενο παράλληλο μηχανογραφικό και το μηχανογραφικό για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Εγώ θα μείνω στο παράλληλο μηχανογραφικό, όπου αφορά τη ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ. Στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη ΣΑΕΚ συγκεκριμένα θα βρούμε πάρα πολύ ωραίες ειδικότητες και τεχνικές και άλλες ειδικότητες που ζητάει η αγορά εργασίας. Ξέρω ότι υπάρχουν ειδικότητες μέσα στη ΣΑΕΚ, όπως για παράδειγμα κυβερνήτης σκαφών αναψυχής, ζηθοποιός, μελισσοκόμος. Μιλάμε για ειδικότητες, ωραία, ωραία. Οποίες εσείς που είστε και μέσα στην καθημερινότητα αλλά και όλοι που μας ακούνε, είναι περιζήτητες σε πάρα πολλούς κλάδους και δεν μπορούν να βρούνε, δεν μπορούν να βρουν οι επιχειρήσεις και οι...
4: Ναι, ανθρώπους με αυτές τις εξειδίκες.
5: Ακόμα και από το, και πρακτικά τεχνικά επαγγέλματα όπως ο υδραυλικός και τα λοιπά, τα πιο γνωστά. Λοιπόν, μέσα από το παράλληλο μηχανογραφικό...
4: Αυτό και αν οποίο... δεν το βρίσκεις.
5: αυτό είναι σίγουρο. Αγιοχειρουργό μπορεί να βρει. Υδραυλικό μπορεί να μην βρει. Λοιπόν, οπότε μέσα από το παράλληλο μηχανογραφικό και τα παιδιά που δεν τα πήγαν καλά, δεν πιάνουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής, έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Ακόμα και τα παιδιά που δεν δώσανε πανελλαδικές, γιατί υπάρχει και μια κατηγορία παιδιών, μπορούν μέσα από τις δημόσιες ΣΑΕΚ να βρουν πάρα πολύ αξιολόγες ειδικότητες και μέσα σε δύο χρόνια να αποκτήσουν ένα πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας. Και πρέπει να το δούνε. Υπάρχει επίσης πλέον το κομμάτι της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπου πέρα από τα κολέγια τα οποία γνωρίζαμε, έχουμε και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που είναι μια πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να ξενιδευτεί το παιδί να σηκωθεί να φύγει στο εξωτερικό. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά, όπου ναι, μεν περιορισμένες σχετικά ακόμα οι ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών, αλλά τα περισσότερα μη κρατικά πανεπιστήμια έχουν τις βασικές επιστήμες να προσφέρουν σε όποιον επιθυμεί να τις ακολουθήσει. Και φυσικά και για όσους έχουν οικονομική δυνατότητα, υπάρχει πάντοτε το κομμάτι των σπουδών στο εξωτερικό, είτε από την αδερφή χώρα της Κύπρου, όπου πολλά μαθήματα γίνονται στα ελληνικά, οπότε είναι σαν να σπουδάζεις σε κάποιο ελλαδίτικο πανεπιστήμιο, είτε φυσικά για όσους έχει την οικονομική δυνατότητα να φοιτήσει και εκτός των συνόρων, ακόμα και σε χώρες όπου υπάρχουν πολύ χαμηλά δίδακτρα. Δηλαδή υπάρχουν στην Ολλανδία, στη Γερμανία πανεπιστήμια τα οποία επί της ουσίας απαιτούν υποτυπώδη δίδακτρα.
3: Μάλιστα. Κύριε Ταγουστάνη, νομίζω ότι το πιάσαμε όλη την γκάμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί εμείς και θέλετε να πείτε ως κατακλείδα σε αυτή την κουβέντα, σε αυτή τη συζήτηση.
5: Εγώ θα κλείσω λέγοντας το εξής, ότι όσα παιδιά κινηθήκαν σε χαμηλές βαθμολογίες να ανοίξουν τις επιλογές τους, γιατί λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής ενδεχομένως τους έχουν περιοριστεί, να συμπληρώσουν και το μηχανογραφικό για τη ΣΑΕΚ. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα παιδιά να κάνουν προσεκτική μελέτη όλων των δεδομένων που είπαμε, να αφιερώσουν χρόνο, το καλό μηχανογραφικό θέλει χρόνο, να προσέξουν πού θα το εμπιστευτούν. Δεν ρωτάμε κάποιον άσχετο, δεν συμβουλευόμαστε κάποιον ο οποίος δεν είναι καταρτισμένος, δεν είναι ένας πιστοποιημένος σύμβουλος ή δεν έχει γνώση, και να αντιληφθούν ότι είναι ίσως η σοβαρότερη διαδικαστική αίτηση που κάνουν στο Λύκειο και με τις σοβαρότερες που θα κάνουν στη ζωή τους. Δεν τελείωσε το, τελείωσε τα πανελλαδικές. Πάμε τώρα να τραβήξουμε τη γραμμή, να δούμε από εδώ και πέρα πώς αξιοποιούμε αυτό το αποτέλεσμα. Όλοι είμαστε δίπλα στα παιδιά, σύμβουλοι, μαθητές, σύμβουλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί. Ας δώσουν και αυτή την προσοχή που του αρμόζει.
4: Σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
4: Ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, φανταζόμαστε, άνοιξε μια βεντάλια τώρα ο άνθρωπος, δηλαδή, και έδειξε τα βήματα τα οποία.
3: Τώρα έλεγε
4: να γίνουν.
3: Και... γνωστικά αντικείμενα τα οποία δεν τα ξέρουμε καν.
4: Να σου πω κάτι. Είναι τόσο κρίμα όμως αυτό το πράγμα.
3: Βέβαια είναι κρίμα.
4: Είναι τόσο κρίμα γιατί υπάρχουν όντως επιχειρήσεις οι οποίες έχουμε τόσες μικροζυθοποιίες, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί άκουγα που λέγε.
3: Παράδειγμα που έφερα,
4: η νοποιία επίσης, οι οποίοι ψάχνουν ανθρώπους με γνώση, με εξειδίκευση κτλ. Οι οποίοι και ξέρεις τι,
3: με ταλέντο ή με θέληση.
4: Πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε μια δουλειά, περνάνε ας πούμε σε μια σχολή. Ξέρω εγώ τι να σου πω, νομική. Στην πορεία λοιπόν ανακαλύπτουν ότι τους αρέσει πάρα πολύ να ασχολούνται με το κρασί, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε δει άνθρωπο εμείς, ο οποίος ξεκίνησε και ήταν αστυνομικός. και τώρα είναι, έχει
3: σομελιέ.
4: Έχει σπουδάσει. Αλλά το έχει σπουδάσει το.
3: Εντάξει, γι' αυτό πρέπει. Είναι η αρχή της κουβέντας που κάναμε και με τον κύριο Ταουσάνη. Ότι θα, ένα είναι τι σε ενδιαφέρει.
4: Ναι.
3: Ένα δεύτερο, εκτός από το τι σε ενδιαφέρει εσένα και ποια είναι. Γιατί δεν έχουν όλοι, ας πούμε, τέτοιες κλίσεις.
4: Όχι, μπορεί να είσαι. Κάποια κλίση θα έχει.
3: Ναι. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι το οικονομικό. Ένα τρίτο κριτήριο είναι το τι επιλογές έχω και τι είναι ομοειδή. Ένας τέταρτος παράγοντας που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη οι φίλοι που μας ακούνε και θα σχηματίσουν, θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό, είναι και το θέμα των μεταγραφών, που είναι μια παράμετρος που πολλές φορές δεν την είναι πολύ υπολογίζουν ενδεχομένως και είναι κρίμα.
4: Ήταν πάντως πάρα αυτό. Πολύ κατατοπιστικά. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν υποψήφια τώρα και τον άκουγα.
3: Ναι.
4: Θα σκεφτόμουν δύο και τρεις φορές τι να κάνω. Γιατί σκέψου, κι εγώ για αρχαιολόγος ξεκίνησα, με κέρδισε τη δημοσιογραφία και το τραγούδι.
3: Τι αρχαιολόγος είδε, αυτό δεν
4: μου. Ναι.
3: Αρχαιολόγος.
4: Ναι, αλλά με κέρδισε τη δημοσιογραφία και το τραγούδι.
3: Ναι. Ένα διάστημα όλοι οι συμμαθητές μου θέλανε να γίνουν ή γυναικολόγοι ή παιδίατροι.
4: Ναι.
3: Όλοι όμως. Όλοι. Ή χειρουργοί. Όλοι. Ή από την άλλη πλευρά, πολιτικός μηχανικός. Αρχιτέκτονα, όχι πολιτικός μηχανικός, μπασκλασαρία. Αρχιτέκτονας, κατευθείαν. Όλοι θέλανε να γίνουν αυτό. Υπήρχαν και κάποιες που λέγανε: εγώ θέλω να γίνω πριγκίπισσα ή θέλω να γίνω μοντέλο. Αυτές εγώ τις εκτιμούσα πάρα πολύ.
4: Τις
3: εκτιμούσα πάρα πολύ.
4: Και εγώ, άμα είχα τα φόντα, αυτό θα ήθελα να γίνω.
3: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
4: Μοντέλο πρώτα και μετά. Το πριγκίπισσα το έχω ούτως ή άλλως, αφού είναι στο αίμα μου.
3: Πάμε μουντιάλ. Ο Τάσος Επιτρόπου μας περιμένει. Έκπληξη είχαμε. Έκπληξη. Έκανε την ανατροπή το Εκουαδόρ και αυτό πανηγυρίζει ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Ειδικά αυτοί που δεν γουστάρουν τη Γερμανία.
4: Εγώ.
3: Και πολλοί. Μεταξύ των οποίων και εμείς. Ναι. Για πες.
6: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
3: Και δεν κάνεις.
4: Καλημέρα. Βεβαίως.
6: Πού τραγουδάτε, Κατερίνα, θέλω να έρθω.
4: Εδώ προς το παρόν, γιατί δεν με έχουν ζητήσει ακόμα. Τραγουδάω εγώ μέρα παραμέρα, μπας και με ακούσει κανείς, κάνας από τα Let's Own.
6: Ακούγοντας τη φωνή σου, είμαι σίγουρος ότι θα τραγουδάσω.
4: Ευχαριστώ, Τάσο, γιατί ο Διονύσης δεν το πιστεύει αυτό.
6: Ναι.
4: Ναι.
6: Εντάξει, θα...
3: Δεν μιλάω, βλέπετε. Για πες.
6: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σήμερα θα περιοριστούμε στα καθαρά αγωνιστικά, καθώς είναι τόσο πολλά και αρχίζει και διαμορφώνεται και ζευγάρια για τη φάση του 32, έτσι.
3: Που είναι νοκάουτ, να θυμίσουμε.
6: Ναι, είναι νοκάουτ, είναι μια φάση 32, είναι ουσιαστικά μια πρόσθετη φάση σε σχέση με τις άλλες, με τις προηγούμενες διοργανώσεις, διότι πλέον για να φτάσει κάποιος στον τελικό, μέχρι το τέλος τέλος πάντων, πρέπει να καταφέρει να παίξει ακόμη 4 εντός εισαγωγικών αυτή τη φορά τελικούς. Δηλαδή 4 νοκάουτ παιχνίδια συν τον τελικό. Είναι ένας γολγοθάς. Γι' αυτό και πολλοί υποστηρίζουν ότι βάσει αυτής της λογικής θα υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Διότι μια κακή μέρα ή αν θέλεις μια πολύ καλή μέρα ενός κατώτερου αντιπάλου, στη φάση των 32 στις 16 στις 8, μπορεί να δημιουργήσουν ανατροπές δεδομένων και κάποια φαβορή να αποσυρθούν γρήγορα από τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ακούγεται μακρινό, γιατί έχουμε 26 Ιουνίου, είναι 26 έκτου του 26, έτσι.
4: Ναι,
6: τη σημερινή ημέρα, έτσι, είναι λίγο περίεργη. Ναι. Αλλά έχουμε 26 Ιουνίου και να θυμίσω ότι ο τελικός είναι στις 19 Ιουλίου. Έχουμε πάρα πολλές μέρες ακόμη, αλλά και αρχίζουν τα παιχνίδια και γίνονται μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είμαστε στη διαδικασία της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων και αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώνοντας η τρίτη αγωνιστική θα ξέρουμε ποιος είναι δεύτερος, ο πρώτος και ο δεύτερος που περνάνε κατευθείαν στη φάση του 16 και ο τρίτος κάθε ομίλου, οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους θα πάρουν και αυτή το εισιτήριο. Εν πάση περιπτώσει είχαμε το 4ο, 5ο και 6ο όμιλο. να το πω έτσι, στη σημερινή ημέρα που ουσιαστικά είναι και λίγο από τη χθεσινή που είπε και ο Διονύσης πολύ εύστοχα με τα παιχνίδια. Ξεκινήσω όμως από τον τέταρτο για να τα πάρουμε με τη σειρά. Τελείωσαν το πρωί αυτά τα παιχνίδια, πριν από λίγο δηλαδή. Παραγουά, η Αυστραλία 0-0, αποτέλεσμα που βόλευε και τους δύο, γιατί πέρασαν και οι δύο, και στον αγώνα, και τον αγώνα γοήτρου Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία, και λέω γοήτρου γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εξασφαλίσει την πρώτη θέση ουσιαστικά, ειδικά μετά την ισοπαλία Παραγουάη Αυστραλία 0-0. Και οι Τούρκοι ήταν η απογοήτευση μέχρι τώρα του τουρνουά, καθώς γνώρισαν δύο ήττες κάνοντας 70 τόσες τελικές χωρίς να καταφέρουν να πετύχουν γκολ. Παρ' όλα αυτά, με ένα γκολ στο 98 λεπτό νίκησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες με 3-2.
3: Τους αφήσαν οι Αμερικάνοι. Το πάω εγώ γεωπολιτικά. Επειδή ο Τραμπ είπε τα καλά προχθές για τον Ερντογάν, τους αφήσαν οι Αμερικάνοι.
4: Εντάξει,
3: τι να λες φιλαράκι τώρα, τους αφήσαν. Ναι, για πες.
6: Είναι αυτό που λένε, άμα ξέρεις μπάλα.
3: Ναι. Άμα κατέχεις από μπάλα.
6: Λοιπόν, έτσι η βαθμολογία του τέταρτου ομίλου. Την πρώτη θέση πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 6 βαθμούς. Δεύτερη τερμάτισε η Αυστραλία με 4 βαθμούς. Στην τρίτη θέση με επίσης 4 βαθμούς η Παραγουάη. Στη διαφορά τερμάτων δηλαδή γύρινε η δεύτερη η Αυστραλία. Και τελευταία αποκλεισμένη παρά τους 3 βαθμούς που απέσπασε η Τουρκία. Και αποχαιρετά ταξιδεύει για την επιστροφή της. Στον πέμπτο όμιλο το εκπληκτικό Εκουαδόρ νίκησε με ανατροπή την αρνητική και πολύ κακή απόδοση Γερμανία χθες και πήρε εκτός εντυπωσιακού απρόοπτου, θα έλεγα, την πρόκριση για τους 32, καθώς τερμάτισε στην τρίτη θέση. Και λέω εκτός απρόοπτου, καθώς είπαμε οι 8 καλύτερες τρίτες από τους 12 ομίλους θα πάνε το εισιτήριο. Η ακτή Ελλάδος, το συγγνώμη, προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε νοκάουτ φάση μετά την νίκη της με 2-0 επί του μαχητικού αλλά αδύναμα μη τι άλλο Κουρασάο, έτσι, Κουρακάο.
3: Κουρακάο, εγώ το λέω, ναι.
6: Κουρακάο, έτσι,
3: ναι, το θυμάσαι. Χαίρομαι που το θυμάσαι.
6: Επειδή, επειδή το έψαξα, είναι αποδεχτό. Και υπάρχει και το κοκτέιλ.
3: Βέβαια, από εκεί το ξέρουμε, ρε, εσύ. Λικέρ, τι είναι αυτό, κάτι.
6: Εμένα οι ακροατές με ενημέρωσαν ότι υπάρχει αυτό το κοκτέιλ, δεν το θυμόμουν καν.
3: Ήσουν το straight που τον εσύ, το καθαρό, ναι.
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προτιμούσα το στάντα. Λοιπόν, στη βαθμολογία του πέμπτου ομίλου, στη πρώτη θέση η Γερμανία με 6 βαθμούς παρατηρείται, έτσι και στη δεύτερη θέση με επίσης 6 βαθμούς η ακτή Ελλάδα στο διαφορά τερμάτων η Γερμανία πρώτη. Στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς το Εκουαδόρ, ενώ τέταρτη με μόλις 1 βαθμό τερμάτισε το Κορασάο στην πρώτη συμμετοχή της ομάδας Καραϊβικής, αλλά αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Για τον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία και η Σουηδία πήραν τον βολικό βαθμό της ισοπαλίας. Τους βόλευε η ισοπαλία 1-1 και παράλληλα το εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ολλανδία ήταν το φαβορή, νίκησε εύκολα με 3-1 την Τινησία και τελικά η βαθμολογία του έκτου ομίλου με τους Ολλανδούς στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, δεύτερη θέση με 5 βαθμούς η Ιαπωνία, τρίτη θέση με 4 βαθμούς η Σουηδία, ενώ τέταρτη χωρίς βαθμό τερμάτισε η απογοητευτική Τινησία που δέχθηκε συνολικά 12 γκολ και σημείωσε μόλις 2 συνολικά, δηλαδή κατά μέσο όρο μάλλον, έχοντας 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Με 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι να δέχεσαι, δεν έχεις καμία ελπίδα πρόκρισης και αυτό. Αν και άλλαξε και προπονητή στην πρώτη αγωνιστική.
3: Τον άλλαξαν ένα μήνα
6: δεν
3: πριν.
6: Ναι, δεν αλλάζει τα δεδομένα έτσι εύκολα. Λοιπόν, να πούμε τι έχει και σήμερα.
3: Για
6: γιατί
3: πες.
6: Έχουμε την τρίτη αγωνιστική, 7ο και 9ο όμιλο. Αρχικά στις 10 η ώρα το βράδυ για τον 9ο όμιλο θα παίξουν Νορβηγία-Γαλλία.
4: Θα τραβήξουμε κουπί πάλι.
3: Νορβηγία, με.
6: Νορβηγία-Γαλλία.
4: Ματσάρα.
6: Στο Φόξμπορο είναι αυτό το παιχνίδι. Σενεγάλη-Ιράκ στο Τορόντο. Το άλλο παιχνίδι του 9ου ομίλου. Στις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα, ξεμερώματα Σαββάτου για να προσανατολίσω και τον κόσμο. Για τον 8ο όμιλο, Ουρουγουάη-Ισπανία στο Ζαμποτάν και πράσινο ακροτήρι στη Σαουδική Αραβία στο Χιούστον. Πρόσεξε τώρα. Εάν η Ουρουγουάη νικήσει την Ισπανία, οι Ισπανοί θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση και θα πέσουν πάνω στην Αργεντινή. Σενάριο λέω. Απλά έτσι το αναφέρω για να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσοι ξενυχτήσουμε μετά τις 3 δηλαδή.
3: Και για αυτούς που θα ξυπνήσουν νωρίς, γιατί αύριο είπαμε θα έχουμε εκτάκτως 6 με 8 εκπομπή. Άρα αύριο θα τα πούμε με τα αποτελέσματα αυτά και θα συζητήσουμε αυτή την έκπληξη αν θα γίνει τη Ουρουγουάη κοντά στην Ισπανία.
6: σου βάλα φωτιά τώρα.
4: Τρελάθηκε, τον τρέλανε.
3: Αυτό τώρα, ναι. Αν και για μένα το άλλο είναι ο άλλος αγώνας.
6: Στις 6 το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, γιατί την ώρα που θα έχετε εκπομπή, δηλαδή θα έχουμε και παιχνίδια, έτσι. Θα γίνουν οι αναμετρήσεις του 7ου ομίλου. Θα παίξουν Αίγυπτος Ιράν στο Σιάτλ και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο στο Βανκούβερ. Όλες οι αναμετρήσεις αυτές θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από την Ελλάδα Σπορ και τηλεοπτικά την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΤ 1.
3: Και στις 8 παρατέταρτο ένας φίλος ή εσύ ο Δημήτρης θα μας πείτε τα καθεκάστα.
6: Εγώ θα είμαι και θα σας...
3: Τέλεια,
4: τέλεια. Ωραία, θα γίνει χαμός.
3: Σε κλείνουμε από τώρα.
4: Χαμός. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να σε καλά, Τάσο, καλημέρα.
6: Να πεις και δεδομένα. Τα δεδομένα ζευγάρια στη φάση των 32, γιατί έχουμε 4 ζευγάρια που έχουν προκύψει ήδη. Παρά το γεγονός ότι οι άλλοι αγώνες διεξάγονται ακόμα. Οι υπόλοιποι μάλλον αγώνες. Νότια Αφρική, Καναδά, στην Κυριακή, το ένα ζευγάρι. Γιατί φάση το 32 επαναλαμβάνω. Βραζιλία, Ιαπωνία τη Δευτέρα. Ολλανδία, Μαρόκο την Τρίτη και την επόμενη Πέμπτη, δύο το μηνός, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη.
4: Τι λέτε, παιδί μου, χαμό.
3: Αρχίζουν και γίνονται σοβαρά
4: πέρα. Σοβαρεύουν τα πράγματα.
3: Ναι, σοβαρεύουν.
6: Τα σίγουρα σας είπα.
4: Εμείς οι Βραζιλιάνοι να πάμε καλά.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
6: Γεια χαρά, γεια χαρά.
4: Καλημέρα. Την Ιαπωνία,
3: Μπλου κουρακά μας λέει ο κύριος Κώστας. Από τις Σέρες.
4: Όλοι έχουμε πει κάποια στιγμή στη ζωή μας.
3: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες και στον κύριο Γιώργο που λέει ήθελε να μοιραστεί ένα πειραστικό μαζί μας. Πριν από τρεις εβδομάδες λέει είχα προσκληθεί για εξέταση μαθητών φυσικών αδυνάτων, δηλαδή προφορική, σε πανελλαδικές. Είναι καθηγητής, έτσι. 5 συνάδελφοι πήραν, πήραν κλίση από την τροχέα. Γιατί? Γιατί παρκάραν δίπλα γύρω στο σχολείο. Έτσι, έγινε πάνω σε πεζοδρόμιο η στάθμευση. Παράνομοι ήμασταν, λέει. Αλλά γίνεται σε εξεταστικά κέντρα που ψάχναμε με την ψυχή στο στόμα να πάμε να εξετάσουμε τους μαθητές να κόβουν κλίσεις. Δεν έχει ο νόμος ελαστικότητα. Ο νόμος είναι ανελαστικό πράγμα. Το δικαστήριο μπορεί να στη συνέχεια ενδεχομένως να ελαστικοποιήσει τα κριτήρια. Αλλά μετά η κλίση πρέπει να πέσει, αφού ο ίδιος ομολογείται ότι ήμασταν παράνομοι.
4: Και όλοι μπορούμε να βρούμε μια δικαιολογία που όντως μπορεί να έχει βάση για κάποια στιγμή που έχουμε πιεστεί πάρα πολύ και επειδή κάτι πρέπει να γίνει άμεσα και δεν μπορεί να πάρει αναβολή, η εξέταση, έτσι. Επειδή δεν μπορεί να πάρει αναβολή, παίρνουμε τα ρίσκα μας.
3: Λέει, έπρεπε να παρκάρουμε γύρω πέριξ του σχολείου 100 εκπαιδευτικοί και 130 μαθητές. Έπρεπε να παρκάρουν οι οικογένειές τους, να παρκάρουν πέριξ του σχολείου. Πού να βρεθούν θέσεις? Ναι, δεν είναι έτσι, δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο. Θα μπορούσε ένας νόμος να λέει ναι, αλλά αν είναι πολλοί εξεταζόμενοι και πολλοί εξεταστές.
4: Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε γρήγορα την κίνηση. Η κίνηση είναι πολύ αυξημένη στο ρεύμα ανόδου στον Κηφισό από το ύψος λεωφόρου Αθηνών μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχει γίνει και ένα ατύχημα στο ύψος των Σεπολίων. Στο ρεύμα καθόδου δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα σήμερα. Στην ανηφόρα του Καρέα στην Ηλιούπολη έχει προβλήματα. Στην παραλιακή δεν έχει κανένα πρόβλημα. Στην Κηφισίας.
3: Που είναι η Κηφισίας,
4: ναι.
3: Να σου πω. Δεξιά από το πάρκο Βεϊκού.
4: Η Κηφισίας έχει κατατόπους προβλήματα. Η Μεσογείο είναι καλή, είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο σε εκείνο το κομματάκι του νομισματοκοπίου που είναι το μετρό. Έχει ζητηματάκια. Εντάξει, αυτό που πάτε στο μετρό κάποιοι, σας πάνε στο μετρό και θέλουν να σας αφήσουν ακριβώς στην είσοδο του μετρό. Στην είσοδο όμως.
3: Ναι, πού να περπατάς με τη
4: ζέστη. Ναι, δηλαδή.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Πάτρα. Που οι δίδυμες κόρες του, η μία μπαίνει στο χημικό και η άλλη στον νηπιαγωγό Πάτρας.
4: Καλή σταδιοδρομία στα παιδιά.
3: Καλές σπουδές, καλή σταδιοδρομία. Καλά γλέντια.
4: Ναι.
3: Γιατί η φοιτητική ζωή έχει και τέτοια. Αλλά άμα είναι.
4: Πάμε καλέ, σου λέω, και θα πει ο
3: παιδί μου είναι στην ίδια πόλη τώρα. Θα έπρεπε τον μπαμπά που θα παρακολουθεί ο μπαμπάς, ας πούμε.
4: Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Air News Radio. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί.
3: Καλέ, ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Δραματικές εικόνες στα συντρίμια του διπλού σεισμού που ισοπαίδωσε πόλη στη Βενεζουέλα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία η χώρα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να εκτοξευθεί. Οι υποδομές της Βενεζουέλας ήταν ήδη εξαιρετικά ευάλωτες, κάτι που βάζει τεράστια εμπόδια στο έργο των διασωστών που δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες. Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγουάιαρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το διεθνές αεροδρόμιο, το μετρό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν 150 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με μετρήσεις από τις δύο ισχυρότατες δονήσεις που είχαν μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια 100 χρόνων, ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Δοκιμάζεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, στόχος έγινε φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή η αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας του Λιβάνου από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες

0: Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους αλλοιείς των υπολείπων περιοχών. Το άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 3 η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτεί την κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες, να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 καλοκαίρι. Στην Ιταλία το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκπομπή χωρίς τίτλο. Με την Βάσο Γκόρου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μία νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα. Ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο Σαμ
0: Πανινό και στο Earth Echo. Εκπομπές.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Ακούτε την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την εκπομπή χωριστή στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Καλή σας μέρα, Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026. Είναι η 177η ημέρα του έτους και θα σας έλεγα ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες σήμερα αναμένεται να φτάσουν και να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον σε εμάς εδώ στα παράλια. Τώρα μπορεί το απογευματάκι να ρίξει και καμιά μπόρα πουθενά, αλλά μην ανησυχείτε, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια και τα γιάννενα από τις απογευματινές καλοκαιρινές βροχές. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων σήμερα, κωτικών, παγκόσμια ημέρα ψήξης. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, η οποία έχει καθιερωθεί στις 26 Ιουνίου του 1998, ημερομηνία κατά την οποία υπεγράφει η Διεθνή Σύμβαση κατά των βασανιστήριων. Το 1948 υπεγράφησαν σήμερα ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ, το Διεθνές Συμβούλιο κατά των Βασανιστήριων με συμβουλευτικό στάτους στον ΟΗΕ, εδρεύει στην Κοπενχάγη, επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δανέζικη κυβέρνηση, ασκεί το έργο του μεταξύ του δικτύου των 200 κέντρων θυμάτων βασανιστήριων σε ολόκληρο τον κόσμο. Βασανιστήριο ορίζεται ένας σοβαρός πόνος, είτε σωματικός είτε ψυχικός, μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκμέευση πληροφοριών ή ομολογίας σχετικά με μια πράξη όπου κατά την άποψή τους των βασανιστών δεν μπορούν να φτάσουν με άλλο τρόπο. Πάντως πριν από 2.500 χρόνια οι Έλληνες είχαν δώσει ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα αν τα βασανιστήρια δικαιολογούνται. Ο Αριστοτέλης και ο Αντιφών αποφάνθηκαν ότι καμία ομολογία απόρρια βασανιστήριων δεν μπορεί να έχει αξία, αφού συνήθως ο βασανιζόμενος λέει αυτά που θέλει να ακούσει ο βασανιστής του. Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Τώρα καθιερώθηκε για να αναδείξει τη σημασία των τεχνολογιών ψήξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή και να ενισχύσει το προφίλ του τομέα της ψήξης, του κλιματισμού και των αντλιών θερμότητας. Ο όρος ψήξη αναφέρεται στην τεχνητή ψήξη μιας ουσίματος ή ενός χώρου για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του κάτω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Οι πρώτες μορφές ψήξης περιλάμβαναν τη συλλογή πάγου και χιονιού για τη διατήρηση τροφίμων και τη χρήση της εξάτμισης για την ψήξη του αέρα. Ο πρώτος θερμοδυναμικός κύκλος ψήξης κατασκευάστηκε το 1800. Παραγωγής πάγου κατοχυρώθηκε 854 και τα ψυγεία για οικιακή χρήση εφευρέθηκαν το 1913. Λοιπόν, και βέβαια Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών καθιερώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 1987 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών, αλλά και για να τιμήσει το

τον Κινέζο Μανδαρίνο Λιν Τσεχσού, που απαγόρευσε το εμπόριο οπίου στην Καντόνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο πρώτος πόλεμος του οπίου το 1839. Μουσική καλημέρα από τον Αργύρη Κλιμαντήρη και επανερχόμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έρτιο ανήνων, εκπομπή χωρίς τίτλο. Τι σας έλεγα, σας έλεγα ότι είμαστε μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Ας ξεκινήσουμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, γενικά έθριος καιρός, βέβαια από το μεσημέρι και μετά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά, τις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμνη μη δυτική έως βορειοδυτική 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία, ο υδράργυρος τραβάει την ανηφόρα, θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο γενικά ίδιες συνθήκες, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας, μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές, η άνεμη δυτική έως βορειοδυτική έως 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία

0: δημοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Την Κυριακή και πάλι έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια υψηλά επίπεδα γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, συναγερμός σήμανε χθες με το μεσημέρι μετά την βαριά προσταλάσσωση που πραγματοποίησε Μπέλ στην τεχνητή λίμνη του ΑΟΥ κατά τη διάρκεια υδροληψίας για την κατάσβεση πυρκαγιά στα Γρεβενά. Το ελικόπτερο ήταν μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα και είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Παρουσίασε πρόβλημα κατά τη διαδικασία της υδροληψίας και κατέληξε στην επιφάνεια της λίμνης. Ο χειριστής και ο σύνδεσμος του πυροσβεστικού σώματος που επέβαιναν εγκατέλειψαν έγκαιρα το ελικόπτερο και βγήκαν κολυμπώντας στην ακτή, όπου τους παρήχαν τη βοήθεια οι πολίτες και διασώστες. Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και η κατάσταση της υγείας τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Από το μεσημέρι ξεκίνησε και η επιχείρηση περιορισμού της ρήπανσης και ανέλκυσης του ελικοπτέρου. Στην περιοχή επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της 5ης ΕΜΑΚ, αλλά και εξειδικευμένο συνεργείο διτών, ενώ εταιρεία απορρίπανσης κλήθηκε να αναπτύξει πλωτά φράγματα για την αποτροπή διαρροής καυσίμων και λιπαντικών που έφερε το ελικόπτερο στη λίμνη. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό προκάλεσε και την παρέμβαση της Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου. Η Ένωση κάνει λόγο για μια ακόμη υπενθύμηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πυροσβέστες, ζητά την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος χωρίς βιαστικά συμπεράσματα και υπογραμμίζει την ανάγκη διαρκούς συντήρησης και αναβάθμισης των επιχειρησιακών μέσων, επαρκούς εκπαίδευσης και λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας για το προσωπικό που εργάζεται κάτω από αντίξωες συνθήκες στις πυρκαγιές στην περιοχή μας. Λοιπόν, η Ένωση καταλήγει εκφράζοντας ευχές για ταχύ αποκατάσταση και ασφαλή επιστροφή του πληρώματος στα καθήκοντά του και συγχαίρει όλους όσοι συνέβαλαν στην άμεση διάσωση των δύο χειριστών. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
1: Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy inside. Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo,

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έρτε Ιωαννίνων, εκπομπή χωρίς τίτλο. Στο μικρόφωνο η Βασογκόρου, στη ρυθμίση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026. Και αυτό είναι ένα ακόμα σημείο στο οποίο θα επαναλάβουμε ότι αφού ευχηθούμε τα καλύτερα σε όσους πέτυχαν το στόχο τους και τους ευχηθούμε να ανοίξουν τα φτερά τους και να προοδεύσουν στη ζωή τους έτσι όπως ονειρεύονται, θα πρέπει να σταθούμε και σε εκείνα τα παιδιά που χθες δεν είδαν να εκπληρώνονται οι προσδοκίες τους και να θυμίσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι η ζωή ανοίγει δεκάδες δρόμους και στο χέρι του καθενός είναι το ποιον δρόμο θα επιλέξει. Το ζήτημα είναι να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι, να συνεχίσεις να διεκδικείς με πάθος αυτά που ονειρεύεσαι. Τώρα, στοιχεία για την εικόνα των πανελλαδικών εξετάσεων έδωσε το Υπουργείο Παιδείας μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων, αποτυπώνοντας έντονες διαφοροποιήσεις αναμάθητούχων και υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση σε κρίσιμα γνωστικά αντικείμενα. 89.032 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από αυτούς, 75.000 προέρχονται από τα γενικά λύκεια και 14.000 περίπου από τα επαγγελματικά λύκεια. Η γενική εικόνα δείχνει ότι τα ποσοστά των αριστούχων παραμένουν χαμηλά στο σύνολο των μαθημάτων, με εξαίρεση τη φυσική όπου καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση, καθώς και τα λατινικά όπου επίσης εμφανίζονται υψηλές επιδόσεις. Η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία αποτέλεσε το πιο δυνατό χαρτί των υποψηφίων, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε όλα τα πεδία. Τα αρχαία ελληνικά, ιστορία και τα μαθηματικά για μια ακόμα φορά εμφανίζονται ως τα πιο απαιτητικά μαθήματα με υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Λοιπόν, στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία καταγράφηκαν από τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Το ποσοστό των υποψηφίων που πέρασαν τη βάση ξεπερνά το 80%. Θετική ήταν η εικόνα και στη φυσική, τη βιολογία και τα λατινικά, όπου οι επιδόσεις κινήθηκαν σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες. Στα αρχαία ελληνικά πάνε να ξεπεράσουν. Στην ιστορία το ποσοστό αποτυχίας πάνω από το 50%. Στα μαθηματικά οι επιδόσεις παρέμειναν, οι μισοί υποψήφοι έγραψαν κάτω από 10, γεγονός που έχει μια δυσκολία διαχρονικά. Λοιπόν, αρχαία και ιστορία στις ανθρωπιστικές σπουδές ήταν τα χειρότερα μαθήματα, μαθηματικά και φυσική στις θετικές επιστήμες επίσης κινήθηκαν σε καλά επίπεδα. Η χημεία είχε το χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας των θετικών επιστήμων. Στις σπουδές υγείας η βιολογία έχει την καλύτερη θετική βαθμολόγηση, η φυσική και η χημεία διαμόρφωσε έναν υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Στο πεδίο της οικονομίας και της πληροφορικής τα μαθηματικά ήταν το πιο δύσκολο μάθημα. Τώρα η διαδικασία των
Πανελλαδικών κορυφώνεται με την ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής που θα γίνουν μετά την ανακοίνωση και των ειδικών μαθημάτων και την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Τότε οι υποψήφοι, αυτά αναμένονται σε περίπου ένα μήνα προς τα τέλη Ιουλίου, τότε οι υποψήφοι θα γνωρίζουν και την τελική τους που πέρασαν τελικά σε ποιο πανεπιστήμιο, στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Εμείς να ευχηθούμε σε όλους το καλύτερο από αυτά που επιδιώκουν. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έρθει ο Ανίνων, εκπομπή χωρίς τίτλο. Από την Ηγουμενίτσα εκπέμπουμε, μια Ηγουμενίτσα που αυτή την εβδομάδα έχει φορέσει τα γιορτινά της. Σήμερα ολοκληρώνεται το Ηγουμενίτσα Fashion Week 2026, μια πενθήμερη διοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου που συνδυάζει τη μόδα με την τοπική αγορά, τις μουσικές εκδηλώσεις, τις δράσεις στους δρόμους της πόλης, τις λευκές νύχτες, με στόχο την τόνωση της εμπορικής κίνησης και την προβολή της πόλης. Η Αυλαία λοιπόν πέφτει απόψε με το μεγάλο fashion show δίπλα στη θάλασσα, στο χώρο του Πάνθεων, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, ένα θέαμα που είναι ούτως ή άλλως από μόνο του μοναδικό. Μαζί μας λοιπόν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας, ο κύριος Ανδρέας Σταύρου, για να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό της διοργάνωσης και να δούμε πώς αυτή η προσπάθεια μπορεί να εξελιχθεί. Κύριε Σταύρου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα από την Ηγουμενίτσα, κύριε Βάσο.
0: Λοιπόν, ξυπνήσατε νωρίς βλέπω, γιατί εχθές κράτησε μέχρι αργά το πάρτι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξυπνήσαμε το ζόρι, γιατί τα πάρτι συνεχίζονται. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πήγε να μας τη χαλάσει λίγο ο καιρός, αλλά εντάξει.
1: Μας τη χάλασε λίγο, έφτιαξε, μου είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλο άγχος, αλλά νομίζω ότι σήμερα θα είναι καλύτερο ο καιρός.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται λοιπόν σήμερα το Ηγουμενίτσα Fashion Week. Ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής? Έχουμε πετύχει το στόχο που είχαμε θέσει? Έχουν δει επαγγελματίες διαφορά στην επισκεψιμότητα και στην αγοραστική κίνηση?
1: Κοιτάξτε, δείτε, όπως είχαμε υποσχεθεί και πέρυσι κατά το πρώτο Ηγουμενίτσα Fashion Week, είχαμε υποσχεθεί ότι η εκδήλωση αυτή θέλουμε να γίνει θεσμός για την Ηγουμενίτσα. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχουμε πετύχει. Άρα, ένα το κρατούμενο. Μεγάλος μας στόχος είναι από μια εμπορική δράση όλη αυτή η εκδήλωση να γίνει και μια πολιτιστική εβδομάδα μόνο. Καλά ακούσατε, όλη την Ήπειρο. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Το αντίκτυπο που είχαμε στην τοπική αγορά από το feedback που έχω μέχρι τώρα από τους συναδέλφους είναι πολύ καλό και πολύ πλούσιο, μπορώ να πω, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Πλήθος κόσμου κατέβηκε στην αγορά της Ηγουμενίτσας, πάρα πολλοί κόσμος, έκανε τις αγορές του, διασκέδασε, πέρασε ωραία. Γενικά υπήρχε μια απίστευτη ενέργεια και διάθεση.
0: Κύριε Σταύρου, γιατί επιλέξατε τη μόδα ως όχημα για την διοργάνωση αυτή? Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα?
1: Πώς προέκυψε από το γεγονός ότι κρίναμε ότι μεγαλύτερη βοήθεια σαν εμπορικός σύλλογος έπρεπε να προσφέρουμε στα καταστήματα της ένδυσης υπόθεσης, δηλαδή να τους δώσουμε ένα μπουστάρισμα, ένα καλό πρόμο, τα πιο πολλά μέλη μας στο σύλλογο, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ήταν η καλύτερη δράση που μπορούμε να σχεδιάσουμε. Η ένδυση, η υπόδηση, οπτικά, παιδικά και αξιοσουάρ. Ήταν τα καταστήματα που λαμβάνουν μέρος σε όλο αυτό το πανηγύρι, μπορώ να πω.
0: Τώρα, από άποψη συμμετοχής των επιχειρήσεων, συμμετέχει μεγάλο ποσοστό των μελών σας? Υπάρχει ανταπόκριση από τον εμπορικό κόσμο? Υπάρχουν επιχειρήσεις που ήταν επιφυλακτικές και τελικά πίστηκαν και συμμετέχουν? Και θέλουμε να μας πείτε λίγο σε τι συνίσταται η συμμετοχή. Δηλαδή, σήμερα το βράδυ θα δούμε μοντέλα ντυμένα από τις επιχειρήσεις της Ηγουμενίτσας?
1: Ναι, η συμμετοχή, αν μπορούσα να το πω σε ποσοστό, πλησιάζει το 95%. Απίστευτο νούμερο. Έτσι. Είναι όλα τα καταστήματα ένδυσης υπόθεσης, όπως προείπα και στην αρχή. Ενδιασμούς υπήρχαν για την πρώτη χρονιά, πέρυσι δηλαδή. Φέτος θα μπορούσα να σου πω, αν μου επιτρέψεις, ότι από τα Χριστούγεννα και μετά

0: πρόεδρε, πότε θα ξεκινήσουμε. Πότε θα ξεκινήσουμε. Αυτό ήταν το στα χείλη όλων. Και του ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια, γιατί είχαν απίστευτη ενέργεια και αυτοί, μια απίστευτη συνεργασία, δηλαδή συνεργαστήκανε πάρα πολύ όλα τα καταστήματα. Τώρα, τι θα δούμε σήμερα. Σήμερα στο μεγάλο ντεφιλέ θα δούμε από το κάθε κατάστημα που συμμετέχει, από τα 35 δηλαδή καταστήματα, θα προβάλλουν τα ρούχα τους. Από τρία μοντέλα το κάθε κατάστημα θα περάσει από τη μεγάλη πασαρέλα που έχουμε δημιουργήσει.
1: Κύριε Σταύρου, οι πολίτες, οι επισκέπτες, είπατε στην αρχή ότι κατακλείστηκε η αγορά της πόλης. Χθες το βράδυ, ακόμα και με τη βροχή, χθες το βράδυ που βγήκα εγώ τουλάχιστον, ακόμα και με τη βροχή, ο κόσμος ήταν, κυκλοφορούσε στους δρόμους, στα μαγαζιά. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό έφτασε και μέχρι στο ταμείο. Είναι και καιροί δύσκολοι, είμαστε και στο τέλος του μήνα, οι μισθοί δεν έχουν καταβληθεί, δεν ξέρω πώς εξαργυρώθηκε όλη αυτή η κίνηση. Ναι.
0: Εγώ σε συνεχές περιπολίες που έκανα, μου επιτραπεί, έκφρασε περιπολίες. Αυτό που είδα ήταν ότι εκτός ότι ο κόσμος είχε κατακλείσει την εστίαση, γιατί χθες έκανε πάρτι και η εστίαση, τα εμπορικά καταστήματα είχαν μέσα κόσμο και μάλιστα γινόταν αγορές μέχρι αργά το βράδυ. Άρα ο στόχος επιτεύχθη. Ξεκάθαρα. Ο κόσμος είχε τη διάθεση, το ήξερε. Είχαμε κάνει πάρα πολύ καλό promotion. Βοήθησαν πολύ τα καταστήματα με διάφορες προσφορές που κάνανε. Οπότε, ναι, ο κόσμος ψώνισε.
1: Το οικονομικό αποτύπωμα, λοιπόν, φαίνεται ότι θα είναι θετικό. Αυτές οι δράσεις στηρίζουν ουσιαστικά την τοπική αγορά ή είναι ένα πυροτέχνημα, ας πούμε, λίγων ημερών?
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι πυροτέχνημα. Ίσα-ίσα υπάρχει κόσμος ο οποίος πάρα πολλά καταστήματα δεν τα γνώριζε. Και από την προβολή που έκανε, τα γνώρισε τώρα. Μπήκε μέσα στα καταστήματα, τα γνώρισε. Άρα επιχειρήσει νομίζω ότι μόνο θετικό αντίκτυπο θα έχουν. Γιατί μπήκε κόσμος. Μπήκε καινούριος κόσμος στο κατάστημά τους. Κόσμος που δεν γνώριζε καν ότι υπήρχαν σαν καταστήματα, σαν επιχειρήσεις. Δέχε. Αυτά.
1: Τώρα, έχετε συνεργασία πέρα από τους επαγγελματίες, εθελοντές, φορείς. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το πόσοι άνθρωποι χρειάζονται για να υλοποιηθεί μια τέτοια, γιατί πρόκειται για μια σύνθετη διοργάνωση, αν έχω καταλάβει σωστά. Δεν πρόκειται να έρθουν μοντέλα, ας πούμε, από μεγάλα πρακτορία μοντέλων. Μιλάμε για ανθρώπους εδώ της περιοχής,
0: της
1: περιοχής μας, της πόλης μας, δικούς μας ανθρώπους.
0: Ναι, είναι ένα εγχείρημα το οποίο, όπως είπα και στην αρχή, ξεκίνησε από τα Χριστούγεννα περίπου. Όταν καθίσαμε κάτω στο τραπέζι, τέσσερα άτομα το σχεδιάσαμε και μοναδικό μας, μάλλον πρώτο μέλημά μας ήταν πώς θα μπορέσουμε να συντονίσουμε και να βρούμε εθελοντές. Τα social media βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι. Υπήρξε κόσμος και υπάρχει κόσμος που καθημερινά δέχομαι χλήση για να συμμετέχει και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ δημόσια. Το όλο κόνσεπτ έχει στηθεί πάνω στους εθελοντές. Πάνω στους εθελοντές και σε δωρητές οι οποίοι δώσανε χρήματα για να υλοποιηθεί αυτό το κόνσεπτ. Εννοείται ότι συνδιοργανωτής του όλου εγχειρήματος είναι η Περιφέρεια Ηπείρου και ευχαριστώ δημόσια τον κύριο Θωμά τον Βιτούλη, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι τρία θεσπρωτεία. Όλα τα υπόλοιπα έχουν στηθεί με εθελοντισμό.
1: Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι πλέον το Ιχουμενίτσα Fashion Week έχει τις προϋποθέσεις να καθιερωθεί ως θεσμός. Υπάρχουν ήδη σκέψεις για το 2027?
0: Με το που τελειώσουμε σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε το 2027. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις πλέον και τα στάνταρ για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και του χρόνου. Αν υπήρχε ένα μετρικό σύστημα, κυρία Βάσο, από το 1 μέχρι το 10, θα σας έλεγα ότι το 2025 είχαμε φτάσει στο 3. Φέτος θα φτάσουμε στο 6, του χρόνου στο 8. Το πάω τμηματικά για να έχω να δείχνω έργο συνέχεια κάθε χρόνο. Να σας εκπλήσω κάθε χρόνο και ευχάριστα. Ξέχασα σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπει, μεγάλη βοήθεια μας προσέφερε και ο Οργανισμός Λιμένου Ιγουμενίτσας, ο οποίος στο τέλος της όλης εκδήλωσης θα παρουσιάσει ένα πρωτοποριακό και φαντασμαγορικό show με drones, το οποίο μάλιστα ούτε εγώ το έχω δει και εγώ περιμένω να το δω.

0: Μιλάμε για μια περίοδο που οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις δοκιμάζονται τόσο από τον ανταγωνισμό των μεγάλων αλυσίδων όσο και των ηλεκτρονικών αγορών. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αρκούν τέτοιου είδους δράσεις ή χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις για να παραμείνει ζωντανή η αγορά, η τοπική αγορά των μικρών επαρχιακών πόλεων όπως είναι η Οικουμενίτσα? Εγώ ξέρετε ότι έχω την άποψη ότι στην πόλη της Οικουμενίτσας μπορεί να επισκεφτεί, ναι, τα καταστήματα της πόλης. Βέβαια δίπλα μας υπάρχει και το μεγάλο αστικό κέντρο των Ιωαννίνων, το οποίο έχω ακούσει κατά καιρούς, αν θέλετε, την γκρίνια των τοπικών καταστηματαρχών ότι ο κόσμος φεύγει προς το αστικό κέντρο για τα ψώνια του.
1: Εμείς αυτό που θέλουμε, μάλλον αυτό που έχουμε καταλάβει, η καινούργια, είμαστε 3 χρόνια η διοίκηση του εμπορικού συλλόγου, είναι ότι ο κόσμος της Οικουμενίτσας δεν γνωρίζει την αγορά του. Δεν γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα καταστήματα της πόλης. Υπό αυτή τη σκέψη δημιουργήθηκε και το Οικουμενίτσα Fashion Week. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μπορέσει ο κόσμος να γνωρίζει, όσο απίστευτο και αν φαίνεται, να γνωρίζει τα καταστήματα της πόλης. Πιστέψτε με, βρίσκεις τα πάντα, είναι σε καλές τιμές. Και το χρήμα σου μένει εδώ πέρα και ανακυκλώνεται στην Οικουμενίτσα. Ακούγεται κάπως τοπικιστικό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, όσον αφορά που είπατε το θέμα του ίντερνετ. Το θέμα του ίντερνετ είναι ένα... δεν μπορείς να το νικήσεις. Δεν νικιέται. Μπορείς μόνο να πας παράλληλα. Άρα, αν γίνεις εσύ καλύτερος, πιο ανταγωνιστικός, τότε σίγουρα θα έρθουν περισσότεροι πελάτες στο κατάστημά σου.
0: Μπορεί ένα κατάστημα στην Οικουμενίτσα να γίνει ανταγωνιστικό σε σχέση με τις τιμές που δίνουν online ή τις προσφορές που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες?
1: Ανταγωνιστικό μπορεί να γίνει όσον αφορά το κομμάτι της καθημερινότητας. Όσον αφορά το κομμάτι των προσφορών, όχι. Δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό, ξεκάθαρα. Αλλά όμως, αν κάνει κάποιος μία έρευνα, μάλλον να το πω διαφορετικά, αν κάποιος δει ένα παντελόνι λόγω χάρη που του αρέσει, τότε μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα της πόλης να του πει ότι εγώ βρήκα αυτό το παντελόνι, μήπως έχεις κάποιο αντίστοιχο στην ίδια τιμή. Τότε είμαι σίγουρος ότι ο επαγγελματίας, ο έμπορος, θα τον βοηθήσει και θα του βρει τη λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από το κατάστημα του χωρίς να έχει αγοράσει αυτό το πράγμα το οποίο θέλει. Είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Άρα τα στοιχεία τα βασικά είναι ενημέρωση, έρευνα και αγορά.
0: Κύριε Σταύρου, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε όχι μόνο στους κατοίκους της Θεσπρωτείας αλλά και στους επισκέπτες που ίσως να σκεφτούν να βρεθούν σήμερα στην Οικουμενίτσα να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα της Οικουμενίτσας, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλα έτσι διάσημα ηλιοβασιλέματα.
1: Ναι, έτσι είναι πραγματικά.
0: Έτσι, ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν?
1: Εγώ το μήνυμα που θα στείλω σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, καταρχήν στους πολίτες της Οικουμενίτσας, στον κόσμο της Οικουμενίτσας, είναι ότι τους καλώ να αλλάξουμε όλη λογική και νοοτροπία. Να προσπαθήσουμε όλοι λίγο παραπάνω και να σκεφτούμε λίγο τον τόπο μας. Γενικά δηλαδή να γίνουμε όλοι καλύτεροι, ο καθένας από το μετερίζει του. Γιατί, κυρία Βάζο, ξέρετε κάτι, όλα αυτά γίνονται για τον τόπο που αγαπάμε, για την Οικουμενίτσα που εμείς αγαπάμε.
0: Στην οποία έχουμε επιλέξει να ζήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Πασαρέλα. Τι ώρα πρέπει να βρίσκεται κάποιος στο Πάνθεον για να προλάβει να εξασφαλίσει θέση κοντά στα μοντέλα?
1: Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, έχω κάνει όλες τις απαραίτητες δεήσεις.
0: Έχω κάνει από χθες το βράδυ συμφωνία με το Θεό, δεν θα έχουμε.
1: Ναι, ωραία. Μάλλον όλοι οι Οικουμενίτσες σε αυτή τη φάση είναι. Οπότε πιστεύω θα εισακουστούμε. Ώρα προσέλευσης έχουμε βάλει τις 8.30, γιατί θέλουμε 9 η ώρα. Γιατί έχουμε σκεφτεί ακόμα και την κατάλληλη ώρα που θα πέσει το ηλιοβασίλεμα, αυτό το μαγικό ηλιοβασίλεμα που είπατε πριν από λίγο. Οπότε 9 η ώρα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει. Να είναι όλοι στις θέσεις τους, ευχαριστημένοι, να δουν αυτό το φαντασμαγορικό σοου που έχουμε ετοιμάσει.

0: για τους εμπόρους, για τους καταναλωτές, για τον κόσμο της Οικουμενίτσας.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία, θα τα πούμε το βράδυ από κοντά. Σας ευχαριστούμε θερμά, καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.

Τρία λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή μας και πάμε στο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Για να δούμε τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν στην Ήπειρο αυτό το Σαββατοκύριακο. Όπως λέγαμε και πριν από λίγο, ολοκληρώνεται απόψε το Ηγουμενίτσα Fashion Week με το μεγάλο fashion show στο Πάνθεον, μετά από μια εβδομάδα δράσεων και εκδηλώσεων του Εμπορικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας. Εκεί γύρω στις 8-8.30 όσοι ενδιαφέρεστε να είστε κοντά στο Πάνθεον για να προλάβετε θέση και το ηλιοβασίλεμα. Αγώνες της πρώτης φάσης της 18ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ανάπτυξης Κοπηλασίας στην Παμβότιδα, με περισσότερους από 230 νεαρούς αθλητές από όλη τη χώρα. Τώρα, όσοι αγαπούν την ιστορία της ορειβασίας μπορούν να επισκεφθούν τι είναι οι θερμοκρασίες το διήμερο, οπότε έχετε δύο επιλογές: ή να εκδράμετε προς τα παράλια της Ηπείρου, ή να κάνετε μια εξόρμηση στα ορεινά χωριά, τα οποία αποτελούν μια καλή επιλογή, αναζητώντας σε λίγη δροσιά υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να είμαστε προσεκτικοί ό,τι και αν επιλέξετε. Εμείς να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!

Δελτίο Ειδήσεων από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Χρήστος Νομοζάλης και η Βάσο Γκόρου. Στον ήχο Αργύρης Κυμαντήρης. Βαριά προς θαλάσσος ή πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Bell 214V στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ κατά τη διάρκεια υδροληψίας για την κατάσταση της πυρκαγιάς στα Γρεβενά. Το ελικόπτερο που ήταν μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα και είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων παρουσίασε πρόβλημα κατά τη διαδικασία της υδροληψίας και κατέληξε στην επιφάνεια της λίμνης. Ο χειριστής και ο σύνδεσμος του πυροσβεστικού σώματος

0: και λιπαντικών στη λίμνη. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία κάνει λόγο για μια ακόμη υπενθύμηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πυροσβέστες. Η Ένωση ζητά την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος χωρίς βιαστικά συμπεράσματα και υπογραμμίζει την ανάγκη διαρκούς συντήρησης και αναβάθμισης των επιχειρησιακών μέσων, επαρκούς εκπαίδευσης και λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας για το προσωπικό.
1: Σε διαδικασία αναβάθμισης εισέρχεται το κλειστό γυμναστήριο Σιδέρης Καραδήμα στα Ιωάννινα με στόχο να αποκτήσει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη φιλοξενία αγώνων της Greek Basketball League και διεθνών οργανώσεων της FIBA. Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προϋπολογισμού 750.000 ευρώ μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Παράλληλα, προωθείται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω της κατεπίγουσας ανάγκης η υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 588.380 ευρώ που αφορούν τόσο τις κτηριακές παρεμβάσεις όσο και τον αθλητικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Οι εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αναβάθμιση των αποδυτήριων και των χώρων υγιεινής, νέες μεταλλικές κερκίδες, μπασκέτες και ηλεκτρονικά συστήματα πιστοποιημένα από τη FIBA, καθώς και πρόσθετο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Οι παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες ώστε το γήπεδο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μεγάλης κατηγορίας μετά την άνοδο του Βίκου Ιωαννίνων στην Greek Basketball League. Η τελική έγκριση των σχετικών αποφάσεων αναμένεται συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής την προσεχή Δευτέρα.
0: Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η β' φάση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θέατρου Γιτάνων με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δικαιούχος είναι η εφορία αρχαιοτήτων Θεσπρωτείας με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων. Οι εργασίες που προγραμματίζεται να ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου και να ολοκληρωθούν έως τον Ιούνιο του 2029 περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του κύλου και των αναλυματικών τυχών, τη συντήρηση των αρχιτεκτονικών μελών και των επιγραφών, καθώς και την αναστήλωση του προσκηνίου του θεάτρου. Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας με χώρο στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, διαδρομή πρόσβασης προς την ορχήστρα, αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, καθώς και δράσεις ενημέρωσης όπως υλικό σε γραφή Μπράιλ, παραγωγή ενημερωτικής ταινίας και διοργάνωση μερίδας.
1: Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 2.30 το μεσημέρι με αντικείμενο την εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της Δημοτικής Περιόδου 2024-2029. Σύμφωνα με την πρόσκληση, η εκλογή αφορά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα τακτικά αλλά και τα αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Θανάσιος Τσακάλοφ του Δημαρχείου Ιωαννίνων.
0: Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη και την προσφορά τριών σημαντικών μορφών της ηπειρωτικής μουσικής παράδοσης, του Πετρολούκα Χαλκιά, του Γρηγόρη Καψάλη και του Ναπολέοντα Δάμου, διοργανώνει η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Αττικό Άλσος με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Το πρόγραμμα θα πλαισιώσουν κορυφαίοι δεξιοτέχνες και ερμηνευτές, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
1: Στη σύλληψη ενός 29χρονου υπηκόου Λευκορωσίας προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ιγουμενίτσας κατά τον έλεγχο αυτοκινήτου που αποβιβάστηκε από επιβατικό χηματογωγό πλοίο προερχόμενο από την Ιταλία. Σύμφωνα με το λιμενικό, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός πλαισίου του αναγνωριστικού ταμπελάκι, πινακίδες αλλά και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ήταν πλαστά, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και δεύτερη πλαστή άδεια κυκλοφορίας στη Λευκορωσία. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι το όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τις Ιταλικές αρχές. Το όχημα και τα πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας κατασχέθηκαν, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ιγουμενίτσας.
0: Στη λίμνη Παμβότιδα διεξάγεται το Σαββατοκύριακο η πρώτη φάση της 18ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ανάπτυξης Κοπηλασίας με τη συμμετοχή 230 αθλητών και αθλητριών από 22 σωματεία της χώρας στις κατηγορίες παιδών και κορασίδων ανάπτυξης. Οι αγώνες αρχίζουν στις 8 το πρωί τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή και θα ολοκληρωθούν με τους τελικούς τη δεύτερη μέρα. Ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων, που είναι και συνδιοργανωτής της διοργάνωσης, συμμετέχει με αποστολή

0: 19 νεαρών αθλητών και αθλητριών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, με τους αγώνες να διεξάγονται στο κοπηλατοδρόμιο του ΠΕΑΚΙ στη Λιμνοπούλα, ενώ τη διοργάνωση υποστηρίζουν η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών και το ΠΕΑΚΙ.
1: Και δύο λόγια για τον καιρό. Για σήμερα Παρασκευή στην Ήπειρο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας και μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως βορειοδυτική, έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου, βγαίνει και ο Ιούνιος και πάμε για τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες σε αρκετά καλά επίπεδα για την εποχή. Εδώ είμαστε, περιφερειακός σταθμός Ιουνίων της ΕΡΤ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Χρήστος Ανεμοζάλης στο μικρόφωνο, Αργύρης Κλιμαντήρης και Άρντα Κωνσταντή στη ρύθμιση του ήχου. Όλα στον αέρα. Με σχολιασμούς από την κεντρική πολιτική σκηνή, βεβαίως τα διεθνή, αλλά το επίκεντρο της εκπομπής, η περιφέρεια της Ηπείρου, 88,2 για τα Γιάννενα, 100,3 για τις άλλες περιοχές, Πρέβεζα, Άρτα, Θεσπρωτεία, Λευκάδα και Τλοκανανία, και βεβαίως μέσα από το rteco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα παρακάμψω λίγο το πρωτόκολλο της εκπομπής κατά το πρώτο μέρος που, όπως γνωρίζετε, λέμε τα διεθνή και τα της κεντρικής σκηνής, τα της επικράτειας. Θα τα δούμε όμως μαζί με την πολύ καλή εξαίρετη συνάδελφο, τη Βάσο Γκόρου. Βάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας από τη θεσπρωτική πρωτεύουσα. Θα σας έλεγα και ηλιόλουστη, αλλά έχει κάποια δευτερόλεπτα που ένα συννεφάκι έκατσε εδώ από πάνω, ίσα για να ταράξει τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ιγουμενίτσας, ο οποίος περιμένει με άγχος και αγωνία το απόψινό fashion show στην παραλία της Ιγουμενίτσας.
0: Για πες μας λίγο, τι είναι αυτό το fashion show στην Ιγουμενίτσα, γιατί ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε πασαρέλες, κόκκινα χαλιά, μοντέλα κτλ.
1: Ακριβώς. Αυτό.
0: Θα γίνει
1: λοιπόν,
0: χαμός.
1: Λοιπόν, η εξέδρα.
0: Εμείς μπορούμε να έρθουμε να δούμε τα όμορφα μοντέλα.
1: Αργήσατε λίγο, θα μπορούσατε να έρθετε και να κάνετε το μοντέλο. Διότι
0: δεν,
1: είναι
0: νομίζω
1: μια...
0: ότι, δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το mood. Δεν θα μας επέλεγαν για μοντέλα.
1: Όλη η διοργάνωση στηρίζεται στους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή, και τα μοντέλα θα είναι παιδιά, άνθρωποι από την περιοχή, εθελοντές που συμμετέχουν στις δράσεις, ντυμένα με ρούχα που πολλούνται στα καταστήματα της πόλης, παπούτσια, αξεσουάρ, όλα από τα καταστήματα της πόλης. Λοιπόν, το κόκκινο χαλί είναι έτοιμο, η πασαρέλα είναι έτοιμη.
0: Πασαρέλα, κανονική δηλαδή.
1: Κανονική. Οι καρέκλες έχουν μπει στη θέση τους. Εκεί γύρω στις 8 και κάτι το απόγευμα να είστε εδώ για να προλάβετε και θέση με θέα το ηλιοβασίλεμα, και έτσι με φόντο το ηλιοβασίλεμα θα ξεκινήσει η πασαρέλα. Όμορφα πράγματα.
0: Ποιος το διοργανώνει αυτό, Βάσο?
1: Αυτό το διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας με την στήριξη του Δήμου Ιγουμενίτσας, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας. Μία ιδέα που ξεκίνησε από πέρυσι συνεχίζεται φέτος. Φέτος ήταν μια ολόκληρη εβδομάδα με διάφορες δράσεις, 2 λευκές νύχτες όπου τα καταστήματα έμειναν ανοιχτά μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα την Τρίτη και την Πέμπτη, δράσεις για τα παιδιά μέσα στον πεζόδρομο της κεντρικής αγοράς της Ιγουμενίτσας και την πλατεία της πόλης, ταχυδακτυλουργοί, μάγοι, face paint, painting, DJ σε κάθε τετράγωνο που υπάρχουν εμπορικά καταστήματα με μουσική, πολλά άλλα happenings.
0: Πολύ όμορφες δράσεις εξωστρέφειας, και συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου αλλά και στον Δήμο Ιγουμενίτσας και στους όλους τους συνδιοργανωτές, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, Βάσο, είναι τουριστικό το όλο θέμα και προφανώς υπάρχει και μια τόνωση της οικονομίας μέσω από αυτές τις δράσεις.
1: Από όσο μας έλεγε νωρίτερα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, είχε τον αναμενόμενο αντίκτυπο και στα ταμεία των καταστημάτων. Οφείλω να ομολογήσω ότι χθες το απόγευμα, το βράδυ που βγήκα εγώ στην αγορά, ήταν πολύ καλές και οι προσφορές που τα καταστήματα έδιναν με αφορμή το Fashion Week, αλλά και το ενδιαφέρον του κόσμου. Χθες συμμετείχε και η εστίαση, με αποτέλεσμα τα καταστήματα της πόλης, είτε καφέ, μπαρ, καταστήματα, εστιατόρια, να είναι
0: κόσμος,
1: γεμάτα.
0: Βγαίνει έξω, βγαίνει έξω.
1: Ναι, βγήκαμε έξω, συναντηθήκαμε. Ήταν μια όμορφη βραδιά. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Το άγχος είναι μήπως δεν φτάσουν οι καρέκλες πια, γιατί φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του κοινού είναι αυξημένο για το σημερινό fashion show.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Και μέσα από τέτοιες δράσεις, από έξυπνες δράσεις, που δεν χρειάζονται και ιδιαίτερα κόστη, δηλαδή και κονδύλια για να στηθεί όλο αυτό, χρειάζεται μεράκι, αγάπη για τον τόπο σου, να έχεις το όραμα, την ιδέα και να την υλοποιήσεις. Και αυτό υπάρχει αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Βγαίνει ο κόσμος, κινείται, θα χαλάσει ας πούμε 5 ευρώ όσο μπορεί ο καθένας, άλλος λίγο παραπάνω, άλλος λίγο λιγότερο. Πως μέσα από τέτοιες δράσεις εξωστρέφειας πραγματικά είναι αυτές οι δράσεις που κινητοποιούν και βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες. Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Πώς πάει η τουριστική κίνηση, Βάσο, εκεί στην παραλιακή ζώνη Σιβώτων, στην Ιγουμενίτσα, στον Δρέπανο, που έχετε πολύ όμορφες παραλίες?
1: Λοιπόν, η τουριστική κίνηση έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά. Βεβαίως ακόμα είμαστε στην αρχή της σεζόν. Ξέρουμε όλοι ότι αρχίζει ο τουρισμός από το εξωτερικό εκεί γύρω στο Πάσχα. Δειλά-δειλά μετά.
0: Με τους Έλληνες, από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει το πρόβλημα. Δεν έχουν βγει ακόμα οι Έλληνες στην πιάτσα.
1: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως μέχρι να τελειώσουν οι Πανελλήνιες, και μην ξεχνάτε ότι ακόμα υπήρχαν και τα ειδικά μαθήματα, ούτως ή άλλως παραδοσιακά οι ελληνικές οικογένειες προγραμματίζουν τις διακοπές τους από τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου και τον Αύγουστο. Πάντως οι κρατήσεις είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Υπάρχουν βεβαίως ακόμα πώς να πω, κενές κενά καταλήματα για να προγραμματίσει κάποιος έστω και την τελευταία στιγμή της διακοπές τους. Λίγο δυσκολεύει την κίνηση του Σαββατοκύριακου η κατάσταση της Εγνατίας οδού.
0: Μπράβο.
1: Έχει δυσκολέψει αρκετά τον τουρισμό που περιμέναμε τα Σαββατοκύριακα από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Δυτική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Παλιότερα λέγαμε ότι αν κάποιος ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη για να έρθει στην Ιγουμενίτσα, στα Σίβωτα ας πούμε, για μπάνιο, έρχεται πιο γρήγορα από ότι το δική. Τώρα έτσι όπως είναι η Εγνατία, αυτό δεν ισχύει φέτος.
0: Δεν βοηθάει.
1: Ελπίζουμε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα ληφθούν κάποια μέτρα να ανοίξουν, και γι' αυτό πιέζουν όλες οι τοπικές αρχές, να ανοίξουν οι σύραγγες στις οποίες δεν γίνονται εργασίες, διότι η κατάσταση είναι δύσκολη,
0: είναι προβληματική
1: και
0: κατάσταση.
1: Μερικές φορές είναι και επικίνδυνη. Εγώ που κάνω την Εγνατία πάνω κάτω κάθε 20 μέρες, πρέπει να σας πω ότι κάποιες φορές γίνεται και επικίνδυνο το ζήτημα, διότι όταν είσαι σε μία ατέλειωτη ουρά αυτοκινήτων, και μάλιστα όταν μπροστά και πίσω σου είναι νταλίκες, στρεσάρει. Όταν βρεθεί λίγος χώρος, όλοι προσπαθούν να προσπεράσουν, με αποτέλεσμα εκεί να δημιουργείται και ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Χθες οι μελισσοκομικοί σύλλογοι της Ηπείρου έστειλαν μία επιστολή προς το Υπουργείο, με την οποία λένε ότι έχει γίνει παγίδα θανάτου η Εγνατία Οδός. Σημειώνουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ελιγμών. Σε περίπτωση ατυχήματος μέσα στα τούνελ δεν υπάρχει κανένας απολύτως χώρος. Δημιουργούνται τεράστιες ουρές οχημάτων μέσα στις σύραγγες, με αποτέλεσμα, όπως σας έλεγα, μόλις ο δρόμος ανοίγει για λίγα μέτρα, για πολύ λίγα μέτρα, σε δύο λωρίδες, οι οδηγοί να προσπαθούν να προσπεράσουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται τελευταία στιγμή, ενώ δεν υπάρχει και ο χώρος να περάσουν οχήματα εκτάκτου ανάγκης, όπως ασθενοφόρα ή πυροσβεστικά οχήματα. Την ίδια στιγμή από την 1η Ιανουαρίου τα διόδια πήραν την ανηφόρα όπως προβλέπονταν από τη σύμβαση παραχώρησης, αυξήθηκαν, μάλλον για να εξασφαλιστούν τα χρήματα να αγοραστούν αυτές οι χιλιάδες κόνοι που έχουν φυτρώσει στο δρόμο.
0: Βάσο, λοιπόν, επειδή εγώ έχω μια έτσι ιδιαίτερη αγάπη στο πολιτικό ρεπορτάζ και κυρίως μου αρέσει και το παραπολιτικό, δώσ' μας λίγο την εικόνα εκεί από τη Θεσσαλονίκη εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών, που όπως έχει διαμηνύσει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αυτές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Η Θεσσαλονίκη, μόνο η ιδρική Θεσσαλονίκη, θα υπάρξουν εκλογές υπό την έννοια πια, ή θα έχουμε την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας με τη μόνο ιδρική της Θεσσαλονίκης?
1: Λοιπόν, μάλλον γι' αυτό θα πρέπει να ρωτήσεις τον, μιας και σ' αρέσει το παραπολιτικό τώρα.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει να ρωτήσεις τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος σύμφωνα με τις χθεσινοβραδινές πληροφορίες μου ήταν χθες το βράδυ στην Ιγουμενίτσα, είχε συναντήσεις με στελέχη της ΟΝΕΔ και της
0: το ίδιο έπραξε και στα Γιάννενα το ίδιο σκηνικό,
1: θα και επαφές και με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έγινε μια προσπάθεια λοιπόν έτσι να υπάρξει μια συσπήρωση. Στην Ιγουμενίτσα, στη Θεσπρωτεία, τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά από ό,τι είναι στα Γιάννενα ή στις άλλες περιφέρειες που έχουν παραπάνω από μία έδρα. Θεωρείται αδιαμφισβήτητη, όπως καταλαβαίνεις, η υποψηφιότητα του νυν βουλευτή του Βασίλη Γιώγιακα. Το θέμα είναι ποιοι είναι οι συνσυμμετέχοντες, ποιοι θα είναι οι συνσυμμετέχοντες στο ψηφοδέλτιο και πώς θα αξιολογήσει, αν θέλεις, η Νέα Δημοκρατία τη δυναμική του ψηφοδελτίου. Υπάρχει ποσόστοση για τις γυναίκες. Να θυμίσω ότι η κυρία Ντούμα στις προηγούμενες εκλογές είχε πάει αρκετά καλά, εξαιρετικά υψηλά σε σχέση με άλλες γυναικείες υποψηφιότητες του παρελθόντος και όλων των κομμάτων, θα μου επιτρέψεις να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε αν η ίδια εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να στελεχώσει το ψηφοδέλτιο. Δεν έχει ξεκινήσει, αν θέλεις, ακόμα η ονοματολογία στη Θεσπρωτεία, και αυτό γιατί, όπως σου είπα, θεωρείται αδιαμφισβήτητη, αν θέλεις, η επιλογή του κυρίου Γιώγιακα.
0: Δύο παρατηρήσεις μόνο έχω να κάνω σε αυτό το σημείο, Βάσο, είναι ότι, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η μόνη σίγουρη για τα ψηφοδέλτια είναι οι νυν βουλευτές, έτσι ανά την επικράτεια ισχύει αυτό, και προφανώς οι νυν βουλευτές έχουν ένα προβάδισμα έναντι των υπολείπων πολιτευτών, διότι μπορούν άνετα να ξεκινήσουν να κάνουν τον προεκλογικό τους αγώνα, ενώ όλοι οι άλλοι δεν είναι σίγουροι. Το ένα...
1: Δεν ξέρω αν οι νυν βουλευτές χρειάζεται να κάνουν από τώρα προεκλογικό αγώνα. Εννοώ δηλαδή ότι ο νυν βουλευτής ούτως ή άλλως με τις δράσεις του, τις παρεμβάσεις του,
0: όποιος νυν βουλευτής
1: είναι στην επικαιρότητα και στην αιχμή, αν θέλεις, των τοπικών ζητημάτων, εφόσον το επιλέξει. Από την άλλη μεριά, μιας και σ' αρέσει το παραπολιτικό, ενδιαφέρον έχει να δούμε και τι θα γίνει στην αντιπολίτευση. Εννοώ ότι στο τοπικό ΠΑΣΟΚ ήδη υπάρχει γκρίνια, αν θέλεις, για την ενδεχόμενη υποψηφιότητα του κυρίου Σπυρόπουλου στην Πρέβεζα και όχι στη Θεσπρωτεία.
0: Τον θέλουν στη Θεσπρωτεία τον κύριο Σπυρόπουλο.
1: Ο κύριος Σπυρόπουλος κατάγεται από την Παραμυθιά, οπότε η αυτονόητη επιλογή, και όχι απλά κατάγεται, εκεί μεγάλωσε, εκεί πήγε σχολείο.
0: Θα ήταν η Θεσπρωτεία.
1: Η αυτονόητη επιλογή θα ήταν η Θεσπρωτεία. Το γεγονός ότι φαίνεται το ενδιαφέρον για την Πρέβεζα δημιουργεί μια τοπική γκρίνια για αποδυνάμωση, αν θέλεις, του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια υπάρχουν αποχωρήσεις στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε βροντερές είτε μη, προς άλλες κατευθύνσεις. Γενικά δεν έχει ισορροπήσει το πολιτικό σκηνικό στην περιοχή μας, και σε αυτό, όπως είπαμε, βέβαια συμβάλλει και το γεγονός ότι η Θεσπρωτεία είναι μονοεδρική, άρα δύσκολα κάποιος
0: θα χτυπήσει
1: τον βουλευτή.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά πάντως αυτό με τον κύριο Σπυρόπουλο, αν τον θέλουν τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη Σπρωτεία, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, στην Πρέβεζα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Στην περιοχή της Πρέβεζα δεν τον θέλουν, σε εισαγωγικά, εντός ή εκτός, διότι τον θεωρούν ξενόφερτο.

0: είναι αντικρουούμενα. Από τη μία η θεσπρωτή στελέχη του ΠΑΣΟΚ τον θέλουν σαν δικών τους, στην Πρέβεζα τον έχουν υποδεχτεί σαν ξένο. Και υπάρχει μεγάλη γκρίνια για αυτό το πράγμα.
1: Τίθενται ζητήματα επιλογών και εκλογιμότητας. Καταλαβαίνει κανείς ότι η εκλογιμότητα στην Πρέβεζα είναι πιο πιθανή από τη μονοεδρική θεσπρωτεία. Τώρα αυτά βέβαια είναι και επιλογές που θα πρέπει να κάνει η ηγεσία
0: οψόμεθα.
1: Του ΠΑΣΟΚ, να δούμε και με ποια μορφή θα γίνουν τελικά οι επιλογές για τα ψηφοδέλτια σε κάθε κόμμα, αν αυτή η μορφή θα είναι μέσω των οργανώσεων, των τοπικών οργανώσεων, ή αν αυτή η μορφή θα είναι από την από τα κεντρικά τους.
0: Πάντως, για να ολοκληρώσω λίγο τον συνειρμό μου και να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση που έχουμε και τη σύνδεση Βάσο, γιατί σε λίγα λεπτά θα πρέπει να συνομιλήσουμε με τη βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Κεφάλα. Η δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να κάνω είναι ότι φαίνεται πως η Πειραιός ενεργοποιεί την αυτοδιοίκηση, τα αυτοδιοικητικά στελέχη, προκειμένου να μετέχουν στα βουλευτικά ψηφοδέλτια. Κάτι που δεν είχε γίνει στις εκλογές του 2023. Τώρα όμως, για να ανεβάσουν τα ποσοστά και να υπάρξει συσπήρωση, ενεργοποιούν τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης που έχουν ιδιαίτερο έρισμα στις τοπικές κοινωνίες. Και να το κάνω λίγο πιο ξεκάθαρο, δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους κτλ.
1: Αυτό βέβαια αφήνει δύο κενά. Το ένα είναι ότι έτσι αποδυναμώνεται, αν θέλεις, η αυτοδιοίκηση. Αφετέρου πρέπει να δούμε και τις επιλογές αυτών των ανθρώπων, γιατί η αυτοδιοικητική θητεία είναι ακόμα 2,5 χρόνια. Από την άλλη μεριά, η ενδεχόμενη αποτυχία στις εκλογές αφήνει και εκτός αυτοδιοικητικής θητείας και εκτός Βουλής. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιοι και πόσοι θα επιλέξουν αυτό το δρόμο, το να αφήσουν την αυτοδιοίκηση. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης δύσκολα θα αφήσουν το ρόλο τους. Θέλει και ένα πάθος για να ασχολείσαι με την αυτοδιοίκηση και να είσαι ο δέκτης του τα παράπονα στο δήμαρχο για οποιοδήποτε ζήτημα είναι ή δεν είναι αρμοδιότητά σου.
0: Πάντως να σου πω, Βάσο, ότι δεν είναι λίγη η αυτοδιοικητική της Ηπείρου που προαλήφονται για τα βουλευτικά ψηφοδέλτια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και θα το δώσω στον αέρα, ο Δήμαρχος Πρέβεζας, σύμφωνα με πληροφορίες, προαλήφεται για το βουλευτικό ψηφοδέλτιο της Ιας.
1: Είπαμε, επιλογές είναι αυτές.
0: Προφανώς.
1: Μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του ή όσα είχε να δώσει στην αυτοδιοίκηση και να έχει τη φιλοδοξία να δώσει και κάτι παραπάνω ευρύτερα στη χώρα.
0: Υπάρχουν και κρούσεις και σε άλλες περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου σε κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το θέμα έχει ξεκαθαρίσει ως προς τον προεκλογικό αγώνα, διότι δεν βρισκόμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Είμαστε κανονικά σε προεκλογική περίοδο. Παρατεταμένη μεν, προεκλογική δε. Έτσι. Δεν είναι κατοστάρι ένας μαραθώνιος. Και από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι μετά το καλοκαίρι οι κομματικές μηχανές θα δουλεύουν στα κόκκινα.
1: Νομίζω πραγματικά ότι μετά τη ΔΕΘ, αν θέλεις, τα πράγματα θα έχουν ξεκαθαρίσει τόσο ως προς το χρόνο των εκλογών, όσο και ως προς τις ενδεχόμενες υποψηφιότητες. Θα υπάρχει εκεί ένα εξάμηνο, νομίζω, εφόσον οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Θα υπάρχει εκεί ένα εξάμηνο όπου όλοι θα μπορέσουν να εκφράσουν το διαφορετικό, αν θέλεις, που προσδοκούν να φέρουν στην πολιτική σκηνή της χώρας αλλά και της Ηπείρου.
0: Μάλιστα. Βάσο Πολάκης, ευχαριστώ. Το Πολάκης με δύο λάμδα και γιώτα, όχι το Πολάκης ο κριτικός βουλευτής που έχει κάνει και χθες αποχώρησε νομίζω τη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν και τα λοιπά. Πολάκης με δύο λάμδα και γιώτα για αυτή την ιδιαίτερα ευχάριστη συζήτηση που είχαμε μαζί σου. Σε αυτό σημείο θα πρέπει να σε αφήσω. Δεν το θέλω, πρέπει. Βάζω τη λέξη πρέπει.
1: Λοιπόν, αποχαιρετάμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βάσο.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα καλημερίσω, θα καλωσορίσω στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, τη βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Κεφάλα. Κυρία Κεφάλα, καλημέρα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από την Βουλή.
0: Πολύ όμορφα, κυρία. Πολύ όμορφα. Κυρία Κεφάλα, είδα πριν από λίγο αναρτήσατε στο προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook μια χρηματοδότηση που έχει να κάνει με το Δήμο Ζήτσας. Παρακαλώ πολύ, πείτε μας λίγο, γιατί νομίζω είναι σημαντική χρηματοδότηση αυτή.
1: Ναι, είναι μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου που αφορά το Δήμο Ζήτσας για αθλητικό πάρκο και κολυμβητήριο που έχει ήδη ξεκινήσει ο Δήμος. Είναι για αποπεράτωση αλλά και επέκταση με κάποια γήπεδα, θα ανακοινωθούν λίγο αργότερα μέσα στη μέρα από τον Δήμαρχο, για αθλήματα που αυτή τη στιγμή υστερούν στην πόλη, που δεν υπάρχουν οι αθλητικές υποδομές. Είναι μια χρηματοδότηση της τάξης των περίπου 700.000, 695.000 για την ακρίβεια. Γίνεται μια προσπάθεια και ως ανταποδοτικό από το Υπουργείο Μετανάστευσης για την δομή της Αγίας Ελένης στην περιοχή που είναι κοντά σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης και των αθλητικών υποδομών όπου μπορούμε, όσο μπορούμε.
0: Μάλιστα. Πριν από 2-3 μέρες συμμετείχατε στα Γιάννενα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, αλλά και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Περακάκη, στο Καντίνα Academy. Μάλιστα, συμμετείχατε εσείς και σε θεματικό πάνελ. Δώστε μας λίγο το νόημα και όλο αυτό που συμμετείχατε και τι ακριβώς συνέβη εκεί.
1: Ναι, είναι μια προσπάθεια που κάνει το Καντίνα Academy και το πρώτο θέμα σε κάθε περιφέρεια. Αυτή τη φορά ήταν στην περιφέρεια Ηπείρου. Εγώ πράγματι συμμετείχα σε ένα πάνελ με τον κύριο Γερουλάνο από το ΠΑΣΟΚ και με τον Δήμαρχο Ιωαννιτών για τον τουρισμό και την ολιστική προσέγγιση του τουρισμού στην Ήπειρο. Το πάνελ αφορούσε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αν θέλετε, της Ήπειρου, από τη γαστρονομία μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορούμε εμείς από τον πρωτογενή τομέα, από τον τουρισμό, από όλα τα τοπικά προϊόντα, από όλα τα πέτρινα γεφύρια που έχουμε να αναδείξουμε, από όλη αυτή το φυσικό κάλος και την ομορφιά της Ηπείρου, να δώσουμε νέες κατευθύνσεις, να δούμε την Ήπειρο σαν όλον, από το πιο απομακρυσμένο ορεινό βουνό μέχρι τα παράλια της Ηπείρου. Οι αποστάσεις στην περιοχή μας είναι μικρές. Ο επισκέπτης μπορεί να τα φτάσει όλα μέσα σε μία ώρα και κάτι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το προϊόν πρέπει να το δώσουμε στον επισκέπτη πιο συγκεκριμένο και με πολλές έτσι εναλλακτικές. Αυτή η συζήτηση έγινε, ακούστηκαν προτάσεις, μοιραστήκαμε εμπειρίες. Νομίζω ότι όλα αυτά βοηθούν για να βγει η Ήπειρος, που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα, να βγει από την απομόνωση και να φέρουμε ακόμη περισσότερο κόσμο στην περιοχή μας.
0: Μιας και αναφέρατε αυτό από την απομόνωση, σε αυτό ακριβώς το κομμάτι εστίασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γιαννιώτης πολιτικός, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος επισήμανε πως ήρθε η απομόνωση της Ηπείρου, καθώς τα προηγούμενα χρόνια για να φτάσει κανείς από την Αθήνα ήθελε 9 ώρες, πλέον θέλει 3,5 ώρες μέσα από τους σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους, Ολυμπία Οδό, Ιόνια και Αμβρακία, και έπαψε πάβει πλέον να είναι η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας. Αυτά έχουν αλλάξει και, όπως είπε ο κ. Τασούλας, κυρία Κεφάλα, τα μειονεκτήματα της περιοχής η Ήπειρος κατάφερε να τα μετατρέψει σε πλεονεκτήματα, και σε αυτή την κατεύθυνση βοηθά και το κεντρικό κράτος. Έτσι δεν είναι, κυρία Κεφάλα?
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Οι δρόμοι έβγαλαν την Ήπειρο από την αφάνεια. Πλέον τα Γιάννα και ολόκληρη η Ήπειρος είναι πάρα πολύ κοντά στο κέντρο, είναι κοντά στην πρωτεύουσα. Βλέπουμε έναν δρόμο πολύ εύκολο, ένα ταξίδι που γίνεται πολύ εύκολα στο 1/3, όπως περιγράψατε και εσείς νωρίτερα, του αρχικού χρόνου, και με όσα προβλήματα μπορεί να έχουμε τώρα στην περιοχή μας, και αναφέρομαι στην Εγνατία, γιατί δεν είναι και όλα ωραία και όλα ρόδινα. Γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης του δρόμου από την εταιρεία. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι οι δρόμοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να φέρουν κόσμο από άλλες περιοχές στην Ήπειρο, αλλά και να διευκολύνουν τους ηπειρώτες, ούτως ώστε να πάνε σε άλλες περιοχές για τις δουλειές τους, για διακοπές ή για οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεφάλα, η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις παραμένει πρώτη με διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα, μακριά όμως από τα ποσοστά που είχε λάβει στις εκλογές, με κυρίαρχο στόχο βεβαίως την κατάκτηση της αυτοδυναμίας. Σε περίπτωση, κυρία Κεφάλα, που δεν συμβεί αυτό, δηλαδή και πάμε σε δεύτερες εκλογές, ποιο είναι το plan B του κυβερνώντος κόμματος?
1: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαστε αρκετούς μήνες μακριά από τις εκλογές. Οπότε παρακολουθούμε μεν τις δημοσκοπήσεις, παρακολουθούμε τις τάσεις, βλέπουμε, ακούμε τον κόσμο σε καθημερινή φάση, όλα τα στελέχη. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Θα κληθούν να επιλέξουν κυβέρνηση σταθερότητας. Θα κληθούν να επιλέξουν την κυβέρνηση που έφερε διπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θα κληθούν να επιλέξουν κυβέρνηση που πιστεύει και κάνει πράξη τις φορολογικές ελαφρύνσεις, που ενισχύει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι δεν θα μπουν στη διαδικασία να ρισκάρουν. Περάσαμε πάρα πολλά τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Και δεν είμαστε χρυσόψαρα, θυμόμαστε όλοι και θυμούνται και οι Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι το ρίσκο αυτή τη στιγμή που η χώρα έχει μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης, σε μια τροχιά σταθερότητας, σε μια τροχιά επενδύσεων, μείωσης της ανεργίας, αύξησης των θέσεων εργασίας, δεν θα μπει στη διαδικασία ο Έλληνας πολίτης, ο ελληνικός λαός, να φέρει τη χώρα πάλι 10 και 15 χρόνια πίσω. Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε και πρώτη φορά, κύριε Νεμοζάλη, καταγράφεται τόσο υψηλό ποσοστά για την κυβέρνηση 7 χρόνια μετά την, από όταν ανέλαβε την εξουσία, και μάλιστα με τόσο μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία στη χώρα όπου ξέρουμε σταθερά ποια παράταξη είναι πρώτη. Τα βλέπουμε τα ποσοστά, παρακολουθούμε, επαναλαμβάνω, τους αριθμούς, αλλά είμαστε σταθερά πρώτοι και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Και πρώτη φορά βλέπουμε να γίνεται μια διαδικασία έτσι, ποιος θα είναι δεύτερος στη χώρα, ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, που μία περνά το ένα κόμμα μπροστά και μία περνά το άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το θέμα των αριθμών και το θέμα των ποσοστών αφορά περισσότερο τα υπόλοιπα κόμματα και τις υπόλοιπες παρατάξεις. Εμείς συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο, συνεχίζουμε να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα όπως αυτό υπερψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό, και όταν έρθει η ώρα της κάλπης, όταν έρθει η ώρα που θα κάνουμε ταμείο, θα πούμε στους Έλληνες πολίτες τι κάναμε, τι δεν κάναμε, με αυτοκριτική, δεν έγιναν όλα σωστά, δεν έγιναν όλα τέλεια, δεν έγιναν όλα στην ώρα τους. Ωστόσο δεν μπορούμε να μηδενίζουμε πράγματα σπουδαία που έχουν γίνει. Πράγματα, μεταρρυθμίσεις, ρήξεις με το παρελθόν, όλα αυτά που μας πόνεσαν τα προηγούμενα χρόνια και που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διορθώνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, ορμόμενος από αυτά που αναφέρατε για τους ψηφοφόρους, νομίζω εύλογα γεννάτε το ερώτημα. Πώς θα καταφέρετε να, επιτρέψτε μου το λαϊκό της έκφρασης, να πάρετε πίσω τους απογοητευμένους, τους δικούς σας ψηφοφόρους της παραδοσιακής λαϊκής τάξης? Για παράδειγμα, το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια, το οποίο εσείς δεν ψηφίσατε και η αλήθεια είναι σας πλήγωσε σαν Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά. Πώς σκοπεύετε, και υπάρχει, αυτή είναι μια μεγάλη γκρίζα ζώνη, να τους πείσετε, να τους πάρετε πίσω ξανά?
1: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πλήγωσε την παράταξη. Από εκεί και πέρα όμως ο Νεοδημοκράτης έχει νομίζω πολύ καθαρή ματιά για να δει στο τι κάνει η παράταξή μας, τι έχει κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν μιλάμε για μια καινούργια παράταξη, αλλά για μια παράταξη δεκαετιών, η οποία είναι σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όσες φορές κλήθηκε να κυβερνήσει, και δεν αναφέρομαι μόνο στα τελευταία 7 χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουν περάσει από την παράταξή μας σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαίοι πρωθυπουργοί που πραγματικά έσωσαν τη χώρα. Ο κύριος Σαμαράς στην προηγούμενη θητεία, ο κύριος Καραμαλής νωρίτερα, που έβαλαν τη χώρα στη σωστή βάση, που δημιούργησαν για τη χώρα θετικές, έτσι αν θέλετε, διαδικασίες. Και διόρθωναν λάθη παρελθόντων ετών και παρελθόντων κυβερνήσεων. Άρα ο Νεοδημοκράτης, που εγώ αντιλαμβάνομαι και ότι είναι πληγωμένος και ότι είναι ενοχλημένος από το συγκεκριμένο ζήτημα που αναφέρατε, αλλά και από άλλο πιθανώς, την κρίσιμη ώρα θα κληθεί να αποφασίσει αν θέλει η δική του παράταξη να κυβερνήσει τη χώρα ή αν θέλει η χώρα να μπει σε νέες περιπέτειες. Και ξέρετε, μπορεί καλό να είναι το θυμικό και ο θυμός και όλα τα υπόλοιπα έτσι συναισθήματα, αλλά πάνω από όλα, πάνω από τον κάθε άνθρωπο, πάνω από τον κάθε βουλευτή, πάνω από τον κάθε πολιτικό, πάνω από την κάθε παράταξη, είναι η χώρα, κύριε Νεμοζάλη. Και τη χώρα, η Νέα Δημοκρατία την έχει σώσει πολλές φορές και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Δεν θα επιτρέψει να κάνει πισωγύρισμα και να μπούμε σε διαδικασίες που θέλουμε όλοι να αφήσουμε στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Αναφέρατε ένα όνομα κλειδί, Αντώνης Σαμαράς. Σε περίπτωση που προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, αυτό είναι δεδομένο πως θα είναι, επιτρέψτε μου να αναφέρω, μαχαιριά στα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Σας φοβίζει αυτό? Πώς βλέπετε όλο αυτό το ενδεχόμενο της δημιουργίας κόμματος Σαμαρά?
1: Δεν με φοβίζει, δεν θα μου άρεσε. Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει... Έτσι από τη Νέα Δημοκρατία έφτασε να γίνει πρωθυπουργός, τον έχουμε εμπιστευτεί, τον έχουμε υπηρετήσει. Εγώ ήμουν πρόεδρος στην Ομαρχιακή Επιτροπή επί αρχηγίας Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι τον τίμησε η παράταξη σε όλα τα αξιώματα. Έχει κάνει ευρωβουλευτής μας, έχει κάνει βουλευτής, υπουργός σε τόσο μικρή ηλικία. Νομίζω ότι δεν θα είναι ωραίο, δεν θα είναι σωστό, δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Σίγουρα όμως θα στεναχωρηθώ, θα με πληγώσει πάρα πολύ αν προχωρήσει ο πρώην Πρωθυπουργός στη δημιουργία νέου κόμματος. Νομίζω ότι πάντα και η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, ξέρετε, ότι μέσα στα τόσα στελέχη, γιατί είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, ακούμε τις διαφορετικές προτάσεις, ακούμε τις διαφορετικές ιδέες, όμως ο στόχος είναι κοινός, είναι η υπηρεσία στην πατρίδα και στους συμπολίτες μας. Και όλοι αυτό υπηρετούμε στο τέλος.
0: Μάλιστα. Όπως και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε τη συνέντευξη, κυρία Κεφάλα, όπως έχει αναφερθεί ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, η μόνη δεδομένη για τα βουλευτικά ψηφοδέλτια εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμήσουν, είναι οι νυν βουλευτές. Άρα λοιπόν, εις άτοπον απαγωγήν, προτίθεστε να είστε ξανά υποψήφια για τον νομό Ιωαννίνων?
1: Ναι, εμένα με ενδιαφέρει να συνεχίσω σε αυτό το δρόμο που οι συμπολίτες μου στα Γιάννενα, από την πρώτη φορά που τόλμησα να κατέβω στον πολιτικό στίβο, με επέλεξαν, με εμπιστεύτηκαν, με ψήφισαν και με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω στην Ελληνική Βουλή. Με ενδιαφέρει να είμαι, όμως όπως αναφέρατε κι εσείς, ο πρόεδρος είναι αυτός που τελικά ορίζει τα ψηφοδέλτια, οπότε θα περιμένουμε μέχρι εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Κυρία Κεφάλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, με αυτά και με εκείνα πέρασε η ώρα είναι 9:54. Σας χωστάω, δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στα της διεθνής επικαιρότητας, τι συμβαίνει. Λοιπόν, μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Βενεζουέλα μετά τους καταστρεφτικούς αυτούς εγκέλαδους. Μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για τουλάχιστον 235 νεκρούς αλλά και χιλιάδες τραυματίες. Και χιλιάδες είναι αυτοί που αγνοούν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς, 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων, με την κατάσταση στις πληγήσεις περιοχές να παραμένει κρίσιμη. Κάτοικοι και διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν συγγενείς και φίλους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια κτηρίων. Μάλιστα, εκφράζονται φόβοι για πάνω από 10.000 νεκρούς, κυρίες και κύριοι. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τις 10.000. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρότητα ζημίες στο Καράκας και τη Λαγκουάρα, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονήσεις. Το αεροδρόμιο του Καράκας παραμένει κλειστό. Μάλιστα, ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Αυτό τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, υπογραμμίζοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Ο κύριος Λέκας εξήγησε ότι οι δύο μεγάλοι σεισμοί συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον ως προς τις καταστροφές. Ο πρώτος προκάλεσε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια, ενώ ο δεύτερος χτύπησε τα ψηλά και τα μεγάλα κτίρια, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα ζημιών. Ο καθηγητής κατέληξε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες για την επιστημονική αποτίμηση των ζημιών και των μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η χθεσινή συνέντευξη του πρόεδρου επικεφαλής της Ελλάς, του Αλέξη του Τσίπρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Άλφα, όπου μεταξύ άλλων επισήμανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Αν θέλουν να έρθουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να παραιτηθούν. Αλλά ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, τόνισε στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελλάς ο Αλέξης ο Τσίπρας.

σε σχολιασμό της εν λόγω τηλεοπτικής συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα προχώρησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αρχικά δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας στην χθεσινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμα μια φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας. Μιλάμε για τον Πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστέντων υπουργών, του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνης, που σύμφωνα με την παραδοχή δικού του λειτουργού, λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυπινητών, αλλά και του ποινικού κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εικόνες απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνονται οι ανησυχίες για τον απολογισμό των νεκρών. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες που προσπαθούν να βρουν τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημεία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θαλάσσια δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ξεκίνησαν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα. 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως ανέφερε, στόχος

Αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Στα 5,33 ευρώ, αναλάγω κέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλοίς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, περιοχών όπου κατεγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς οι πόροι είναι ευρώ. Το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες.

0: Κου ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια της σχολής Σικάρων. Και απόγευμα στα υπηρωτικά, σε Αττική και στο earthnews.gr.
1: Ήχος του καλοκαιριού.
2: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, πρόματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
3: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Πύρου.
2: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, στον περιφερειακό σταθμό της ΣΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστος Ανεμοζάλης στο μικρόφωνο, Αργύρης Κλιμαντήρης και Άντα Κωνσταντίνα στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε μαζί σας, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Έχουμε πει στο πρώτο μέρος της εκπομπής, την πρώτη ώρα, σας χρωστάω 2-3 ειδήσεις ακόμα την κεντρική πολιτική σκηνή.

πίσω το πρώτο μέρος της εκπομπής. Την πρώτη ώρα σας χρωστάω 2-3 ειδήσεις ακόμα την κεντρική πολιτική σκηνή. Θα σας πω ευθύς αμέσως. Προηγουμένως όμως θέλω να σας πω ότι

αλλά και με φόντο τις αντίθετες φωνές εντός του κόμματος, συνεδρίασε χθες από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θέμα χρόνου πλέον ότι μέχρι σύ της Κεντρικής Επιτροπής 15

να τοποθετήσουν, να ανασύρουν. Επίσης, κινητοποιηθεί η τυχόν διαρροή καυσίμων, λιπαντικών και άλλων ουσιών, καθώς το ελικόπτερο, όταν απογειώθηκε από τα Γιάννη,

μέχρι τέλος αύξησης αποκατάστασης του εξοπλισμού ασφαλείας φαίνεται επόμενο. Σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος αναμένεται καθώς κρεμεί το τελευταίο τμήμα Καλαμπάκα-Γρεβενά. Ένα βήμα λοιπόν πριν από την ολοκλήρωσή του βρίσκεται ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία τέλη Ιουλίου, ολοκληρώνοντας έτσι έναν από τους σημαντικότερους οδικούς. Στο εργοτάξιο του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου του Ε, ο κύριος Δήμας, συνοδευόμενος από το Γενικό

Κύριε, διοργανώνει διήμερες εκλάτζας αλλά και τον ηρωικό θάνατο του Κυριάκου για την ελληνική επανάσταση. Η μάχη της πλάτζας, να αναφέρουμε, αποτελεί κορυφαία στιγμή της τοπικής αλλά και της εθνικής ιστορίας, ενώ η αυτοθυσία του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη παραμένει διαχρονικό σύμβολο ανδρείας, αυταπάρνησης και αφοσίωσης στα ιδανικά της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές, ο Δημοσπάργας επιδιώκει να την ιστορική μνήμη της επανάστασης και να ενισχύσει τη σύνδεση των νεότερων γενεών με το σύγχρονο ελληνικό κράτος.

Λωτικά σελίς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου και το πόσο προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή. Τη Δευτέρα αναμένεται η πρόσκληση για τον Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφής. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται. Γενικά εφημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ανθρώπινες Παρεμβάσεις Πρέβεζα και Ήπειρο, οι δράσεις πεδίου πραγματοποιήθηκαν την συμμετοχή περισσότερων πολιτών και εθελοντών συνολικά σε όλη η έρευνα που έρευνα την Κρήτη.

κύριοι, εισέρχεται εξοπλισμό. Οι εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ υγιεινής. Με προϋπολογισμό 29 περιλαμβάνουν ματικών τείχων τη συντήρηση των αρχαίων.

0: Ιωάννινα.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Μέχρι πού θα έφτανες? Για να μάθεις τι περιεχόμενο παρακολουθεί το παιδί σου online. Τώρα, στο νέο Netflix, μπορείς απλά να δημιουργήσεις παιδικό προφίλ με γονικό έλεγχο για ασφαλή πλοήγηση και περιεχόμενο. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Εργασίες αρφατόστρωσης, κυρίες και κύριοι, αλλά και τοποθέτησης νέων λαμπτήρων πραγματοποιήθηκαν από την περιφέρεια Επίρου στη σύραγγα που ενώνει το Κουκλέσι με την Κλεισούρα. Για την εκτέλεση των παρεμβάσεων εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, ενώ όπως αναφέρει σε ανάρτηση του Περιφερειάρχης κ. Καχρημάνης, πρέπει εν καιρό να γίνουν και άλλες εργασίες, γιατί η σύραγγα παρουσιάζει και άλλα προβλήματα. Η αναβάθμιση του τούνελ, κυρίως ό,τι αφορά το κομμάτι του φωτισμού, ήταν πάγιο αίτημα των οδηγών αυτοκινήτων αλλά και των μηχανών, δημιουργώντας πιο ασφαλείς έτσι συνθήκες στην κυκλοφορία τόσο εντός του τούνελ όσο και κατά την είσοδο αλλά και την έξοδο από αυτό.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε αυτοψίες στην Πρέβεζα αλλά και σε ολόκληρη την Ήπειρο για το νέο πολιτιστικό ψηφιακό έργο. Στην Πρέβεζα, λοιπόν, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ήπειρου θα βρεθούν στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψίες αλλά και άλλες εργασίες στα τέσσερα αρχαιολογικά μουσεία της Ήπειρου, Ήτη, Νικόπολη, Σάρτα, Ιωαννίνων και Ιγουμενίτσα, στο πλαίσιο του έργου Εικονικές Περιηγήσεις στα αρχαιολογικά μουσεία της Ήπειρου, με προϋπολογισμό περί το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους τους 34 αλλά μέχρι και τους 36 βαθμούς. Γενικά αίθριος ο καιρός, οι παραλίες της Ηπείρου σε ολόκληρη την παραλιακή ακτογραμμή αναμένεται να γεμίσουν, όχι μόνο με υπηρώτες αλλά και από άλλες περιοχές. Είμαστε ακόμη στην αρχή της σεζόν. Τα μηνύματα που καταφθάνουν είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα εμάς τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίων της ΕΡΤ για την ενημέρωσή σας. Στον ήχο ήταν ο Αργύρης Κλιμαντήρης και η Άντα Κωνσταδήμα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο ήταν η μετριότητά μου, Χρήστος Ανεμοζάλης. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από το Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίων της ΕΡΤ. Μην φύγει κανείς όμως αμέσως μετά, καθώς ακολουθούν τα ιδιαίτερα ποιοτικά και πλούσια προγράμματα μέσα από το ΕΡΤ News Radio. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.

0: περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Χρήστος Ανεμοζάλης, στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης. Βαριά προσταλά, σωσή πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι περιοριστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ στην τεχνητή λίμνη ΑΟ κατά διάρκεια υδροληψίας για την κατάσταση πυρκαγιά στα Γρεβενά. Το ελικόπτερο, που ήταν μισθωμένο από το περιοριστικό σώμα και είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο των Ιωαννίων, παρουσίασε πρόβλημα κατά διάρκεια της διαδικασίας υδροληψίας και κατέληξε στην επιφάνεια της λίμνης. Ο χειριστής και ο σύνδεσμος του περιοριστικού σώματος εγκατέλειψαν, όπου τους παρήχαν βοήθεια πολίτες και διασώστες. Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Σε διαδικασία αναβάθμισης εισέρχεται το κλειστό γυμναστήριο Σιδέρης Καραδήμα στα Ιωάννινα με στόχο να αποκτήσει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη φιλοξενία αγώνων της Greek Basketball League και των διεθνών διοργανώσεων της FIBA. Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή πρώτης χρηματοδότησης προϋπολογισμού 750.000 ευρώ μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Παράλληλα, προωθείται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης η υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 588.380 ευρώ που αφορούν τόσο τις κτηριακές παρεμβάσεις όσο και τον αθλητικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η δεύτερη φάση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων με προϋπολογισμό τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχος είναι η εφορία αρχαιοτήτων Θεσπρωτείας με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων. Οι εργασίες που προγραμματίζουν να ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου και να ολοκληρωθούν έως τον Ιούνιο του 2029 περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του κύλου, τη συντήρηση των αρχιτεκτονικών μελών καθώς και την αναστήλωση του προσκηνίου του θεάτρου. Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 2.30 το μεσημέρι με αντικείμενο την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της Δημοτικής Περιόδου 2024-2029. Στη λίμνη Παμβότιδα διεξάγεται το Σαββατοκύριακο η πρώτη φάση της 18ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ανάπτυξης Κοπηλασίας με συμμετοχή 230 αθλητών και αθλητριών από 22 σωματεία της χώρας στις κατηγορίες παιδών και κορασίδων ανάπτυξης. Οι αγώνες αρχίζουν στις 8 το πρωί τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή και θα ολοκληρωθούν με τους τελικούς της δεύτερης ημέρας. Ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων, που είναι και συνδιοργανωτής διοργάνωσης, συμμετέχει με αποστολή 19 νεαρών αθλητών και αθλητριών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με τους αγώνες να διεξάγονται στο κοπηλατό. Το δρόμιο του ΠΕΑΚΙ στη Λιμνοπούλα, ενώ τη διοργάνωση υποστηρίζουν η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών και το ΠΕΑΚΙ. Και δύο λόγια για τον καιρό. Για σήμερα, Παρασκευή στην Ήπειρο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι

0: αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά, όπου θα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως βορειοδυτική, 3 έως 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
1: Αμέσως μετά, το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη, με τον Δημήτρη Γκόλα.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3

όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Do I have to pay tax here?
1: Όποια και αν είναι η απορία σας σχετικά με την Ευρώπη, η υπηρεσία Europe Direct θα σας απαντήσει στη γλώσσα σας. Μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και online συνομιλίας στο δικτυακό της τόπο. Europe Direct, το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είναι Παρασκευή, 26 Ιουνίου, λίγο μετά τις 11 και για την επόμενη ώρα αφήνουμε λίγο την επικαιρότητα της ημέρας και στρέφουμε το βλέμμα μας στην Ευρώπη. Όχι στην Ευρώπη των συνόδων κορυφής και των τίτλων των ειδήσεων, αλλά στην Ευρώπη των αποφάσεων που αργά ή γρήγορα φτάνουν και στη δική μας καθημερινότητα. Η Ευρώπη δεν βρίσκεται μόνο στις Βρυξέλλες, βρίσκεται στις αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, την εργασία, την εκπαίδευση, την οικονομία, στο περιβάλλον και την ασφάλεια. Και σε πολλούς άλλους τομείς. Κάθε δεύτερη Παρασκευή, την ίδια ώρα, ανοίγουμε ένα παράθυρο στις Βρυξέλλες. Ανοίγουμε ένα ευρωπαϊκό παράθυρο μαζί. Ένα ευρωπαϊκό παράθυρο ενημέρωσης από τη δημόσια ραδιοφωνία της Ηπείρου. Είμαι ο Δημήτρης Γκόλας και αυτή είναι η εκπομπή «Το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη». Καλώς ήρθατε στο σημείο επαφής σας με την Ευρώπη. Η εκπομπή μεταδίδεται από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ, στις συχνότητες 88,2, στις κύριες συχνότητες και 100,3, ενώ μπορείτε να την ακούτε ζωντανά μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ και οποιαδήποτε στιγμή on demand. Στον ήχο και στις επιλογές της μουσικής βρίσκεται ο Αργύρης Κλιμεντήρης και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Σας ενημερώνουμε και σας προσκαλούμε για οτιδήποτε χρειάζεστε. Είμαστε στη διάθεσή σας στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ηπείρου, στη Ζώη Καπλάνη 10. Μπορείτε να επισκέπτεστε το κέντρο σε καθημερινή βάση από τις 8 έως τις 2 το μεσημέρι. Ενημερωτικά έντυπα είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Μπορείτε να μας γράφετε στο info@europedirect.gr. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 26516-072-31 και όλα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το σημείο επαφής σας, το ένα σημείο από τα 14 που υπάρχουν στην Ελλάδα, τα σημεία επαφής με την Ευρώπη. Είναι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις δασικές πυρκαγιές και θα σας δώσουμε και την είδηση για μια εκδήλωση που μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά. Θα σας πούμε αργότερα και θα δούμε λιγάκι και το πέρα από τις άλλες ειδήσεις το φάκελο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τι αλλάζει για τα κράτη-μέλη, ποιες είναι οι διαδικασίες, πώς επηρεάζεται η Ελλάδα ως χώρα πρώτης γραμμής, ποιο είναι γενικά το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Γιατί η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για μια νέα εποχή στη διαχείριση της μετανάστευσης. Πρόκειται όντως για μια μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μετανάστευσης των τελευταίων ετών. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά σε δασικές πυρκαγιές για το καλοκαίρι του 2026. Με τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών να αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει στη χρηματοδότηση και το συντονισμό της ανάπτυξης πρωτοφανούς αριθμού πυροσβεστικών αεροσκαφών και εμπειρογνωμόνων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας. Έχουμε 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία

περιοχές δηλαδή υψηλού κινδύνου, οι οποίες προσδιορίζονται αυτές στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής από την έναρξη του προγράμματος που ξεκίνησε το 2022. Παράλληλα, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα από το στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμα να στηρίξουν τις χώρες που βρίσκονται υπό πίεση. Καθώς η περίοδο των δασικών πυρκαγιών γίνονται μεγαλύτερες, νωρίτερα και πιο καταστροφικές, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι πρόσθετοι πυροσβέστες, αεροσκάφη και η εμπειρογνωμοσύνη είναι έτοιμοι να στηρίξουν τις εθνικές υπηρεσίες όταν και όπου ο κίνδυνος είναι υψηλότερος. Η απάντηση αυτή υποστηρίζεται από συντονισμό για όλο το 24ωρο. Καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου των δασικών πυρκαγιών, οι εμπειρογνώμονες του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρακολουθούν τους κινδύνους και θα στηρίζουν με αποστολές και τη χρήση μετεωρολογικών και επιστημονικών αναλύσεων όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Το κέντρο θα ενισχύει την παρακολούθηση με πρόσθετους εμπειρογνώμονες σε θέματα δασικών πυρκαγιών από τα κράτη-μέλη και τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και με ειδικούς από τις εταιρικές σχέσεις της Επιτροπής με επιστημονικά ιδρύματα. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές θα παρέχει συνεχείς προβλέψεις κινδύνου δασικών πυρκαγιών, ενώ δορυφορικές υπηρεσίες όπως το Κοπέρνικος θα περιέχουν χαρτογράφηση έκτακτης ανάγκης και γεωχωρική ανάλυση για τη στήριξη της επιτόπιας λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκαινιάσει το 26 ένα νέο ευρωπαϊκό περιφερειακό σταθμό πυρόσβεση στην Κύπρο για την ενίσχυση των ικανοτήτων, ετοιμότητας και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό στη μια περιοχή της Νότιας Μεσογείου. Ο περιφερειακός πυροσβεστικός σταθμός της Κύπρου θα φιλοξενήσει εκ των προτέρων 6 αεροσκάφη και θα γίνονται και εκπαιδεύσεις και ασκήσεις για επαγγελματίες πολιτικής προστασίας, στο ρόλο δηλαδή με στόχο την υποστήριξη, την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιση των πρακτικών. Στην επισκόπηση τώρα του θερινού στόλου για το 26 έχουμε τα εξής. Στην Κροατία θα υπάρχουν 2 μεσαία αμφίβια αεροπλάνα, στην Κύπρο 2 αεροπλάνα ελαφρά επιπλέον των 4 αεροσκαφών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2 ελικόπτερα στην Τσεχία, 4 μεσαία αμφίβια αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο στη Γαλλία, 4 μεσαία αμφίβια αεροπλάνα στην Ελλάδα, 2 μεσαία αμφίβια αεροπλάνα στην Ιταλία. Επίσης, έχουμε στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία, στη Σλοβακία, στη Ισπανία, Σουηδία, αλλά έχουμε και 2 ελαφρά αεροπλάνα στη Βόρεια Μακεδονία. Να σας δώσουμε το ιστορικό και να κλείσουμε με αυτή την είδηση. Μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές μπορούν να ζητήσουν επιχειρησιακή συνδρομή όταν οι εθνικές ικανότητες είναι υπερφορτωμένες. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξασφαλίζει αδιάλειπτες επιχειρήσεις, συντονίζοντας τις προσφορές βοήθειας και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη προσωπικού, εξοπλισμού, εξειδικευμένων ικανοτήτων που παρέχονται από τις συμμετέχουσες χώρες. Βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αντιμετώπισης Καταστροφών είναι η Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας, η οποία συγκεντρώνει πόρους αντιμετώπισης που διατίθενται από τις συμμετέχουσες χώρες για την ταχεία ανάπτυξη αυτών. Αυτά περιλαμβάνουν πυροσβεστικά αεροπλάνα, επίγεια πληρώματα, ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης, ικανότητες καταφυγίου, εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες, εκπαιδευμένους να λειτουργούν σε δύσκολα περιβάλλοντα. Για να συμπληρώσει αυτούς τους πόρους, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει το RESC-EU. Είναι ένα στρατηγικό αποθεματικό ικανοτήτων έκτακτης ανάγκης που έχει σχεδιαστεί για την παροχή πρόσθετης στήριξης κατά τη διάρκεια κρίσεων μεγάλης κλίμακας. Τι περιλαμβάνει το RESC-EU? Περιλαμβάνει πυροσβεστικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, ικανότητες ιατρικής εκένωσης, επιτόπια νοσοκομεία, στρατηγικά αποθέματα βασικών προμηθειών. Οι πόροι του RESC-EU χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν οι εθνικές και συγκεντρωμένες ικανότητες των άλλων, των χωρών δηλαδή, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανεπαρκείς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει επίσης την προσέγγιση όσον αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Η ανακοίνωση, η οποία παρουσιάστηκε το Μάρτιο του 2026, αναγνωρίζει ότι οι δασικές πυρκαγιές πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της πρόληψης και της ετοιμότητας για αντίδραση και ανάκαμψη. Αυτό περιλαμβάνει τη στήριξη των τοπίων μέσω της βιώσιμης διαχείρισης της γης και της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων, βελτιωμένων εκτιμήσεων κινδύνων δασικών πυρκαγιών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. Όλα αυτά με την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ισχυρής συνεργασίας μέσω της κοινότητας, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσέγγιση αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων δασικών πυρκαγιών, αυξάνοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της Ευρώπης, που όλο και πιο συχνά βλέπουμε να έχει περιόδους έντονων πυρκαγιών. Και αυτό το βλέπουμε και σήμερα στη χώρα μας, όπου οι πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει και είχαμε το δυσάρεστο γεγονός, αλλά ταυτόχρονα δεν υπήρξαν θύματα στην πτώση του ελικοπτέρου χθες. Αυτό είναι το δελτίο τύπου σχετικά με την αντίδραση σε δασικές πυρκαγιές για το καλοκαίρι του 2026. Στην Ελλάδα, είπαμε, σταθμεύουν 4 μεσαία αμφίβια αεροπλάνα, αλλά και γύρω από την Ελλάδα έχουμε στην Ιταλία 2 μεσαία αμφίβια αεροπλάνα, στη Βόρεια Μακεδονία που συνορεύουμε 2 ελαφρά αεροπλάνα, Ρουμανία, έχουμε στην Ισπανία που είναι και στην Κύπρο. Έτσι ακριβώς αυτό θωρακίζει εν μέρη θεωρητικά τη χώρα, ώστε να προλάβει μαζί με τον υπόλοιπο μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εκτιμήσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προλάβει πυρκαγιές που θα μπορούσαν να εκδηλωθούν κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Πάνω σε αυτό το θέμα, τα κέντρα ευρωπαϊκής πληροφόρησης, 4 κέντρα ευρωπαϊκής πληροφόρησης, το Europe Direct της Ηπείρου, το Europe Direct της Πελοποννήσου, το Europe Direct του Ιόνιου Πανεπιστημίου, αλλά και το Europe Direct των Ιόνιων Νήσων που λειτουργεί μέσα από το δίκτυο Πράξη, διοργανώνουν μια διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με κεντρικό θέμα το RESC EU και το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Πότε θα γίνει αυτό? Θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Η Ελλάδα πλήττεται, όσο ξέρουμε, από όσο γνωρίζουμε, από καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και κατά τη θερινή περίοδο ακόμη περισσότερο. Ο συνδυασμός παρατεταμένων καυσώνων, ξηρασίας, ισχυρών ανέμων δημιουργεί αυτές τις συνθήκες, δηλαδή αυτές τις συνθήκες του ακραίου κινδύνου. Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει ενταθεί στη χώρα μας. Ακραία φαινόμενα όπως είναι η πυρκαγιά στον Εύρο, που χαρακτηριστικό στη μεγαλύτερη στην ευρωπαϊκή ιστορία και κατέστρεψε τεράστιες εκτάσεις, εκτυλήθηκε μέσα σε ένα πολύπλοκο πλέγμα περιβαλλοντικής επισφάλειας και κλιματικής επάθειας. Το καλοκαίρι του 2025 κάηκαν περισσότερο από 470.000 στρέμματα γης, καθιστώντας μία από τις χειρότερες χρονιές της τελευταίας 20ετίας. Ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι το 3% των πυρκαγιών είναι υπεύθυνο για το 80% της καμένης γης, ενώ συνολικά τα τελευταία 24 χρόνια έχει καεί το 17% των δασών. Για την αντιμετώπιση όλου αυτού του φαινομένου αξιοποιούνται τα τεχνολογικά μέσα, όπως είπαμε. Εξειδικευμένοι δορυφόροι, το σύστημα δηλαδή Κοπέρνικος, για την πρόβλεψη, την παρακολούθηση, και υπάρχει και ο πρώτος ολοκληρωμένος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου. Το RESC EU είναι το Ευρωπαϊκό Αποθεματικό Αντιμετώπισης Κρίσεων και Καταστροφών. Λειτουργεί ως ένας κοινός μηχανισμός πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό, όπως είπαμε, έχει πυροσβεστικά αεροπλάνα, ελικόπτερα, ιατρικά φόδια, γεννήτριες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι έτοιμο να επέμβει για την προστασία των πολιτών όταν οι δυνατότητες των κρατών μελών, των εθνικών αρχών, δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
Το σύστημα συμπληρώνει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και διασφαλίζει την αλληλεγγύη και την άμεση βοήθεια που φτάνει στα κράτη-μέλη όταν εκδηλώνονται φυσικές καταστροφές ή κρίσεις. Τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτή την εκδήλωση που σας είπαμε, διαδικτυακή εκδήλωση, την 1η Ιουλίου Τετάρτη στη και ώρα στις 7 το απόγευμα, θα επικεντρωθούν στη σημασία του REScEU, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, το θεσμικό πλαίσιο και το ρόλο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολεμικής Αεροπορίας, και θα παρουσιάσουμε μια εικόνα της επιχειρησιακής διάστασης της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά το πρόγραμμα, θα μιλήσουν την εισαγωγή την έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κύριος Λάμπρος Αλεξάνδρου είναι υπεύθυνος για τα κέντρα ευρωπαϊκής πληροφόρησης, τα Europe Direct, είναι υπεύθυνος ενημέρωσης και επικοινωνίας στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και βιντεοσκοπημένο μήνυμα θα απευθύνει ο Ευρωβουλευτής ο Δημήτρης Τσόδρας. Ο Ζαχαρίας Γιακουμής, ο οποίος είναι υπεύθυνος στην πολιτική προστασία της και την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μιλήσει για το θέμα του REScEU. Η κυρία Ευαγγελία Αποστολοπούλου είναι αντιπύραρχος στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Μηχανισμού και Διεθνούς Συνδρομής. Ο επισμηναγός Παναγιώτης Τσαϊρίδης είναι στην 383η μοίρα ειδικών επιχειρήσεων και αεροπερόσβεσης στην 113 πτέρυγα μάχης της πολεμικής αεροπορίας και από την WWF θα μιλήσει ο Ηλίας Τζιρίτης, συντονιστής δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές. Η όλη συζήτηση θα συντονιστεί από την κυρία Εγκλέζου Βίκη, η οποία είναι επικεφαλής του Europe Direct Πελοποννήσου. Το θέμα, όπως είπαμε, είναι από την πρόληψη στην αντιμετώπιση, ο ρόλος του REScEU στις φυσικές καταστροφές, στις 7 μέχρι τις 8.30, 7 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 της Τετάρτης 1ης Ιουλίου, είναι η διαδικτυακή εκδήλωση 4 κέντρων ευρωπαϊκής πληροφόρησης σχετικά με το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το REScEU. Τι κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη για όλα αυτά. Όπως σας είπαμε, θα ανοίξουμε και άλλα θέματα, αλλά αφού πρώτα περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, όπου ο Αργύρης Κλιμεντήρης έχει επιλέξει το μουσικό θέμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα. Πιθανώς ένας ισχυρός μετασεισμός της τάξης των 6,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είπε στο Art News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαμπούρης αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Σε άμεση ισχύ μειώσεις δόσεων για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν ήδη οι πρώτοι 100 επιμελητές της γειτονιάς, όπως είπε στο Art News η Έλληνα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στον Εισαγγελέα σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη. Είναι το Ευρωπαϊκό Παράθυρο Ενημέρωσης από τη Δημόσια Ραδιοφωνία της Ηπείρου, της ΕΡΤ, της Περιφερειακής Ραδιοφωνίας, για θέματα που άπτονται της Ευρώπης, αλλά περνάνε στην καθημερινότητά μας. Είναι Παρασκευή, 26 Ιουνίου, δεύτερο μέρος, 11:34, θα είμαστε περίπου 2 λεπτά πριν τις 12 και όπως σας είπαμε θα ασχοληθούμε και θα ανοίξουμε το φάκελο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Θα ασχοληθούμε με τις σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν, τι είναι το νέο σύμφωνο, τι αλλάζει, ποιες διαδικασίες, πώς επηρεάζεται η Ελλάδα σαν χώρα πρώτης γραμμής. Ας ξεκινήσουμε και να δούμε ότι τέθηκε από τις 12 Ιουνίου σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μετανάστευσης και Ασύλου των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύμφωνο δημιουργεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που καλύπτει όλα τα στάδια της μεταναστευτικής διαχείρισης. Ξεκινά από την άφιξη στα εξωτερικά σύνορα μέχρι την εξέταση της αίτησης ασύλου, την επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Όσον αφορά το ιστορικό, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι μεγάλες μεταναστευτικές προσφυγικές ροές της τελευταίας δεκαετίας ανέδειξαν σοβαρές αδυναμίες για το προηγούμενο σύστημα μετανάστευσης. Οι διαδικασίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, η χρόνια εξέταση των αιτήσεων είναι συχνά μεγάλη, ενώ τα κράτη της πρώτης γραμμής όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία επομίζονται δυσανάλογο βάρος. Το νέο σύμφωνο επιδιώκεται η αντικατάσταση του αποσπασματικού πλαισίου από ενιαίο σύστημα, το οποίο βασίζεται σε κοινές διαδικασίες, σε καλύτερο συντονισμό, σε αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων και ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Η εφαρμογή του αποτελεί αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων και περιλαμβάνει 10 νομοθετικές πράξεις που λειτουργούν σαν ενιαίο σύνολο. Τα κύρια σημεία ποια είναι? Το πρώτο στάδιο αφορά την υποχρεωτική διαδικασία διαλογής στα εξωτερικά σύνορα. Όλοι όσοι εισέρχονται παράτυπα ή αποβιβάζονται μετά από μια επιχείρηση έρευνας και διάθρωσης θα υποβάλλονται σε ένα προκαταρκτικό έλεγχο. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται εξακρίβωση της ταυτότητας, έλεγχος ασφάλειας, καταγραφή βιομετρικών στοιχείων και αξιολόγηση της διαδικασίας που θα ακολουθήσει. Κεντρικό στοιχείο του συμφώνου αποτελεί επίσης η αναβάθμιση του Eurodac. Είναι του Ευρωπαϊκού Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής. Η νέα βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει περισσότερα βιομετρικά στοιχεία, θα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και την παρακολούθηση της πορείας κάθε υπόθεσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, εισάγεται νέα διαδικασία ασύλου στα σύνορα για συγκεκριμένες κατηγορίες αιτήσεων. Και ο στόχος είναι οι αποφάσεις να λαμβάνουν ταχύτερα χωρίς να δημιουργούνται πολυετής εκκρεμότητες. Για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας, η διαδικασία ασύλου συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία επιστροφής. Έτσι περιορίζονται οι καθυστερήσεις. Το σύμφωνο θεσπίζει ακόμη ειδικό πλαίσιο για περιπτώσεις κρίσης, εργαλειοποίηση της μετανάστευσης ή μαζικών αφήξεων, παρέχοντας δυνατότητα συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης όταν ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένες πιέσεις. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι όλες οι διαδικασίες συνοδεύονται από εγγυήσεις για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
των διεθνών υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία σχετικά με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου που τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Ιουνίου. Στο σχετικό συνοδευτικό έγγραφο υπάρχουν, σε αυτό που είπαμε, υπάρχουν και ερωτήσεις και απαντήσεις, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει με πιο αναλυτικό τρόπο τον μηχανισμό λειτουργίας του νέου συμφώνου, διευκρινίζει πώς θα εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες από τις εθνικές αρχές. Η βασική επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα με ενιαίες διαδικασίες, σαφείς αρμοδιότητες και προβλέψιμους κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα κάθε μεταναστευτική κρίση αντιμετωπιζόταν σε μεγάλο βαθμό με έκτακτα μέτρα. Το νέο σύμφωνο επιχειρεί να αντικαταστήσει αυτή τη λογική με ένα μόνιμο πλαίσιο διαχείρισης, το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί τόσο σε περίοδους ομαλότητας όπως και σε περίοδους αυξημένων μεταναστευτικών ροών και πιέσεων. Βασική αρχή του νέου συστήματος είναι η ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη των κρατών που προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα και στην αλληλεγγύη των άλλων κρατών μελών, το οποίο δεν είναι στα σύνορα. Η Επιτροπή οργανώνει το νέο πλαίσιο γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες. Να δούμε. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τις κοινές ταχύτερες διαδικασίες, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος. Από την πρώτη στιγμή αύξησης εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες για την ταυτοποίηση, την καταγραφή, τον έλεγχο ασφαλείας, την εξέταση της αίτησης ασύλου και όπου απαιτείται τη διαδικασία επιστροφής. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η μείωση διαφορετικών πρακτικών που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα ξεχωριστά από τα κράτη-μέλη. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών. Δημιουργείται ένα μόνιμος μηχανισμός μέσω του οποίου τα κράτη που δέχονται αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις θα μπορούν να λάβουν στήριξη. Η στήριξη μπορεί να παρέχεται με μετεγκατάσταση ετούτων άσυλο, οικονομική συνεισφορά ή επιχειρησιακή βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε κράτους μέλους. Παράλληλα, αναθεωρούνται οι κανόνες που καθορίζουν ποιο κράτος είναι υπεύθυνο για την εξέταση κάθε αίτησης ασύλου με στόχο τη μείωση των δευτερογενών μετακινήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο τρίτος πυλώνας αφορά την ετοιμότητα απέναντι στις κρίσεις. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ειδικές διαδικασίες όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει μαζικές αφίξεις ή όταν η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης από τρίτες χώρες. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιούνται ειδικοί κανόνες που επιτρέπουν το ταχύτερο συντονισμό, τη μεγαλύτερη επιχειρησιακή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά. Η Επιτροπή τονίζει ότι το νέο σύμφωνο δεν αποτελεί μόνο αναθεώρηση ασύλου. Συνιστά μια συνολική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται τη μετανάστευση, επιδιώκοντας αποτελεσματικότερη προστασία των συνόρων, των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων για αυτούς που έχουν εισέλθει σε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεσματικότερες επιστροφές σε αυτούς που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Αυτά είναι τα κύρια σημεία και αυτές είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες που αφορούν το πώς λειτουργεί στην πράξη το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και άσυλο που, όπως είπαμε, τέθηκε στις 12 Ιουνίου σε εφαρμογή. Περνάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί σας.

0: Ιωάννινα.
1: Είμαστε μαζί σας με την εκπομπή «Το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη», μεταφέροντας ειδήσεις που αφορούν όλους εμάς και έχουν εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Η επόμενη είδηση αφορά τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που αντιλαμβάνονται οι ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσληψη ειδικευμένων εργαζόμενων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου καταγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην εξέβρεση εργαζομένων για τις κατάλληλες δεξιότητες με τις κατάλληλες δεξιότητες και στην πρόσληψη υπηκόων τρίτων χωρών. Το αποτέλεσμα της έρευνας συνδέεται με πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις θεωρήσεις της στρατηγικής, όπως είπαμε, του ασύλου, της μετανάστευσης, και επιδιώκουν την απλούστευση, επιτάχυνση της διαδικασίας για την προσέλκυση ταλέντων οι οποίοι θα έρθουν και θα έχουν μια θέση εργασίας οι οποίες θα είναι με κατάλληλες δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή προωθεί εταιρικές σχέσεις προσέλκυση ταλέντων με χώρες εταίρων και έχει δρομολογήσει το πλαίσιο της συνεργασίας αυτό συνεργασία με την Ινδία και είναι ένα πρώτο πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ένα ευρωπαϊκό γραφείο το οποίο δίνει πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει στη δρομολόγηση της συνεργασίας αυτής με την Ινδία. Σχεδόν οι μισές ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 46%, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Μόνο μία στις 7 επιχειρήσεις επιχείρησε να προσλάβει εργαζόμενους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 2 τελευταία χρόνια, ενώ πάνω από τις μισές από όσους προσχώρησαν σε τέτοιες προσλήψεις χαρακτηρίζουν τη διαδικασία αυτή πολύ δύσκολη. Τα σημαντικότερα εμπόδια αναφέρονται στην πολυπλοκότητα των διοικητικών και μεταναστευτικών διαδικασιών, στη δυσκολία εξέβρεσης κατάλληλων υποψηφίων, αλλά και στους γλωσσικούς φραγμούς. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διαχειρίζονται μόνοι τους τις διεθνείς προσλήψεις, ενώ η ενημέρωσή τους σχετικά με τη διαθέσιμη δημόσια υποστήριξη παραμένει περιορισμένη. Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι διεθνείς προσλήψεις μπορούν να διευκολυθούν μέσω της χρηματοδοτικής υποστήριξης, ενημέρωσης και καθοδήγησης, βοήθεια στην εξέβρεση υποψηφίων, υποστήριξη της ένταξης στον χώρο εργασίας, ενίσχυση της μετανάστευσης, αλλά και της μετεγκατάστασης. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η μελλοντική δεξαμενή ταλέντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελέσει την πρώτη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα διεθνών προσλήψεων με στόχο την αντιστοίχηση κενών θέσεων εργασίας με εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Από τη μια πλευρά έχουμε το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε τη μετεγκατάσταση και την ενίσχυση της μετανάστευσης από χώρες οι οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συνεργασίες που του αφορούν κατάλληλες δεξιότητες και πρόσληψη υπηκόων σε μικρές και μισές επιχειρήσεις, έτσι όπως ακριβώς αναφέρονται στο Ευρωβαρόμετρο. Μία άλλη είδηση που έχουμε να σας δώσουμε αφορά την έναρξη ισχύος αυστηρότερων κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τέθηκαν σε ισχύ μέσα στο μήνα που διανύουμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι νέοι εναρμονισμένοι κανόνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω μιας οδηγίας που ενισχύει την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων για αδικήματα διαφθοράς. Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί βασική προτεραιότητα της Επιτροπής για την περίοδο 24-29. Εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες προστασίας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η οδηγία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση για τη νέα στρατηγική πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Η οδηγία εναρμονίζει τον ορισμό των βασικών αδικημάτων διαφθοράς σε όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων της δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης, της εμπορίας επιρροής, της παράνομης άσκησης δημόσιων καθηκόντων, της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης, του πλουτισμού που συνδέεται με τη διαφθορά. Παράλληλα, θεσπίζονται ελάχιστοι κανόνες για τις ποινικές κυρώσεις τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις μεγάλες εταιρείες, καθώς και ελάχιστοι κανόνες για τις προθεσμίες παραγραφής ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής χρόνος για τη διερεύνηση και τη δίωξη σχετικών αδικημάτων. Επίσης, η οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να εξοπλίσουν τις αρμόδιες αρχές και τις εισαγγελικές αρχές με επαρκή ερευνητικά εργαλεία και να ενισχύσουν τα προληπτικά μέτρα μεταξύ άλλων των ειδικών εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην προστασία της εμπιστοσύνης των πολιτών, των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου, ενώ στηρίζουν παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναρξη ισχύους αυστηρότερων κανόνων για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή και ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Περνάμε σε ένα μικρό ακόμη μουσικό θέμα και θα είμαστε για λίγο ακόμη μαζί σας μέχρι τις 12 περίπου.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακριβώς 5 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο πολιτικές. Έχουμε βραβεία λογοτεχνίας, βραβεία live και βραβείο κοινοτόμων γυναικών. Πολύ γρήγορα πριν κλείσουμε. Ανακοινώθηκαν οι νικητές του βραβείου λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 26 με στόχο την προβολή νέων και αναδυόμενων συγγραφέων και την προώθηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνεται σε 41 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Για την έκδοση του 2026 προκλήθηκαν συγγραφείς από 14 χώρες, ενώ από την έναρξη του θεσμού έχουν διακριθεί 216 συνολικά συγγραφείς. Έχουμε για το απονημήθηκε το Grand Prix στην Τσεχία, στη Ντόρα Καπράλοβα. Έχουμε την Χέλεν Φρέντερικ από τη Γαλλία και το Βλαδιμίρ Βούγιοβιτς από το Μαυροβούνιο. Αυτοί είναι που διακρίθηκαν. Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ για οικονομική συνεισφορά για μεταφράσεις και ειδικές μνήμες συνοδεύεται το κάθε έπαθλο πάλι με 5.000 ευρώ. Η επιλογή πραγματοποιήθηκε από Διεθνή Κριτική Επιτροπή 7 Λογοτεχνικών Υπεργνωμόνων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το βραβείο αναδεικνύει τον πλούτο της ευρωπαϊκής δημιουργικότητας και συμβάλλει στην ενίσχυση της κυκλοφορίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας πέρα από γλωσσικά εθνικά σύνορα μέσω του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Έχουμε το βραβείο Life. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του βραβείου Life, αναγνωρίζοντας έργα που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα βραβεία Life απονέμονται κάθε χρόνο σε έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα και διακρίνονται για τα αποτελέσματα, την καινοτομία και τη δυνατότητα εφαρμογής σε ευρύτερη κλίμακα, στηρίζοντας τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και το κλίμα. Οι νικητές προέρχονται από διαφορετικές κατηγορίες του προγράμματος Life και εδώ γίνεται ιδιαίτερη αφορά στους ελαιώνες της Νότιας Ισπανίας. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι τα βραβεία Life αναδεικνύουν τα έργα που προσφέρουν πρακτικές λύσεις στις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Και το τελευταίο βραβείο, μέσα στο τελευταίο λεπτό που έχουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του 12ου Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμων Γυναικών, το οποίο τιμά τη συμβολή των γυναικών επιχειρηματιών μέσω της καινοτομίας και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και προωθούν την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βραβείο απονεμήθηκε κατά τη Σύνομο Κορυφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας στις Βρυξέλλες και αποτελεί η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για την ανάδειξη όλων αυτών των γυναικών που μετατρέπουν την έρευνα σε καινοτόμες ιδέες και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με κοινωνικό όφελος. Τα κύρια σημεία είναι το βραβείο των κοινοτόμων γυναικών αναγνωρίζει τις γυναίκες που διακρίνονται για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επισημαίνει ότι οι καινοτομίες των βραβευμένων συμβάλλουν στην τεχνολογική πρόοδο, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης. Αυτές ήταν σήμερα οι ειδήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να φτάνουν σε εσάς και γιατί επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Θα είμαστε μαζί σας σε 2 εβδομάδες.

0: Do I have to pay tax here?
1: Όποια και αν είναι η απορία σας σχετικά με την Ευρώπη, η υπηρεσία Europe Direct θα σας απαντήσει στη γλώσσα σας. Μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και online συνομιλίας στο δικτυακό της τόπο. Europe Direct, το σημείο επαφής σας με την Ευρώπη.

0: Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Η ώρα είναι 12. Ιωάννινα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια για επιζώντες μετά τους δύο διαδοχικούς πολύ ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Φόβοι για δεκάδες χιλιάδες θύματα. Σε επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 4.300 έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο ρυθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Κάρα και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Βραζιλία, Ιταλία και Κίνα ανακοίνωσαν πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και οι υπηκοοί τους. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας. Ο Πρωθυπουργός εξέτασε τον σχεδιασμό για την αποστολή κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική Διαστήματος και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραμάτων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες σε συνθήκες διαστήματος. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, που καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5,33 ευρώ το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Στον εισαγγελέα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, για τον έλεγχο της πλατείας, η συμπλοκή των ανηλίκων που κατέληξε σε τραγωδία. Τη δράση οργανωμένου κυκλώματος που διακινούσε στη Μύκονο και στην Αττική μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών όπως ροζ, κοκαίνη, κάναβη, κεταμίνη και ναρκωτικά χάπια ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Έχουν συλληφθεί 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πάνω από 700.000 ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος. Την πεποίθηση πως οι Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΙΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ο επικεφαλής της Χεσμπολά δήλωσε ότι η οργάνωση θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια του Ισραήλ να αφοπλίσει την αντίσταση, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή πέρα από την πλήρη αποχώρηση από το Λίβανο. Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό θέμα το στρατηγικό σχεδιασμό ενός ενιαίου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα φέρει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε 55 ανήλθε ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα. Τα 2/3 της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό και η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Το Σαββατοκύριακο, η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
1: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Στη Γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
1: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί πυρώτες, γεια σας από τα Γιάννα, από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωνίων, που σήμερα μέσω της Φωνής της Ελλάδας θα μεταφερθεί ο παλμός της Υπήρου σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Τζόκας, στον ήχο και στις μουσικές επιλογές ο Αργύρης Κλιμαντήρης.

0: και θα ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με ένα κορυφαίο γεγονός που είχαμε την Τρίτη που μας πέρασε στα Ιωάννινα. Στο 5ο Καντίνα Academy παρευρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο συντοπίτης μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασιούλας, ο οποίος εγγενίασε το σημαντικό αυτό συνέδριο. Την έναρξη των εργασιών λοιπόν έκανε ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας της Ελλάδας. Το συνέδριο είχε θέμα «Ήπειρος, οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας». Στην ομιλία του ο κ. Στασιούλας χαρακτήρισε την αυθεντικότητα της φύσης, των ανθρώπων και των προϊόντων της Ηπείρου ως βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, ενώ αναφέρθηκε στη μετάβαση από την εποχή της απομόνωσης στις σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές. Ο κ. Στασιούλας τόνισε τη σημασία του αγροδιατροφικού τομέα, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, των υποδομών και της στήριξης της Υπαίθρου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο παράδειγμα του Μετσόβου και στη συμβολή της Γαλακτοκομικής Σχολής και του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι για την ανάπτυξη της περιφέρειας δεν αρκεί το όραμα, αλλά απαιτείται συγκεκριμένο σχέδιο με διάρκεια αλλά και σαφείς στόχους. Επίσης, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων για την ανάπτυξη της Ηπείρου στο Καντίνα Academy τόνισε την ανάγκη σύνδεσης του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Εμείς να ακούσουμε την ομιλία με την οποία κήρυξε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου που προανέφερα. Θα ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τασιούλα.
1: Η Ήπειρος, κυρίες και κύριοι, ήταν συνώνυμη προετών με την απομόνωση. Η απομόνωση ήταν ο βραχνάς της περιοχής και η απομόνωση ήταν εκείνη η οποία χαλίβδωνε τους χαρακτήρες, ενίσχυε την αποδημία και δημιουργούσε μία μόνιμη πίεση προς το κέντρο για την άρση της απομονώσεως. Υπάρχει μία θαυμάσια ερμηνεία της ιστορίας από τον σπουδαίο Άγγλο ιστορικό Στίβεν Ράνσιμαν, ο οποίος λέει πως η ιστορία δεν είναι μία νομοτέλεια γεγονότων, συμβάντων και ανθρωπίνων συμπεριφορών η οποία ακολουθεί κάποιους κανόνες, αλλά η ιστορία είναι τελικά η αντίδραση του ανθρώπου στην πρόκληση του περιβάλλοντος. Η ηπειρωτική μοίρα ήταν η αντίδραση των ανθρώπων αυτού του τόπου στην πρόκληση της απομονώσεως. Το ότι η Ήπειρος ταυτίστηκε με την ξενιτιά δικαιολογείται από την απομόνωση. Η απομόνωση και η δυσκολία του τόπου να θρέψει τους ανθρώπους του προκάλεσε την ξενιτιά. Αλλά και οι χαρακτήρες των ηπειρωτών, χαρακτήρες νοικοκυραίων, προκομμένων, κάπως συντηρητικών και προσεκτικών στην διακίνηση των οικονομικών τους, δείχνει πόσο πολύ το περιβάλλον επηρέασε και τον ψυχισμό μας. Η απομόνωση όμως τα τελευταία χρόνια έχει αρθεί. Σήμερα έρχεσαι ασφαλώς από την Αθήνα μέσα σε 3,5 ώρες και στη θέση του επιχειρήματος και της πιέσεως για άρση της απομόνωσης έχουν μπει άλλα επιχειρήματα, άλλες προτεραιότητες. Κοιτάζοντας, κυρίες και κύριοι, τη μεγάλη εικόνα, δεν μπορούμε παρά να διακρίνουμε τη σχέση του αγροδιατροφικού τομέα με τις ευρύτερες πολιτικές για την ανάπτυξη της γεωργίας μας. Πολιτικές, εθνικές και ευρωπαϊκές. Με κυριότερη τη νέα κοινή αγροτική πολιτική της περίοδου 2028-2034 και τους κύριους στόχους της, οι οποίοι είναι συνοπτικά οι εξής: δίκαιη στήριξη του εισοδήματος και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, προώθηση της ανανέωσης των γενεών με τη βελτίωση της ελκυστικότητας του γεωργικού επαγγέλματος, ενίσχυση του ρόλου του αγροτικού τομέα στη δράση για το κλίμα, διατήρηση της βιοποικιλότητος και των φυσικών πόρων και βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων, θωράκιση απέναντι σε κινδύνους και κρίσεις, προώθηση της ψηφιοποίησης της γνώσης των νέων τεχνολογιών και στήριξη και ανάπτυξη των ορεινών αγροτικών περιοχών, κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ στην Ήπειρο. Με την αγροτική πολιτική και την υποστήριξη της Υπαίθρου συνδυάζεται η πολιτική έργων ανάπτυξης. Θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη θεάτρου και μνημείων Ιερού Δωδώνης, μια που η Δωδώνη είναι και τόπος καταγωγής μου. Δεν είναι δηλαδή τίποτε άσχετο και ασύνδετο με την τοπική ανάπτυξη που έχει σαν πυρήνα τον αγροτοδιατροφικό τομέα. Το ένα παρασύρει το άλλο. Το ελληνικό διατροφικό σύστημα δεν είναι εργοστασιακό προϊόν. Δεν προέρχεται από ένα εργοστάσιο που μπορεί να χτιστεί σχεδόν οπουδήποτε. Είναι ο πολιτισμός που αναβλύζει από έναν τόπο και ένα λαό δικά. Και γι' αυτό η ματιά μας και η έγνοια μας πρέπει να είναι ολιστική και όχι αποσπασματική. Τα αγαθά της διατροφής είναι βεβαίως στοιχεία της ταυτότητος και του πολιτισμού κάθε τόπου, αλλά λίγοι τόποι μπορούν να υπερηφανεύονται όσο ήπειρος για τα διατροφικά αγαθά που παράγει και για τη γνησιότητα, επαναλαμβάνω, αυτών των προϊόντων. Τα βουνά της Πίνδου, οι βοσκότοποι του Ζαγορίου και του Μετσόβου, τα ποτάμια και τα αμπέλια της Ζήτσας, μαζί με τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους μας, συνθέτουν ένα ενιαίο ζωντανό γαστρονομικό οικοσύστημα. Αυτόν ακριβώς τον πλούτο θέλουμε να τον κρατήσουμε εδώ, στον τόπο που τον γεννά, στον τόπο που μεταποιεί, που πιστεύει στην παραγωγική του ικανότητα, που δημιουργεί καλές και σταθερές θέσεις εργασίας. Ξέρουμε ωστόσο πως αυτό το στοίχημα δίνεται σε δύσκολους καιρούς. Η ελληνική περιφέρεια μπορεί να δημιουργήσει πραγματικό πλούτο, αν πιστέψει στον εαυτό της και τις δυνάμεις της. Έχουμε μπροστά μας ένα πρότυπο, ένα υπόδειγμα, που δείχνει πως η πρόοδος έρχεται όταν επενδύεις με πίστη, σχέδιο και αυτοπεποίθηση στα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα. Το δύσκολο δεν είναι να είμαστε οραματιστές. Το δύσκολο είναι να έχουμε ένα σχέδιο και να το υλοποιούμε. Σας ευχαριστώ. ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που ενδιαφέρει τους συνέλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Έρχεται μια ακόμη δράση από την αγαπητή φίλη της ΕΡΤ Ιωαννίνων, την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Νικολέτα Τσιτσιανούδη Μαλίδη. Θα μας τα πει όμως διεξοδικά και αναλυτικά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τζόκα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση για μία ακόμη φορά.
0: Και εγώ για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω που δίνετε στο χρόνο στις εκπομπές της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Ο λόγος, κυρία Τσιτσιανούδη Μαλίδη, για το 12ο θερινό πανεπιστήμιο που θα πάει πολύ μακριά φέτος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είπαμε να αλλάξουμε Ήπειρο για δεύτερη φορά μετά την Βοστόνη τα δύο τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε με το σκαρί του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, ελληνική γλώσσα πολιτισμός.
0: Που αποδεικνύεται γερό σκαρί.
1: Και στέρεο. Βέβαια. Αποφασίσαμε λοιπόν, κύριε Τζόκα, να πάμε στο Σίδνεϊ, να ανοίξουμε τα πανιά για να βρεθούμε στην Αυστραλία, εκεί κοντά στους ομογενείς μας, και να συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γλώσσας. Είναι μια δράση η οποία οργανώνεται βέβαια από το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, τη Σχολή Επιστημών Αγωγή του Πανεπιστημίου. Και είμαι και πολύ περήφανη γιατί ως κοσμήτωρας αυτής της σχολής, πραγματικά κάθε δράση που εντάσσεται στους κόλπους της μας κάνει πολύ πολύ χαρούμενος.
0: Και εμείς ως υπηρώτες, με συγχωρείτε, είμαστε περήφανοι που φροντίζετε και για την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου μας, κυρία Τσιτσιανούδη.
1: Είναι υποχρεωσή μας, ειδικά σε μια εποχή, και βλέπα και σημερινά δημοσιεύματα, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια πρέπει να τρέξουμε περισσότερο σε ό,τι αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια, και θεωρώ ότι μια τέτοια διεθνής δράση υπηρετεί αυτή την στόχευση. Όταν μάλιστα, κύριε Τζόκα, έχουμε πολύ υψηλές συμμετοχές, είναι καταρχήν το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και η Unity in Philia που συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές στο 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο που θα βρεθεί από 6 ως 11 Σεπτεμβρίου στο Σίδνεϊ. Αλλά έχουμε επίσης και το Foundation for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, την ΑΧΕΠΑ Σίδνεϊ μαζί μας, τη Διεθνή Κοινότητα των Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη, εκεί είναι το τμήμα του Σίδνεϊ, μία πλειάδα ομογενειακών οργανώσεων που θα θέλαμε μία εκπομπή για να τις αναφέρουμε όλες. Και βεβαίως να προσθέσω ότι συμμετέχουν από την Αμερική και το Center for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου του Σικάγο, αλλά και το Μαλλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο από τη Βοστόνη, εκεί όπου βρεθήκαμε τα περασμένα χρόνια, και βεβαίως η Ελληνοαυστραλή Εκπαιδευτική, γιατί θέλουμε τους εκπαιδευτικούς της πρώτης γραμμής, θέλουμε τους ανθρώπους που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα πέραν των συνόρων της Ελλάδας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν, ξέρετε, τεράστια εμπειρία. Εμείς πολύ ωραία τα λέμε, αλλά σωστά κινούμαστε σε ένα θεωρητικό επίπεδο, άρα θέλουμε και να μάθουμε από τους ανθρώπους αυτούς. Και βεβαίως μαζί μας θα είναι και η Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Άρα μία πλειάδα φορέων από την Ευρώπη, την Αμερική και βεβαίως την Αυστραλία, και νομίζω έτσι όλο αυτό τεκμηριώνει όχι μόνο τον διεθνή χαρακτήρα, αλλά και την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία 12 χρόνια να συνεχίζουμε αυτή την παράδοση των διεθνών συνεργειών και συνεργασιών.
0: Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι ότι και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αγκαλιάζει την δράση που έχετε και την πρωτοβουλία που έχετε, αλλά και η ελληνική πολιτεία, εκτός από την ομογένεια, κυρία Τσιτσιανούδη, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, το πρόγραμμα TELE έχει την κορυφαία τιμή, έχουμε την κορυφαία τιμή, και το πρόγραμμα αυτό TELE υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, και στηρίζεται για μία ακόμη χρονιά από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Άλλωστε, το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, κ. Τζόκα, έχει ενταχθεί στο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών μέχρι και το 2027. Και φυσικά η ΕΡΤ Δημόσια Ραδιοτηλεόραση για μία ακόμη χρονιά, αποδεικνύοντας την πράξη των παιδαγωγικό και παιδευτικό της ρόλο, είναι χορηγός επικοινωνίας, όπως χορηγός επικοινωνίας είναι και το κανάλι της Βουλής. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι όλα τα ομογενειακά μέσα στην Αυστραλία, τα ελληνικά ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, είναι επίσης χορηγοί επικοινωνίας. Άρα ενώνουμε τους ομογενείς μας, τους δημοσιογράφους της Ομογένειας, προκειμένου έτσι να εξασφαλίσουμε και τη μέγιστη δυνατή, αν θέλετε, απήχηση του προγράμματος. Άλλωστε αυτές τις μέρες, να σας δώσω και μια έτσι ευχάριστη είδηση, κυκλοφορεί και ο τόμος των πρακτικών του προηγούμενου Διεθνούς Ερνού Πανεπιστημίου με τίτλο «Ελληνική γλώσσα και ομογενειακά μέσα ενημέρωσης» από τις εκδόσεις Πεδίο. Εκεί δεκάδες συναδελφοί σας και εσείς, κύριε Τζόκα, μας έχετε κάνει την τιμή, δημοσιεύουν κείμενα για την ελληνική γλώσσα στην Ομογένεια, για τη διάδοση και τη διάσωσή της. Άρα θα έλεγα ότι πλάι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για τη διεισδυτικότητα την οποία καταβάλουμε, έχουμε και την παραγωγή εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού υλικού μέσα από τις ετήσιες εκδόσεις των πρακτικών του προγράμματος.
0: Παρακολουθώ, κυρία Τσιτσανούδη, διάφορες αναρτήσεις και δημοσιεύματα από ομογενειακά μέσα από την Αυστραλία. Βλέπω μια αδειμονία, σας περιμένουν με αδειμονία εκεί. Τι μηνύματα έχετε?
1: Εγώ θα απαντήσω με μια φράση. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Την ίδια αδειμονία, την ίδια ανυπομονησία, την ίδια λαχτάρα θα έλεγα, την έχουμε και όλοι εμείς εδώ από την πλευρά της ελληνικής αποστολής. Πράγματι και οι δημοσιογράφοι και οι εκπαιδευτικοί και καλλιτέχνες από την Ομογένεια, διότι το πρόγραμμά μας συνδυάζει πέρα από το ακαδημαϊκό σκέλος και το πολιτιστικό, μας έχουν αγκαλιάσει, ετοιμάζονται οι αίθουσες για τις θεατρικές παραστάσεις, για τις βραδιές ελληνικού χορού, σχολεία επίσης. Θα συμμετάσχουν ομογενειακά σχολεία, παιδιά από ομογενειακά σχολεία θα μας τραγουδήσουν ελληνικά τραγούδια. Ξέρετε, αυτές τις μέρες τυπώνεται από το τυπογραφείο του Πανεπιστημίου μας το έντυπο πρόγραμμα. Και δεν σας κρύβω ότι κουράζω, για να μην πω και ταλαιπωρώ, την υπεύθυνη του τυπογραφείου, την αγαπητή κυρία Κλίτσα, ζητώντας της, ενώ πρόκειται να πάει στο πιεστήριο το πρόγραμμα αυτό, αχ, μην το στείλετε ακόμα, περιμένετε, έχουμε και μια ακόμη συμμετοχή και μια ακόμη και μια ακόμη. Αυτό που μας χαρακτηρίζει και το υπηρετούμε πιστά, κυρία Τζόκα, είναι το να συνδυάζουμε αυτό που ονομάζουμε ακαδημαϊκή γνώση με το βίωμα. Δηλαδή, πέρα από τις πολύ ωραίες διαλέξεις, πέρα από τις συζητήσεις που θα γίνουν σε ένα εξαιρετικό ομολογουμένος αμφιθέατρο, εκεί από όπου θα βγαίνει το πρόγραμμα, θέλουμε τα απογεύματα να είναι αφιερωμένα στην επικοινωνία με τους ομογενείς μας. Και βεβαίως, μία από τις εκδηλώσεις μας, η έκθεση των Ελλήνων σκητογράφων Ηλία Μακρύ, Ανδρέα Πετρουλάκη και Στάθη Σταυρόπουλου, εντάσσεται το πρόγραμμα του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του προξενείου. Και ήταν μεγάλη τιμή μια δική μας εκδήλωση από το Διεθνές Ερνό Πανεπιστήμιο να ενταχθεί στις εκδηλώσεις του προξενείου. Και βέβαια μέρα τη μέρα εμπλουτίζουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι βέβαιο ότι οι πολιτιστικές δράσεις θα καταλάβουν ένα μεγάλο μέρος του, γιατί η γλώσσα είναι πολιτισμός. Η ελληνική γλώσσα είναι ελληνικός πολιτισμός και η γλώσσα είναι η κοινωνία. Άρα θέλουμε να διεισδύσουμε στην κοινωνία, να φουγκραστούμε, να θαυμάσουμε τα έργα και τη δουλειά των ομογενών και ταυτόχρονα να μάθουμε και να διδάξουμε.
0: Ωραία. Πριν σας ευχαριστήσω, να πούμε στους ομογενείς που μας ακούνε τώρα στην Αυστραλία, πού ακριβώς θα γίνει η δράση αυτή, πού θα γίνει το Θερινό Πανεπιστήμιο το 12ο.
1: Θα διεξαχθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. Όλοι οι φίλοι ομογενείς μας είναι προσκεκλημένοι και μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές λεπτομέρειες και πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος, δηλαδή μπορούν να περιηγηθούν γράφοντας, πληκτρολογώντας Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Αμέσως θα οδηγηθούν στο 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο και εκεί, μέσα από τα διάφορα μενού και τις υποενότητες που έχουμε αναπτύξει, θα λάβουν όλες τις πληροφορίες. Και βεβαίως μπορούν και προσωπικά να απευθυνθούν σε μένα, στον κύριο Βασίλη Αδραχτά, τον υπεύθυνο του προγράμματος της Νέας Νότιας Ουαλίας, που από εκεί μεριά από την Αυστραλία αυτό το διάστημα και εκείνος φροντίζει για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του προγράμματος αυτού.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εμείς μέχρι τον Σεπτέμβριο, μόλις τυπωθεί και το πρόγραμμα, να μην το πούμε από σήμερα στους ακροατές.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχουν εκπλήξεις, υπάρχουν καλλιτέχνες που έρχονται κοντά μας, θα τα πούμε εν καιρό.
1: Και θα έχουμε να πούμε και καινούργια πράγματα όσο περνά ο καιρός. Και εμείς ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Να είστε καλά.

0: Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί συνέλληνες, αγαπητοί φίλοι και φίλες που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο σήμερα μέσω της Φωνής της Ελλάδας, και θα πάμε σε έναν ιδιαίτερο θεσμό που φαίνεται να καθιερώνεται με πολύ δυνατό τρόπο εδώ στην Ήπειρο και δει στο Πογόνι, στον χώρο της Πεντατονίας, στη γη του Πέντε. Ο λόγος για τα μουσικά κτίσματα. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έστω και έτσι, τον πρόεδρο του Διεθνούς Κέντρου Ηπειρώτικης Μουσικής, τον αγαπητό Στέφανο Καραπέτσι. Καλημέρα, κύριε Καραπέτσι.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω στο διεθνές ευρύ κοινό σας για αυτή την πρωτοβουλία.
0: Λοιπόν, θεσμός πλέον, τα μουσικά κτίσματα ξεκίνησαν πέρυσι, φέτος βλέπουμε μπαίνετε πιο δυνατά στον πολιτισμό και δει εδώ στην Ήπειρο και στην περιφέρεια της Ήπειρου που το έχει τόσο ανάγκη. Ο λόγος εσάς, κύριε Καραπέτσι, να μας πείτε περί τίνους πρόκειται φέτος.
1: Καταρχήν να πω ότι αυτός ο θεσμός των μουσικών χωριών είναι εξαιρετικά επιτυχημένος σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ξεκίνησε από την Κρήτη όπου κλείνει εσείως τα 40 χρόνια. Συνεχίστηκε στον Άγιο Λαβρέντιο στο Πύλιο, κλείνει τα 20 χρόνια. Η Δράμα 5 χρόνια και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Στην Ήπειρο έγινε για πρώτη φορά το μουσικό χωριό, στο χωριό Κτίσματα, πέρσι τον Αύγουστο. Είχε μεγάλη επιτυχία και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το επαναλάβουμε για να το θεσμοθετήσουμε σε αγαστή συνεργασία με το Δήμο Πογονίου. Φέτος, ξεκινώντας από την εμπειρία την οποία είχαμε πέρσι, βελτιώνουμε σε πολλά σημεία την εβδομάδα αυτή από 27 Ιουλίου μέχρι 3 Αυγούστου το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα μουσικά κτίσματα 2026, όπως τα λέμε. Αναλυτικότερα να πω το εξής, να ξεκινήσω λίγο από τις απογευματινές βραδινές εκδηλώσεις που γίνονται για εκπαιδευτικό χαρακτήρα και να πω ότι ενώ πέρσι είχαμε κάνει 5 μουσικές παραστάσεις, φέτος ξεκινάμε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου με την προβολή της ταινίας «Άπειρη Γη», μια ταινία η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Πογόνι, σε ένα γειτονικό χωριό από τα κτίσματα και που αποτυπώνει με ένα πολύ ζωντανό τρόπο τη ζωή των τοπικών κοινωνιών και το ρόλο που παίζει η μουσική σε αυτές. Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, θα πάμε όλοι μαζί, μαθητές και δάσκαλοι, στο γειτονικό χωριό Παρακάλαμος, που είναι η μήτρα του Ηπειρώτικου και Πογονήσου τραγουδιού.
0: Η γη των μουσικών.
1: Για να συμμετάσχουμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπου μάλιστα θα υπάρχουν και διάφορα χορευτικά και είμαστε καλεσμένοι να πάμε να χορέψουμε, ακόμη και να τραγουδήσουμε και να παίξουμε τα όργανα. Τέλος, την επόμενη μέρα πρόκειται να κάνουμε ένα γλέντι, διαφέτη όπως το λέμε, σε συνεργασία με το Δήμο Πογονίου, στη μαγευτική λίμνη Ζαραβίνα, που είναι πάρα πολύ κοντά στα κτίσματα, και ένα διαφέτη το οποίο θα το κάνουμε στα σκέτα όπως λέμε, χωρίς ενισχυτές και ηλεκτρικά, για να βιώσουμε το πώς γλεντούσανε πριν από πολλές δεκαετίες οι Ηπειρώτες.
0: Έχετε και σημαντικούς καλλιτέχνες που συνδράμουν την προσπάθειά σας αυτή.
1: Αναφέραμε στον σημαντικότατο μουσικό και όχι μόνο Γιώργο Γκοτσίνη, την καλλιτεχνική διεύθυνση του εκπαιδευτικού μέρους των μουσικών κτισμάτων. Ο Γιώργος έχει επιμεληθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουν όλοι οι δάσκαλοι, οι οποίοι μαζί του είναι συνολικά 24, δάσκαλοι τραγουδιού, μουσικών οργάνων και χορού, και θα διδάξουν ένα περίπου καμιά 15 κομμάτια, τα οποία οι μαθητές την τελευταία μέρα των μουσικών κτισμάτων θα παίξουν, θα χορέψουν, θα τραγουδήσουν σε μια παράσταση στη βραδιά των μαθητών. Αυτός ο κορμός ο οποίος θα διατρέξει όλα τα μαθήματα είναι πολύ σημαντικός, γιατί πραγματικά θα δέσει όλη την προσπάθεια η οποία θα γίνει. Στους δάσκαλους συμπεριλαμβάνονται εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλους, αλλά θα πω ότι είχαμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος είναι από την Κόρινθα και είναι ίσως αυτή τη στιγμή ο πιο πλούσιος από άποψη ρεπερτορίου και ποιότητας εκτέλεσης κλαρινίστας σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος τη μέρα την 5η 30 Ιουλίου θα διδάξει κλαρίνο και το βράδυ θα αφιερώσουμε μια βραδιά στην Κόρινθα. Υπάρχουν και άλλοι μουσικοί, ξαναλέω, δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά γιατί θα ξεχάσω μερικούς. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω σαν καινοτομία στα μαθήματα είναι ότι θα έχουμε μία μέρα που θα είναι αφιερωμένη στο χωροτράγουδο. Στην Ήπειρο, στις άλλες περιοχές, αλλά στην Ήπειρο, πολλές φορές αυτοί που χορεύουν τραγουδάνε. Αυτή η σχέση ανάμεσα στις δύο βασικές εκφραστικές μορφές είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Παναγιώτη Σλούκο, ο οποίος θα διδάξει στους χορευτές το πώς να τραγουδάνε έτσι ώστε να βελτιώνουν την αναγνωρή τους και να δίνουν ένα αποτέλεσμα ταυτόχρονα ακουστικό αλλά και οπτικό. Ένα τελευταίο σημείο για το εκφραστικό μας πρόγραμμα είναι ότι ο Γιώργος Κοτσίνης έχει ήδη επιμεληθεί και έχει παραδώσει τουλάχιστον 20 παρτιτούρες οι οποίες θα δοθούν στους δάσκαλους και στους μαθητές, οι οποίες είναι δικής του επιμέλειας και οι οποίες αποτελέσουν ένα πραγματικό πολύτιμο μέσο για τους μαθητές, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν και να μάθουν βεβαίως τα κομμάτια τα οποία έχει παραδώσει και ανέκδοτες ηχογραφήσεις παλιές από εξαιρετικούς σωλίστες, τις οποίες επίσης αδειανύουμε ως παραδοτέα στους μαθητές που θα μας τιμήσουν.
0: Για πείτε μου λίγο τώρα, επειδή μας ακούνε πολλοί Έλληνες που κατοικούν εκτός της ελληνικής επικράτειας και ενδιαφέρονται, πώς μπορεί να συμμετάσχει κάποιος?
1: Όλες οι πληροφορίες για το πώς μπορεί να συμμετάσχει κάποιος, όπως και για το πρόγραμμα που προανέφερα, βρίσκονται στο website, ιστότοπο, www.musikaktismata.gr και είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Είναι όροι συμμετοχής, το πρόγραμμα, οι καθηγητές, τα βιογραφικά τους και μπορούν σε κάθε σελίδα να επιλέξουν να εγγραφούν για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα. Το κόστος της παρακολούθησης αυτών των μαθημάτων είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι για 36 ώρες οργανωπηξίας και τραγουδίου 200 ευρώ και για το χορό 120, το οποίο ανάγεται, έκανα τον υπολογισμό, σε 5,5 ευρώ την ώρα και 3,5 αντίστοιχα. Ορθό το οποίο είναι μηδαμινό σε σχέση με την ποιότητα αλλά και τον αριθμό των εξαιρετικών δασκάλων. Μπορούν βέβαια αυτοί που θα έρθουν να επιλέξουν πού θα διαμείνουν. Υπάρχουν ξενώνες στα γειτονικά χωριά, δυστυχώς περιορισμένα δωμάτια στο ίδιο το χωριό τα κτίσματα. Υπάρχει και δυνατότητα κάμπινγκ. Οπότε θα μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί και τα βράδια και να γλεντάμε και να βρισκόμαστε σε μια πραγματικά βιωματική εμπειρία η οποία αξίζει πραγματικά για την υπηρώτικη μουσικοχορευτική παράδοση.
0: Πολύ ωραία. Να επιθυμίσουμε λίγο πότε ακριβώς γίνεται, κύριε Καραπέτση, στους ακροατές και στους ομογενείς που μας ακούνε.
1: Ξεκινάμε την Δευτέρα 27 Ιουλίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου θα γίνει η παράσταση των μαθητών. Θα συμπεριλαμβάνουμε στις παραστάσεις και μια βραδιά των ασκάλων που θα παίξουν αυτή η μουσική και θα τραγουδήσουν και μια βραδιά πολυφωνικού τραγουδιού, το οποίο πολυφωνικό τραγούδι, όπως γνωρίζετε, είναι στο Πογόνι πραγματικά η πηγή του πολυφωνικού τραγουδιού και έτσι το τιμούμε κάθε χρόνο και θα έχουμε πάρα πολύ όμορφα συγκροτήματα τα οποία θα μας τραγουδήσουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία που είναι δεδομένη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη και ελπίζω όπως και άλλοι ομογενείς αλλά και μη Έλληνες έχουν ήδη εγγραφεί στα μαθήματα να έχουμε τη χαρά μέσα από αυτή την εκπομπή να το ακούσουν και να γραφούν και άλλοι στους οποίους θα τους αγκαλιάσουμε με χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΡΤ στα Γιάννενα, αλλά να μιλήσουμε και για μια πολύ σημαντική δράση με πρωτοβουλία της ΕΡΤ και συγκεκριμένα του Προέδρου της, του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου, που αφορά στα ακριτικά σχολεία της περιοχής. Να ξεκινήσουμε και να πούμε πως η λαμπρή και η συγκινητική εκδήλωση που έγινε στα Ιωάννινα τη Δευτέρα 8 Ιουνίου ήταν με αφορμή τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης αλλά και των 77 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Να πούμε πως με αφορμή αυτή την εκδήλωση η διοίκηση της ΕΡΤ βρέθηκε στην περιοχή μας και συγκεκριμένα ο πρόεδρος της, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν εδώ από το πρωί. Είχε μια πολύ σημαντική δράση, πραγματοποίησε ένα οδηπορικό σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές του νομού Ιωαννίνων. Σε μια κίνηση έμπρακτης στήριξης της νέας γενιάς, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 8 σχολεία της περιοχής. Συγκεκριμένα, εξοπλισμό παρέλαβαν τα δημοτικά σχολεία Καλπακίου, Παρακαλάμου, Δελβινακίου, Πογωνιανής, Κεφαλοβρύσου, Κόνιτσας και Πραμάντων, καθώς και το γυμνάσιο Λύκειο Δολιανών. Οι μαθητές υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την αποστολή, χάρισαν ζωγραφιές στον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του τους προσκάλεσε να επισκεφθούν το Ραδιομέγαρο στην Αθήνα.

0: μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου το βράδυ της Δευτέρας ήταν η βράβευση των 33 συνταξιούχων εργαζομένων του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος εξήρε τη διαχρονική προσφορά τους εν γέννη στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στον χαιρετισμό του το βράδυ της συναυλίας στην μαγευτική θέση του αύλιου χώρου του Μουσείου Αργυροτεχνίας στο Κάστρο των Ιωαννίνων, σε μία από τις δύο ακροπόλεις στο Ιτσκαλέ, ο πρόεδρος της ΕΡΤ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς την τοπική κοινωνία, ενώ προχώρησε και σε μια σημαντική τεχνική ανακοίνωση για το μέλλον των ραδιοφωνικών εκπομπών στην περιοχή. «Η ΕΡΤ είναι η φωνή σας και εσείς η δύναμή μας», υπογράμμισε ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος.
1: Με μεγάλη χαρά, αλλά και με τιμή, σας καλωσορίζω απόψε στην εκδήλωση της ΕΡΤ για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά και για τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Τι ήταν αυτό που πάθαμε σήμερα, τι λαχτάρα ήταν αυτή, τι καρδιοχτύπη ήταν αυτό με τον καιρό. Έγινε και αυτό σήμερα με τον Μπουρίνη, όμως ξέρετε, μάθαμε και εμείς που αγαπάμε τα Γιάννενα, αυτό που εσείς οι Γιαννιώτες ξέρετε, ότι τελικά τον καιρό δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Και μεταξύ μας, εγώ νομίζω ότι τίποτα δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο απόψε σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση την οποία διοργανώνουμε. Η καρδιά μου, να ξέρετε, είναι πλημμυρισμένη από αισθήματα ύστερα από μια επίσκεψη την οποία έκανα με τους συνεργάτες, με τους συναδέλφους της ΕΡΤ στα ακριτικά χωριά της Πογωνιανής, στην Κόνιτσα, εκεί όπου επισκεφθήκαμε δημοτικά σχολεία για να συνεισφέρουμε το ελάχιστο που θα μπορούσε η ΕΡΤ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους μαθητές για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Γνωρίσαμε σπουδαίους εκπαιδευτικούς. Αν θα τολμούσα να σας παροτρύνω κάτι, θα ήταν να είστε υπερήφανοι για τους εκπαιδευτικούς τους οποίους έχετε εμπιστευτεί τα παιδιά σας. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, κάνουν σπουδαία δουλειά. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο πώς το αισθάνομαι. Εγώ ξέρετε τι είδα σήμερα σε αυτές τις ακριτικές περιοχές των Ιωαννίνων. Είδα σπουδαία παιδιά. Παιδιά τα οποία με την καλοσύνη τους, με το έτσι δραστήριο πνεύμα τους και το ανήσυχο πνεύμα τους, εμένα με έπεισαν ότι εξελίσσονται στους καλύτερους απογόνους των μεγάλων υπηρωτών, των προγόνων σας, οι οποίοι κατάφεραν αυτή τη γωνιά της Ελλάδας, την Ήπειρο, να την κάνουν τόσο ξεχωριστή. Να είστε περήφανοι για τα παιδιά σας, εγώ είμαι υπερήφανος για τα παιδιά σας και βρήκαμε σήμερα έναν ακόμη λόγο να αγαπούμε την Ήπειρο. Όταν ανέλαβα την ευθύνη της ΕΡΤ, έθεσα ως προτεραιότητα τους 19 περιφερειακούς μας σταθμούς. Ένας από αυτούς είναι και τα Ιωάννινα. Γιατί είναι υποχρέωση της ΕΡΤ να προσέχει την περιφέρεια. Η ΕΡΤ είναι η φωνή σας. Είναι το βήμα το οποίο έχετε για να εκφράζετε τις αγωνίες σας, τις απορίες σας, τους φόβους σας, αλλά και τις χαρές σας. Χάρη σε εσάς υπάρχει η ΕΡΤ, για εσάς υπάρχει η ΕΡΤ και εσάς θα συνεχίσει να υπηρετεί. Μόλις προχτές όμως, και θέλω να ευχαριστήσω τους εναερίτες τεχνικούς της ΕΡΤ, ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση των ψηφιακών πομπών DAB+ στην περιοχή και πλέον ακούγεται ψηφιακά όλη η μπάντα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ στον ομό Ιωαννίνων και όχι μόνο στον ομό Ιωαννίνων. Μέχρι το τέλος του έτους το 85% της ελληνικής επικράτειας θα έχει ψηφιακό σήμα και θα κλείσω με μια σύντομη αναφορά σε κάτι που αποτελεί πεποίθησή μου. Οι εταιρείες, όπως και η ΕΡΤ, είναι ο εξοπλισμός τους, είναι οι υποδομές τους, είναι τα κτίρια τους. Πρωτίστως όμως είναι οι άνθρωποι τους.
0: Αμέσως μετά τον χαιρετισμό του Προέδρου και την τιμητική βράβευση των συνταξιούχων συναδέλφων μας που προσέφεραν επί σειρά ετών τις υπηρεσίες τους στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, ξεκίνησε το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης. Στη σκηνή ανέβηκαν και συνέπραξαν για πρώτη φορά η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, το Πολυφωνικό Σύνολο Ίνωρο και ο ερμηνευτής, ο υπηρώτης Δημήτρης Ιφαντής. Από το Πολυφωνικό Σύνολο Ίνωρο συμμετείχαν οι Χάρης Καραγιάννης, Μαρία Σιδέρη, Βασίλης Ευθυμίου, Φωτεινή Κοτσιάφτη, Σοφία Εξάρχου, Παναγιώτης Θέλης, Βλάσης Παπαδημητρίου, Βασιλική Σκόπη και ο Κώστας Λόλης.

Στη μεγάλη αυτή συναυλία της ΣΕΡΤ στα Γιάννενα, την Ήπειρο δεν εκπροσώπησε μόνο το Ίνωρο, αλλά και ο αγαπημένος γιαννιώτης καλλιτέχνης και δημιουργός Δημήτρης Συφαντής.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνέλληνες που μας άκουσαν σε όλο τον κόσμο, να ευχαριστήσω τον τεχνικό, τον ηχολήπτη, τον Αργύρη Κλιμαντήρη, και να σας πω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι το εξαιρετικό πρόγραμμα από την εκδήλωση πρόκληση, εγχείρημα, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 8 Ιουνίου, είναι πλέον στο Ερτέκο. Μπορείτε να την αναζητήσετε και να την ακούσετε, όπως και να τη δείτε και να την ακούσετε στο Ερτ.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου Ηλία Σταμπουλή. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης. Απολογείται η μητέρα του μικρού παιδιού. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη ΑΟΥ εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Στη Λάρισα διεξάγεται διεθνής εκπαιδευτική δράση για τη διάγνωση και τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Δηλητηρίαση αιωνόφιου πλατάνου στη Νέα Αγχίαλο στο Βόλο, έρευνα της αστυνομίας για το δράστη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στο Ηράκλειο και στο Γιώργο Παπαδάκη, καθώς σήμερα απολογούνται τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που είχε οδηγήσει στο μακελιό στα βορίζια της Κρήτης με 2 νεκρούς το Νοέμβριο του 2025. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς πρόκειτο για την βόμβα, η πυροδότηση της οποίας, να κάνουμε και το λογοπαίγνιο, πυροδότησε και την αιματηρή συμπλοκή με τους 2 νεκρούς. Υπενθυμίζουμε ότι 2 από τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη είναι ήδη προφυλακισμένοι για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μαζί τους συγκρατούμενοι για άλλες υποθέσεις ωστόσο είναι άλλα 3 μέλη της οικογένειας, οι οποίοι βρίσκονταν στην φυλακή την ημέρα της έκρηξης της βόμβας και του αιματηρού επεισοδίου, αλλά θεωρούνται ως η ηθική αυτούργοι. Εκείνοι δηλαδή που κατήφθηναν τον Μακαρίτη, τον Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε στο επεισόδιο, να κατασκευάσει, να δώσει οδηγίες για την κατασκευή της βόμβας και την τοποθέτησή της στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Προσήγησαν λοιπόν λίγο μετά τις 11 υπό ισχυρή περιφρούση αστυνομίας. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες στην τακτική ανακρίτρια, να υπενθυμίσουν ότι είχαν πάρει προθεσμία οι ΜΕΝ 2 την προηγούμενη Τετάρτη και οι ΜΕΝ 3 την προηγούμενη Παρασκευή. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει επί μακρόν βεβαίως. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα σε επίπεδο ηθικής αυτουργίας, κατοχής εκρηκτικών, κατασκευής εκρηκτικών κτλ. Αυτό όσον αφορά την υπόθεση του αιματηρού φωνικού επεισοδίου στα βορίζια.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως την ίδια ώρα, ωστόσο όμως, Γιώργο, επαναλαμβάνεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον βίαιο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, με κατηγορούμενος, να θυμίσουμε, τη μητέρα του παιδιού, τον πρώην σύντροφό της, αλλά και τον βιολογικό πατέρα του παιδιού.
1: Ακριβώς. Είναι υπόθεση που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη, το πανελλήνιο θα έλεγα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η περίπτωση του παιδιού, το οποίο είχε διαπιστωθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που μεταφέρθηκε πέρυσι το Φεβρουάριο με βαρύτατο τραύμα στο κεφαλάκι του, ότι είχε πέσει θύμα και προγενέστερων επεισοδίων βασανισμού. Ξεκίνησαν λοιπόν οι απολογίες των κατηγορουμένων σήμερα με πρώτη την μητέρα, η οποία σε ερώτηση της έδρας, θα το πω όσο πιο περιληπτικά μπορώ, γιατί και οι λεπτομέρειες σε αυτήν την υπόθεση, ακόμη και αν ακούγονται ή διαβάζονται, είναι ανατριχιαστικές για τον κόσμο. Όταν λοιπόν την ρώτησε κάποια στιγμή η πρόεδρος της έδρας, αν θεωρεί αυτόν καλή μητέρα, απάντησε ναι, ήμουν καλή μητέρα και αγαπούσα πάρα πολύ το παιδί μου. Όταν της αντέτεινε ωστόσο της έδρας, αν θεωρεί αυτόν καλή μητέρα, απάντησε ναι, ήμουν καλή μητέρα

0: στείλει 100 ευρώ, δεν μπόρεσε να μου τα στείλει και έτσι δεν μπόρεσα να βοηθήσω το παιδί μου. Η κατάθεσή της, η απολογία της μάλλον, συνεχίζεται αυτή την ώρα και πρέπει να πούμε εδώ ότι ο άλλος βασικός κατηγορουμένος, ο σύντροφός της, ο τότε σύντροφός της, 44χρονος, δεν θα απολογηθεί σήμερα, παρότι αυτό ήταν ο σχεδιασμός της δίκης, διότι έχει δηλώσει ασθενής και το πλέον πιθανό είναι ότι θα ξεκινήσει η δική του απολογία τη Δευτέρα, κάτι που σημαίνει ότι η δίκη θα τραβήξει ακόμα τουλάχιστον 2-3 μέρες, διότι υπάρχει βεβαίως και η εισήγηση του εισαγγελέα την οποία περιμένουμε και τις ανάλογες τοποθετήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να παραμείνουμε όμως στην Κρήτη, αλλά θα πάμε στα Χανιά, καθώς στην Ανακρίτρια οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται φυσικά για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια των Χανίων. Όντως, λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασε και πάλι εκ νέου στα δικαστήρια ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία, θυμίζω, την προηγούμενη Τρίτη για να απολογηθεί σήμερα. Και πάλι σκυφτός και πάλι χωρίς να αποκριθεί το οτιδήποτε, χωρίς να μιλήσει. Πέρασε το κατόφλι της αγγελίας την ίδια ώρα που βέβαια ο παρευρισκόμενος κόσμος άρχισε να αποδοκιμάζει και να του προσδίδει χαρακτηρισμούς κατά την άφησή του. Δεν ήταν βέβαια συγγενείς, φίλοι ή οικοί της 45χρονης δολοφονημένης γυναίκας. Ήταν παρευρισκόμενοι που απλά βρισκόταν στον χώρο των δικαστηρίων για άλλες υποθέσεις και στη θέα του, στο αντίκρισμά του, ξέσπασαν έτσι με θυμό σε βάρος του. Τώρα ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί συνολικά για την ανθρωποκτονία από πρόθεση στην 45χρονη, καθώς και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που του καταλογίζονται, για την απάτη μέσω υπολογιστή, για την ταφή, τον ενταφιασμό χωρίς άδεια, καθώς και για την παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η πρασινική γραμμή αναφέρει ότι φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι ήταν μια στιγμή η οποία υπήρξε ένας διαπληκτισμός, ένας τακωμός ενδεχομένως για προσωπικούς λόγους και ήταν αυτή που τον οδήγησε στο να της αφαιρέσει τη ζωή. Mm-hmm. Δεν υπήρχε προμελέτη, έχει αναφέρει και ο δικηγόρος. Το έχουν εντάξει και στο προανακριτικό υλικό οι αστυνομικές αρχές, το υλικό αυτό που έχει σχηματιστεί σε δικογραφία. Ενώ παράλληλα υπάρχει βέβαια και το σύνολο των ευρημάτων που έχει εντοπίσει η αστυνομία και στο σπίτι του και τις κοιλίδες δηλαδή στο σπίτι και την ομολογία που περιέγραψε αναλυτικά τις τελευταίες σοκαριστικές στιγμές όπου επιχειρούσε αλλεπάλληλα να της αφαιρέσει τη ζωή με κάθε τρόπο και όλο αυτό αναμένεται να δούμε το πώς θα κριθεί από τις εισαγγελικές αρχές για την τύχη του προς το αν θα προφυλακιστεί. Και βέβαια θα διευκρινιστεί συνολικά για να κλείσει ο φάκελος και να μεταφερθεί να οδηγηθεί στην ακροματική διαδικασία το πλήρες πλαίσιο του κινήτρου, το πώς και γιατί οδηγηθήκε εκείνη τη μέρα στο να την βγάλει από την ζωή, ουσιαστικά να την αφαιρέσει τη ζωή.
1: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Εξιτήριο πήραν τώρα από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη Άου εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων βρέθηκε στο νοσοκομείο, θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Το σημαντικότερο νέο είναι ότι και οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο έχουν λάβει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι δύο άνδρες υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα, επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στα Γραβενά, όταν κατά τη διάρκεια υδροληψίας από την τεχνητή λίμνη ΑΟ κατέπεσε στο νερό κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνησες. Οι δύο πιλότοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν γέρο σε ένα αέριο μέσο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή τους. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος,

0: εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Με εισαγγελική εντολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αυτοψία στην περιοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να καταγραφεί η συνολική κατάσταση και να αξιολογηθούν τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Mm-hmm. Παράλληλα, η περιφέρεια Ηπείρου προχώρησε στην τοποθέτηση ειδικών πλωτών φραγμάτων γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται βυθισμένο το ελικόπτερο, με στόχο την αποτροπή πιθανής ρήπανσης λίμνης, από κάψιμα ή άλλα υγρά του εναέριου μέσου.
1: Μάλιστα.
0: Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου αυτοπισμένα της μήνης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, καθώς από την εξέταση των συντριμιών και των μηχανικών μερών του ελικοπτέρου, οι πραγματογνώμονες ίσως εκτιμούν μάλλον ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τα αίτια της πτώσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 29χρονη Ρουμάνα, η οποία επιτέθηκε στον σύντροφό της τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών νωρίτερα. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την απολογία της ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, η 29χρονη, για το οικογενειακό επεισόδιο που είχε συνέπεια το βαρύ τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της, ο οποίος έφερε 3 τραύματα από 2 μαχαίρια. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της εμφάνισής της στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα, αλλά και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας μαζί του, και ισχυρίστηκε ότι η ίδια ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και πως όλα έγιναν γιατί ήταν σε καθεστώς άμυνας, δηλαδή με είχε στο πάτωμα και με κυμευτικούς εγκροτίας, και αυτό πήρε τα 2 μαχαίρια και ήθελα να τον αποφύσω, ισχυρίστηκε στην απολογία της.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου βρίσκεται στο επίκεντρο του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, οι εργασίες του οποίου φιλοξενούνται στη Λάρισα. Το συγκεκριμένο σχολείο απευθύνεται σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας και διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες ήταν η πρεμιέρα των τριήμερων εργασιών και αύριο ολοκληρώνονται του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, στο οποίο έχουν έρθει εδώ στη Λάρισα επιστήμονες από την Αμερική, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα για να εκπαιδεύσουν 17 Έλληνες και ξένους συναδέλφους τους στη διάγνωση, την πρόληψη και την επιστημονική αντιμετώπιση της πάθησης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου, το οποίο βεβαίως ολοκληρώνεται αύριο, γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη Λάρισα προκειμένου. Ο εθνικός διοργανωτής του Σχολείου Πόνου είναι ο φυσίατρος αλβολόγος Ευθύμιος Κουλούλας, ο οποίος ανέφερε ότι αν κανείς πονάει περισσότερο από 3 έως 6 μήνες, είναι πολύ πιθανό να πάσχει από χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος είτε είναι μυοσκελετικός, είτε νευροπαθητικός, είτε σε συνδυασμό, για να θεραπευτεί σωστά πρέπει να διαγνωστεί και οι γιατροί που ασχολούνται με την ιατρική του πόνου κάνουν αγώνα για να εκπαιδεύσουν επιστήμονες, αφού ο χρόνιος πόνος είναι μια πάθηση που κοστίζει στο σύστημα υγείας και χαλάει βεβαίως πολύ την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Λοιπόν, επί 3 μέρες έχουμε τη θεωρία αλλά και εκπαίδευση στην πράξη από κορυφαίους επιστήμονες και βεβαίως η Λάρισα για πρώτη φορά φιλοξενεί μια τέτοια διεθνή διοργάνωση και αύριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε ότι Βίκυ, έχουμε ομιλίες που αφορούν άμεσα και το ευρύ κοινό και ανάμεσα στις ομιλίες αυτές ξεχωρίζει η εισήγηση με θέμα ο πόνος των καρκινοπαθή ασθενή. Είναι ένα ζήτημα με τεράστιο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα, το οποίο αγγίζει βεβαίως τον πυρήνα της φιλοσοφίας της συγκεκριμένης τρίμερης διοργάνωσης, οι οποίες βεβαίως οι εργασίες του οποίες ολοκληρώνονται αύριο.
0: Πήκε. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επίσκεψη τώρα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα στην Καλαμάτα με επίκεντρο τις παρεμβάσεις που προωθούνται στις σχολικές υποδομές της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και αυτή την ώρα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, βρίσκεται στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, όπου εκτελούνται εργασίες, θέλω να σου πω, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαινήσεων Μαριέτα Γιαννάκου, τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ θα ακολουθήσει αργότερα και επίσκεψη και σε άλλα σχολεία. Στο νέο κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν ενταχθεί τόσο το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, το 6ο Γυμνάσιο, το συγκρότημα των ΕΠΑΛ της παραλίας, όπου προβλέπονται εκτεταμένες μάλιστα εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, καθώς και το ΕΠΑΛ στην Κυπαρισία και ένα σχολείο στον Δήμο Ιχαλίας. Όπως τόνισε νωρίτερα σε δηλώσεις στο Δημαρχείο της πόλης, όπου βρέθηκε ο κύριος Δήμας, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναφερόμενα στο Μαριέτα Γιαννάκου, που βρίσκεται στη δεύτερη φάση με 298 σχολεία. Στη συγκεκριμένη φάση 430 ανακαινίστηκαν σε όλη τη χώρα με την πρώτη φάση του προγράμματος. Τόνισε λοιπόν ο κύριος Δήμας Βίκη ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινήσεων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και έδωσε τα εύσημα και στην Ένωση Τραπεζών, καθότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες χρηματοδοτούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σου πω νωρίτερα ότι βρέθηκε στο Δημαρχείο που ανακοίνωσε και την κατασκευή νέου κτηρίου γυμναστήριου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο. Πρόκειται για ένα πρότυπο γυμναστήριο που, όπως ανάφεραν και οι άνθρωποι από τις κτηριακές υποδομές, όπου θα χρηματοδοτηθεί με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια το συγκεκριμένο έργο και χρόνο υλοποίηση στα 2 επόμενα χρόνια, πρόκειται να είναι ένα πρότυπο για σχολεία, για ανάλογα γυμναστήρια που θα γίνουν σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, η επίσκεψη του Υπουργού εντάσσεται στο κύκλο επαφών του για την παρακολούθηση της πορείας των έργων στις σχολικές υποδομές και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς παρακολουθούμε αυτή την ώρα την επίσκεψη του Υπουργού στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό ότι, όπως αναφέρθηκε, ότι όλες οι παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου. Έτσι και οι μαθητές, όταν θα γυρίσουν, θα δουν πλήρως ανακαινισμένους τους σχολικούς χώρους, τα σχολικά συγκροτήματα, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, μελέτη για τη διερεύνηση της αδυνατότητας ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας για τα συστήματα τηλεθέρμανσης. Να πάμε στην Έρθ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ μπαίνει σε τροχιά η εκπόνηση μελέτης που φιλοδοξεί να χαράξει τον οδικό χάρτη και τη μετάβαση των συστημάτων τηλεθέρμανσης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μηδενικό αμφρακικό αποτύπωμα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως πολύ σωστά προείπες, του κ. Νίκου Παπαθανάση, η μελέτη εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα Δίκαιες Αναπτυξιακές Μετάβασης και αφορά τη διεύρυνση της δυνατότητας ενσωμάτωσης τεχνολογιών όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκό πάρκο, ηλεκτρική λέβητες και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας στα εφιστάμινα δίκτυα τηλεθέρμανσης. Ως πιλωτική περίπτωση εφαρμογής επιλέγεται το σύστημα τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας, μια περιοχή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταλλιγνητικής εποχής. Στόχος είναι να εξεταστεί ένα μοντέλο λειτουργίας με ενεργειακή αυτονομία, περιορισμό της εξάρτησης από το φυσικό αέριο και μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά τη μελέτη και όχι την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Τα αποτελέσματα της αναμένονται να καθορίσουν αν και με ποιον τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον οι αναγκαίες επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης στις λιγνητικές περιοχές. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και της προσπάθειας επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα με έμφαση στη βιώσιμη θέρμανση και την ενεργειακή ασφάλεια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Στη Μεγαλόπολη τώρα, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, βρέθηκε πρόσφατο ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφέρθηκε στην πορεία του προγράμματος που αφορά την περιοχή της Μεγαλόπολης και έκανε λόγο για 1.284 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Επίσης, αναφέρθηκε και σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται να γίνουν μέσα από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού της Δίκαιης Μετάβασης. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Γεια σας. Πράγματι, Δίκη, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε 636 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί σε 480 εκατομμύρια ευρώ, αυτός των ενταγμένων έργων σε 341 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο κ. Παπαθανάσης από σύσκεψη μεγάλη που έγινε στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης. Τώρα, στην περιοχή αναμένεται να δημιουργηθούν ευρύτερα 2.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 1.284 στο Δήμο Μεγαλόπολης. Επίσης, στην περιοχή έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται, κατά τον κύριο Παπαθανάση, 16 έργα προϋπολογισμού περίπου 72 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι θερμοκηπίδες, είναι ένα κέντρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης. Επίσης, είναι αναβάθμιση κοινωνικών δομών σε Γορτινία, Μεγαλόπολη, Τρίπολη. Επίσης, από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Μεγαλόπολη, ο κ. Παπαθανάσης υπενθύμησε ότι έχουν εγκριθεί για χρηματοδοτήσεις αρκετά πράγματα, όπως να γίνει μια πρότυπη ενεργειακά πλατεία στη Μεγαλόπολη. Προχωρούν συντάξεις μελετών για απομάκρυση αμοιάντων σε οικισμούς. Προχωρούν μελέτες για γεωργική σχολή. Επίσης, σύνταξη προμελετών για το Argo Logistics Center στον κόμβο βιοοικονομίας που είναι να δημιουργηθεί πάλι στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια η σύνταξη προμελέτης για την ανέγερση κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι στο στάδιο της αξιολόγησης είναι και άλλα έργα για τη Μεγαλόπολη, όπως το νέο κολυμβητήριο, η βιοκλιματική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης και το νέο σοφρονιστικό κατάστημα της Μεγαλόπολης. Υπενθύμησε ακόμα και τα 63,8 εκατομμύρια έργα από τον πυλώνα 3. Ο πυλώνας 3 προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό της Δίκαιης Μετάβασης. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια έργα για την ευρύτερη περιφέρεια Πελοποννήσου, τις μεταλλιγνητικές περιοχές και τη Μεγαλόπολη. Αυτά, Βίκη, με την επαφή του κυρίου Παπαθανάση στο πλαίσιο και περιοδίας στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ημέρες στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Από αστυνομικούς τώρα στις υποδιεύθυνσεις δίωξης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
5: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένα προχθές, Τετάρτη, με την συνδρομή αστυνομικών των ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της υποδιεύθυνσης πληροφοριών και ειδικών δράσεων, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μια γυναίκα 31 ετών, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Όπως προέκυψε από την έρευνα που είχε προηγηθεί, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Σε έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια καθώς και χώρους που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο, τον Πειραιά και το Πέραμα. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες, μεγάλες ποσότητες κοκαίνης, MDMA, κάναβης, δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 10.500 δολαρίων. Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των ναρκωτικών που κατασχέθησαν, καθώς και τα κατασχέθησαν και φέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε συγκεκριμένη οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές των ουσιών που είχαν σκοπό να διαθέσουν στην αγορά οι συλληφθέντες, καθώς και η διακριτή ρόλη που φέρεται να είχαν τα μέλη εντός της οργάνωσης. Όλοι οι συλληφθέντες, βέβαια, δύο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και για άλλα δικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μετά τη σύλληψή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ξεκίνησαν σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη για τις σποράδες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ναυτιλιακό πράκτορα της CJET Βορείου Ελλάδος, Χάρη Καραχαρίση. Κύριε Καραχαρίση, καλώς σας μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Ξεκίνησαν λοιπόν τα δρομολόγια, τα περιμέναμε έτσι και αλλιώς, τα περιμέναμε νωρίτερα. Ξεκινήσαν ωστόσο όμως σήμερα και φαντάζομαι ξεκίνησαν με μεγάλη πληρότητα.
6: Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή άργησε κιόλας να μπει η γραμμή, οι πληρωτές του σχεδόν άργησαν το 100%, 95% ήταν.
0: Σήμερα ήταν το πρώτο δρομολόγιο, έτσι
6: το
0: δεν είναι?
6: Το πρώτο δρομολόγιο,
0: στις 7 το πρωί. Το πλοίο της CJET πηγαίνει Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο και επιστρέφει.
6: Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο, ναι. Είναι 5 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο φεύγει 7 το πρωί και την Πέμπτη 8.30 ώρα. Και αντίστοιχα Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή από γευματινές ώρες επιστρέφει από τα νησιά για Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι τώρα μέσα στον Ιούλιο θα περιμένετε όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και να κλείνουν ήδη τα εισιτήρια πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι?
6: Ήδη οι κρατήσεις πάνε καλά για την εποχή τώρα.
0: Να υποθέσω δεν το προτιμούν αυτό το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, μόνο οι Έλληνες της Βορείου Ελλάδος, αλλά φαντάζομαι και Βαλκάνοι είναι.
6: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά με ταχύπλο από Θεσσαλονίκη και ένα 20% είναι στο επιβάτης Βαλκάνη από Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια.
0: Τώρα θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να αναφερθούμε και στις τιμές. Υπάρχει αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων φέτος?
6: Όχι, καθόλου. Εδώ και 5 χρόνια είναι οι ίδιες τιμές ακριβώς.
0: Ωραία.
6: Δεν έχουν αλλάξει καθόλου, δεν έχουν ανέβει. Απλά τώρα λόγω ζήτησης οικονομικής στα περισσότερα δρομολόγια έχει τελειώσει. Έχει μείνει από τα οι silver και οι πιο αναβαθμισμένες θέσεις που αρχίζουν από τα 56 ευρώ.
0: Άρα η οικονομική θέση έχει τελειώσει ήδη?
7: Και έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα. Έχουν κλείσει με το που ξεκινήσανε,
7: έχουν
0: δηλαδή.
7: Έχουν κλείσει, ναι. Σχεδόν πολύ λίγα δρομολόγια έχουν μείνει που έχει διαθεσιμότητα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βέβαια να υποθέσω όμως, κύριε Καραχαρίση, ότι ευχή όλων είναι αυτά τα δρομολόγια να ξεκινούν πλέον νωρίτερα.
7: Να ανακοινώνονται νωρίτερα τουλάχιστον από τον Φλεβάρι, Μάρτιο ή ας το Απρίλιο, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός καλύτερα για όλους μας.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καραχαρίση.
7: Να είστε καλά. Καλό.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

τώρα την πραγματοποίηση πανδυτικο-μακεδονικού συλλαλητηρίου στην Κοζάνη. Διοργανώνεται την 5η 9 Ιουλίου και το αποφάσισαν σε ευρεία σύσκεψη φορέων πρόσφατα που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λεμαΐδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και αποτελεί απάντηση στις εξελίξεις που σχετίζονται με την απολιγνητοποίηση της περιοχής. Όπως επισημάνθηκε βέβαια κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το συλλαλητήριο δεν αφορά μόνο το ζήτημα της απολιγνητοποίησης, αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, όπως η απασχόληση, η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής. Όπως είπαμε, το πανδυτικο-μακεδονικό συλλαλητήριο στην Κοζάνη θα γίνει στις 8.30 το βράδυ, την 5η 9 Ιουλίου.

0: Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του Λιμεναρχείου Ρόδου να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Βατήρα στη θαλάσσια περιοχή του Έλλη στην πόλη της Ρόδου λόγω προβλημάτων στατικότητας. Το Λιμεναρχείο βέβαια ανήρθησε σχετική ενημερωτική πινακίδα, την οποία όμως αγνόησαν οι νεαροί κολυμβητές που συνέχισαν κανονικά τις βουτιές από τα τρία επίπεδα του Βατήρα. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθει Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι το θέμα του Βατήρα, το τραμπολίνο όπως είναι γνωστό εδώ στη Ρόδο. Είναι ένα από τα θέματα τα βασικά της τοπικής επικαιρότητας και έχει πραγματικά σκορπίσει και έχει δημιουργήσει αίσθηση, αλλά έχει σκορπίσει και θλίψη, γιατί δεν υπάρχει Ροδίτης που να μην έχει κάνει βουτιά από αυτό τον Βατήρα. Είναι στην κεντρική παραλία της Ρόδου, μέσα στη θάλασσα, πολύ κοντά στο ενηδρίο. Νομίζω ότι και όσοι έχουν επισκεφθεί το νησί τον ξέρουν τον Βατήρα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι κατασκευασμένο στην περίοδο της Ιταλικής κατοχής των νησιών και η τελευταία φορά που συντηρήθηκε σοβαρά, σε ό,τι αφορά βέβαια τη θεμελίωσή του, ήταν πριν από περίπου 22 χρόνια. Τότε είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρή διάβρωση και είχε γίνει εργολαβία από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προκειμένου και είχε γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία σοβαρή παρέμβαση. Η διάβρωση έχει βεβαίως επανέλθει, αλλά κανείς δεν ασχολείται να το φτιάξει, γιατί δεν μπορούσε να βρουν, τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες, δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του μνημείου. Το αποτέλεσμα ήταν χθες και μετά από πραγματογνωμοσύνη που έγινε για λογαριασμό του Λιμεναρχείου Ρόδου, η Λιμενάρχης να εκδώσει μία απόφαση που έλεγε ότι υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας του Βατήρα καταδύσεων στη θαλάσσια περιοχή Έλλη Ρόδου και ότι η χρήση του εν λόγω Βατήρα κρίνεται ως εκ τούτου, λέει η απόφαση, δεν δύναται να χρησιμοποιείται από τους λουόμενους για λόγους ασφαλείας. Πράγματι λοιπόν χθες το μεσημέρι, σκάφος του Λιμεναρχείου μαζί με ένα ακόμα σκάφος πήγαν στον Βατήρα, ζήτησαν από τους λουόμενους, είναι πάρα πολλοί τώρα όπως καταλαβαίνετε οι νεαροί και οι νεαρές τέτοια εποχή που είναι στον Βατήρα πάνω και κάνουν βουτιές, ζήτησαν λοιπόν από όσους ήταν πάνω να απομακρυνθούν, μπήκε η σχετική πινακίδα και σήμανση, απομακρύνθηκε το πλωτό του λιμενικού μαζί με το συνοδευτικό σκάφος που ήταν μαζί και λίγη ώρα αργότερα όπως είπες και εσύ Βίκη, οι νεαροί και οι νεαρές αφαίρεσαν όλα αυτά και συνέχισαν τις βουτιές στον Βατήρα, από τον Βατήρα. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή εργολαβία συντήρησης, να αντιμετωπιστεί η διάβρωση που υπάρχει στα θεμέλια, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της Ρόδου αυτό και εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι θα αφαιθεί και θα το δούμε κάποια στιγμή να βυθίζεται στη θάλασσα εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολύ σοβαρών προβλημάτων στατικότητας.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μαριέτα. Προγραμματικές συμβάσεις με τους Δημάρχους Ορεστιάδας και Δημοτήχου υπέγραψε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εκκοινώντας με αυτόν τον τρόπο την πρωτοβουλία δημιουργίας δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
2: Βίγη, καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε δύο προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης, τις χαρακτηρίζουμε, με τους Δήμους Ορεστιάδας και Δημοτήχου. Αυτές οι δύο προγραμματικές συμβάσεις υπογράφηκαν εχθές από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η παρουσία βέβαια και των δύο δημάρχων, του Δημάρχου Ορεστιάδας του κ. Παπαδόπουλου και του Δημάρχου Δημοτήχου του κ. Χατζηγιάνογλου. Παράλληλα, υπεγράφει και το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, παρουσία και της Αγγέλας Γιαννακίδου για τη δημιουργία αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Τώρα, να σας πω ότι η σύμβαση με τον Δήμο Ορεστιάδας προβλέπει την αποκατάσταση και επανάχρηση του παλιού σχολείου της Φτελιάς. Είναι πάνω στο πολυβόρειο κομμάτι του νόμου Εύρου, το οποίο σχολείο θα λειτουργήσει ως μουσείο υφαντικής. Ενώ η σύμβαση με τον Δήμο Δημοτήχου περιλαμβάνει μια αντίστοιχη παρέμβαση που θα γίνει στο σχολείο της Καρωτής, πρώην σχολείο γι' αυτό, ανενεργό, Η καροτήλα, σας πω απλά ότι είναι η γενέτειρα του Χρόνια Ιδονίδη και του Καριοφίλη το Ιτσίδη. Και εκεί λοιπόν θα δημιουργηθεί ένας χώρος που θα είναι αφιερωμένος σε αυτούς τους δύο μεγάλους στρατιώτες ερμηνευτές της παράδοσης, αλλά και συνολικά στη μουσική και λαογραφική κληρονομιά του τόπου. Και οι δύο χόρυβοι εκεί θα αποτελέσουν τους πρώτους πυρήνες ουσιαστικά αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου που στείνεται. Και για το έργο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Στελιάς του Δήμου Ορεστιάδας έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 110.000 ευρώ. Αυτά προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Ενώ από την ίδια πηγή χρηματοδοτική προέρχονται και οι 96.000 ευρώ που θα διατεθούν για το έργο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Καρωτής. Τώρα, παράλληλα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιανακίδου, προωθείται και η εκπόνηση των μουσιολογικών και μουσιογραφικών μελετών για τα δύο αυτά πρώτα μουσεία του δικτύου με χρηματοδότηση ακόμα 50.000 ευρώ πάλι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα, το Δίκτυο των Αγροτικών Μουσείων του Εύρου φιλοδοξεί να αναδείξει και να προβάλλει την αγροτική ιστορία, πλούσια η αγροτική ιστορία θέλω να σας πω εδώ στην περιοχή, τις παραγωγικές παραδόσεις και τη συλλογική μνήμη της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Εύρου, όπως αναφέρει άλλωστε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Να σας πω επίσης και να κλείσω με αυτό ότι και οι δύο δήμαρχοι που κάνουν κάποιες δηλώσεις, και ο κ. Χατζηγιάννογλου και ο κ. Παπαδόπουλος, προφανώς δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για δύο ανενεργά σχολεία, ερυπωμένα και εγκαταλελειμμένα, και τώρα πλέον θα έχουμε δύο όμορφους χώρους με ξεχωριστή σημασία ο καθένας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. 100 αφίξεις αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι παραδοσιακά από τις μέρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων εξωτερικού. Συνεπώς μιλάμε για 80 με 90 πτήσεις εξωτερικού ημερησίως πλέον, με το ρεκόρ να καταγράφεται ότι είναι 100 πτήσεις αεροδρόμιο Άννης Καποδίστριας από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις προήλθαν από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 7 αφίξεις από την Αθήνα και την Πρέβεζα. Επιπλέον είχαμε και 4 ιδιωτικές πτήσεις, η μία μάλιστα προέρχονταν από το αεροδρόμιο του Πεκίνου. Οι μέρες με τις μεγαλύτερες πτήσεις, όπως είπαμε, είναι Δευτέρα και Παρασκευή, όπου παρατηρείται το φαινόμενο να πραγματοποιούνται συνεχώς αφίξεις ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Μάλιστα μέσα σε 2 ώρες, δηλαδή μπορούμε να έχουμε πάνω από 20 πτήσεις, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, τα νησιά, παραμένουν υπερδύναμοι στον τομέα του τουρισμού, με τα Ιόνια να αντιπροσωπεύουν το 11,1% των διανυκτερεύσεων και το 8,4% των συνολικών εισπράξεων. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας επισημαίνει ότι η μέση δαπάνη για διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 8,9%, φτάνοντας στα 97 ευρώ. Ενώ όμως η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε κατά 4,9 από 5,9 σε 5,6 διανυκτερεύσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, Αθανάσιο Βίτσα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3 και αναφέρθηκε στα επιδοτούμενα δρομολόγια, τα οποία, όπως είπε ο κ. Βίτσας, προχωρούν πολύ καλά.
4: Αναφορικά με το θέμα των δρομολογίων, από τη στιγμή που υπάρχουν συμβάσεις, έχουν δυνατότητα οι εταιρείες, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, σε όλες τις εταιρείες του Αιγαίου, μιλάμε για τις συμβάσεις της δημόσιας εξυπηρέτησης των άγωνων γραμμών. Δεν μιλάμε για τις λίγες γραμμές στην Ελλάδα που εξυπηρετούνται εμπορικά, όπως δηλαδή ελεύθερα δρομολογούνται πλοία. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτές που αναθέτει η πολιτεία στους οκτωπλόγους να εξυπηρετούν. Τα επιδοτούμενα τα λεγόμενα. Εκεί, αν δεν υπάρχουν οι συμβάσεις, δεν μπορούν να εγκριθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δρομολόγια ετήσια. Άρα λοιπόν όλα τα νησιά, και είναι πάρα πολλά αυτά που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες γραμμές, είχαν ένα αίτημα ανοιχτό ως προς δημοσίευση του συνόλου των δρομολογίων το ετήσιο. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι δημοσιευμένα τα δρομολόγια μας. Το θέμα των καθυστερήσεων δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια καλή εξυπηρέτηση.
0: Έγραψε καταγγελία τώρα για 11 αταυτοποίητους νεκρούς που παραμένουν επί χρόνια στο νοσοκομείο της Σάμου και κανείς δεν αναλαμβάνει την ταφή τους, προχώρησε δικηγόρος του νησιού. Να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρθφορη Αιγαίου στη Σάμου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Χάρη.
5: Μια υπόθεση που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη στα τέλη του 2023 επανέρχεται σήμερα με τρόπο που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Σε ανάρτηση του γνωστού δικηγόρου της Σάμου Δημήτρη Χούλη, μια γυναίκα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Έπειτα από επίπονες προσπάθειες των αρχών εντοπίστηκε η κόρη της στο Βέλγιο, έγινε η ταυτοποίησή της. Σύμφωνα όμως τώρα με πληροφορίες, η συγγενής δήλωσε αδυναμία, κάλυψε των εξόδων κηδείας και ζήτησε από τις τοπικές αρχές να αναλάβουν την ταφή της μητέρας της Σάμου. Τώρα πέρασαν σχεδόν 3 χρόνια, η γυναίκα παραμένει στο ψυγείο του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου. Όπως καταγγέλλεται, το νοσοκομείο έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στους 2 δήμους του νησιού ζητώντας λύση για την κάλυψη των εξόδων. Ωστόσο, επί χρόνια οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να δηλώνουν αναρμόδιες ή να επικαλούνται έλλειψη διαθέσιμων χώρων στα κημητήρια. Τώρα να πω κιόλας ότι το οικονομικό κόστος σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν θεωρείται ιδιαίτερα ψηλό για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα βέβαια το βασικό ζήτημα φαίνεται να είναι η ανάληψη ευθύνης και εξέβρεση μιας διοικητικής λύσης. Να σημειώσουμε ότι επιβεβαιώνεται και από τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου η ύπαρξη των συγκεκριμένων, όπως είπαμε, 11 αταυτοποιητών σωρών και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να δοθεί λύση. Τα έγγραφα έχουν φύγει από τον Νοέμβριο και έχουν μάλιστα φτάσει και στο γραφείο της κυρίου Εισαγγελέως.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χάρη.

0: Η μερίδα για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη διοργανώνεται αύριο στον Άγιο Κήρυκο από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση. Τις λεπτομέρειες έχει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και πρόληψης για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη που θα γίνει αύριο 27 του Ιούνιου στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου στον Άγιο Κήρυκο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Να πω ότι συνεργάζεται η διάδραση με το νοσοκομείο Ικαρίας και το Σύλλογο Αμαία Συγγενών και Φίλων Ηλιακτίδα. Και πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, μια και που αυτή η μερίδα θα είναι αφιερωμένη και στη σχέση του Διαβήτη με τη μακροζωία, τη διατροφή και τη σύγχρονη διαχείριση της νόσου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Μέσα σε μία μόνο μέρα, ένας πλάτανος 200 ετών στο κεντρικό πεζόδρομο της Νέας Εγχιάλου ξεράθηκε ολοσχερός. Μάλιστα, έχει κατατεθεί και μήνυση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για αυτό το γεγονός. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ευτυχώς υπάρχουν και ευαίσθητοι άνθρωποι και παρακολουθούσε ο φαρμακοποιός εκεί στην περιοχή που απ' έξω, σχεδόν απ' έξω από το φαρμακείο του, βρίσκεται αυτός ο πλάτανος, ότι δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Είχε ανοίξει τρύπες, μας έστειλε και φωτογραφίες στον κορμό και είχαν ρίξει μέσα ισχυρό ζυζανιοκτόνο. Δηλαδή, αν μπορούσατε να δείτε τις φωτογραφίες ή το βίντεο, πραγματικά είχαν ανοίξει τρύπα με τρυπάνι. Είχαν βάλει υποδοχή για να μπορεί να περάσει η μύτη από κάτι για να ρίξουν μέσα το φάρμακο και αυτό έκαναν. Το δέντρο βέβαια σιγά σιγά, εκεί που ήταν στη γειτονιά πλατύφυλλος και δροσερός ο πλάτανος, τελικά έγινε ξεράθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Και μάλιστα ο χρόνος δηλαδή που ξεράθηκε ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Δεν μπόρεσαν τέλος πάντων να αντιδράσουν και να κάνουν κάτι. Ψάχνοντας όμως να δουν τι και πώς, βρήκαν αυτές τις οπές, έτσι, με την ίδια διάμετρο, με την ίδια κλίση. Πρέπει να πήγαν ώρα που ήταν κλειστά τα καταστήματα, ανοίχτα, δεν ξέρω. Ήταν πάντως μια προμελετημένη ενέργεια, αυτό δείχνει όλο ο σχεδιασμός. Και έτσι λοιπόν και οι κάτοικοι εκεί της Νέας Αγχιάλου, κάποιοι από τους γείτονες, κατέθεσαν μήνυση στην αστυνομία. Μήπως τη καταφέρουν από κάμερες που υπάρχουν ίσως γύρω στην περιοχή ή κάποιος είδε κάτι, να εντοπίσουν ποιος προχώρησε σε αυτή πραγματικά την απαράδεκτη ενέργεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Πρόστιμο τώρα 3.000 ευρώ για καύση χόρτων επιβλήθηκε σε κάτοικο στη Ζάκυνθο, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Φαίνεται πως ο συγκεκριμένος Ζακυνθινός θεώρησε καλό και να καθαρίσει το οικόπεδό του εκτός προθεσμίας, και όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να βάλει φωτιά και να κάψει και τα χόρτα τα οποία έκοψε από την περιουσία του. Φυσικά δεν μπορούσε να μην γίνει αντιληπτός ο καπνός ο οποίος έβγαινε από την φωτιά. Έφτασε εκεί άμεσα η πυροσβεστική. Να πούμε ότι αυτό που έχει εντυπωσιάσει και φέτος είναι ότι είναι άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε περιστατικό από την πυροσβεστική. Φεύγουν αμέσως 2 με 3 οχήματα, ό,τι και αν είναι αυτό, ό,τι και αν συμβαίνει. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Και όταν έφτασαν εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες, ήταν έκπληκτοι των Ζακυνθινών να καίει τα χόρτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Προφανώς και συνελήφθη. Μάλιστα έκανε πως δεν καταλάβαινε συγκεκριμένος. Συνελήφθη, 3.000 και κάτι ψηλά το πρόστιμο. Και νομίζουμε τώρα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να έχει βάλει μυαλό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό, η κατασκευή του οποίου, όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιά Τιγνάτιος Καϊτεζίδης, προχωρά με πολύ καλά. Ωστόσο όμως ο κύριος Καϊτεζίδης επισήμανε ότι ο δρόμος για το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
2: Το Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι μια εθνική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιας. Τώρα, στη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο προέβλεπε 2 κοινοδά έργα. Δηλαδή, ήταν υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου απέναντι στο Ίδρυμα Σταύρος Μιάρχος να κατασκευάσει 2 πράγματα. Το ένα ήταν ο δρόμος πρόσβασης μεταξύ των περιφερειακών, τα ΠΕΦΚΑ και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλιρο. Αυτό είναι έργο του Υπουργείου Υποδομών. Έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Επιβεβαίωσα τις άριστες εντυπώσεις που έχω από αυτό το έργο. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, πέρα από το καθαρά ιατρικό τομέα που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλότατου επίπεδου, αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα θαύμα εκεί πέρα. Μιλάμε, για μένα είναι σίγουρα το καλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης. Όσοι πήγαμε εκεί, μείναμε άφωνοι από την ποιότητα κατασκευής του έργου.
0: Επίσημη παρουσίαση τώρα και συνέντευξη τύπου για τη διεξαγωγή των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αρχαία Ολυμπία. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγου από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι θα γίνει αύριο η επίσημη παρουσίαση και συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη διοργάνωση των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027. Και γιατί θα γίνει αύριο? Γιατί από αύριο και σε ένα χρόνο θα έχουμε την έναρξη των αγώνων, οι οποίοι είναι 27 Ιουνίου του 2026 μέχρι τις 27 Ιουνίου του 2027 μέχρι τις 2 Ιουλίου του 2027. Είναι αναμφισβήτητα ένα ιστορικό γεγονός η διεξαγωγή αυτών των αγώνων, γιατί πρόκειται για τους μεγαλύτερους αγώνες που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στον ενιαίο Ολυμπιακό χώρο της Ολυμπίας και της Ήλιδας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εγώ να θυμίσω ότι η Ήλιδα ήταν ο τόπος που εμπνεύστηκε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο τόπος διοργάνωσης των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων, και η αρχαία Ολυμπία ο τόπος διεξαγωγής τους. Και από τότε λοιπόν έχουν να γίνουν αγώνες που αφορούν αυτές τις δύο πόλης της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέντευξης τύπου, οι δήμαρχοι αλλά και τα στελέχη των διοργανωτών θα προχωρήσουν σε κάποιες αποκαλύψεις και ανακοινώσεις. Το πρώτο που θα παρουσιαστεί είναι η πορεία μέχρι τώρα της διοργάνωσης, ο απολογισμός των προπαρασκευαστικών δράσεων και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Επίσης αναμένεται αύριο να λειτουργήσει για πρώτη φορά και η κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα των αγώνων σε ολόκληρο τον κόσμο, το επίσημο site δηλαδή της διοργάνωσης. Θα αναφερθούν οι διοργανωτές στο πρόγραμμα εθελοντισμού, και στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί, ενώ επίσης αναμένουμε να δούμε και τις επίσημες μασκότ των αγώνων. Θα είναι οι πρωταγωνιστές που θα μεταφέρουν το μήνυμα της φιλίας, της ευγενούς άμυλας και της Ολυμπιακής παιδείας. Και επίσης η εκδήλωση αύριο θα κορυφωθεί με μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, που είναι η επίσημη έναρξη του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης, το οποίο θα μετρά δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τον ένα χρόνο που θα απομένει για την τελετή έναρξης των αγώνων. Αναμένεται να σας πω, αναμένονται περίπου 2.500 παιδιά από όλο τον κόσμο να δώσουν το παρόν σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την απελευθέρωσή της γιορτάζει σήμερα η Καβάλα. Ήταν 26 Ιουνίου του 1913, όταν τρία πλοία του ελληνικού στόλου αποβίβασαν αγίματα στην Καβάλα και την κατέλαβαν από τους Βούλγαρους. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλώς σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
4: Καλό μεσημέρι. Χωρίς καμία αντίσταση, στις 26 Ιουνίου του 1913 απελευθερώθηκε η Καβάλα από Έλληνες στρατιώτες, τους οποίους μετέφεραν στην πόλη πλοία του ελληνικού στόλου. Ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου, ο αντινάβαρχος Παύλος Κουντουριώτης, ανακοίνωσε την είδηση της απελευθέρωσης του μεγάλου λιμανιού της Ανατολικής Μακεδονίας στην Αθήνα. Και όπως επιβεβαίωσε, οι Έλληνες στρατιώτες έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό τόσο από τους χριστιανούς όσο και από τους μουσουλμάνους κατοίκους της Καβάλας, καθώς ο ντόπιος πληθυσμός είχε υποφέρει πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι επετειακές εκδηλώσεις, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, όπως έχει καθιερωθεί, στις 29 Ιουνίου, παράλληλα με τον εορτασμό του Πολιούχου της Καβάλας, του Αποστόλου Παύλου. Πλήθους εκδηλώσεις πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, ενώ παρόν θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας, στο δημοτικό κήπο της πόλης, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. Να πούμε ότι ο κύριος Στασούλας θα παραμείνει στην περιοχή μας, καθώς την Τρίτη θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, το μαρτυρικό Δοξάτου Δράμας, όπου συντελέστηκε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με θύματα περισσότερους από 600 κατοίκους, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους. Και εκεί ο κ. Στασούλας θα αναγορευτεί επίτιμος δημότης σε μια τελετή που θα γίνει στο ιστορικό Δημαρχείο του Δοξάτου το πρωί της 3ης 30 Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: αρχίζει σήμερα και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή το ένατο μουσικό φεστιβάλ στο Φανάρι Ροδόπης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Κομωτινής προσκαλεί τους φίλους της μουσικής στο φετινό καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου, που έχει γίνει ήδη θεσμός και πραγματοποιείται σε μία από τις ομορφότερες γωνιές της Ροδόπης, στην περιοχή του Φαναρίου. Πρόκειται για έναν τόπο, Βίκη, απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, με τη βραβευμένη Μεγαλάζια Σημαία Παραλία και τα συμπλέγματα λιμνών που συνθέτουν ένα σημαντικό και πλούσιο υδροβιότοπο. Για μία ακόμη χρονιά, λοιπόν, θα φιλοξενηθούν αγαπημένοι καλλιτέχνες με σημαντική πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, και την αρχή κάνουν απόψε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας. Η συνάντησή τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που, παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες. Το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τη ζωντανή επαφή με το κοινό. Μαζί παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους, αλλά ανοίγει και ένα νέο δρόμο στην καλλιτεχνική τους συνεργασία. Ώρα προσέλευσης στη συναυλία, 8 το βράδυ, με εισιτήρια στα 18 και 20 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήχου ήταν ο Ήλιας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: ώρα είναι 2. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που εφαίρεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία έκανε λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αντριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και σήμερα ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Γενικά έθυρος ο καιρός, 34 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 και στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μας έρχονται και σήμερα από όλα τα μέτωπα και εκτός και εντός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με την απίστευτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που παραμένουν στα ερείπια εκατοντάδων κτηρίων που κατέρευσαν από τους 2 καταστροφικούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 235 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 4.000, ωστόσο δεκάδες χιλιάδες είναι αγνοούμενοι σύμφωνα με τις συγγενείς τους. Στη χώρα, μάλιστα, φτάνει βοήθεια από όλο τον κόσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι διασώστες κάνουν λόγο σε κάθε σεισμό για αυτό το χρυσό παράθυρο της διορίας που έχουν 48 με 72 ώρες ώστε να βρουν ζωντανούς ανθρώπους μέσα στα ερείπια. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί και μετά από 10 ημέρες, αλλά αυτές είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Μέσα σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται με δορυφορικές φωτογραφίες να δείχνουν περιοχές της Βενεζουέλας να έχουν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί. Κυρίως στην περιοχή Λαγκουάιρα, την λέγαμε και χθες αυτή, Γρηγόρη, είναι η περιοχή που έχει υποστεί από ό,τι φαίνεται τις μεγαλύτερες, τρομαρότερες καταστροφές, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν κυριολεκτικά αφανιστεί, να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από ερείπια. Σε αυτούς τους σωρούς από ερείπια, λοιπόν, έχουν διαδραματίζονται σκηνές πραγματικά αρχαίες τραγωδίες, πολλές φορές δραματικές, αλλά και σκηνές ελπίδας. Βλέπουμε στις εικόνες που στέλνουν τα διεθνή δίκτυα ανθρώπους, συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη στα ερείπια να προσπαθούν να απομακρύνουν τσιμέντα, πέτρες με γυμνά χέρια και να προσπαθούν να τους εντοπίσουν φωνάζοντας τα ονόματά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν νεκρούς ανθρώπους και εκεί μιλάμε για τις τραγωδίες και τους αναγνωρίζουν οι δικοί τους άνθρωποι ή τους αναζητούν μέσω διαδικτύου πραγματικά με απελπισία. Σε άλλες περιπτώσεις όμως ή μιλάμε για τις τραγωδίες και τους αναγνωρίζουν οι δικοί τους άνθρωποι ή τους αναζητούν μέσω

0: για να αντιμετωπίσει μια τέτοια τεράστια κρίση από τους διπλούς αυτούς σεισμούς. Όμως η βοήθεια, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αλήθεια ότι έρχεται από παντού και έχουν προτείνει και στέλνουν βοήθεια δεκάδες χώρες και ευρωπαϊκές και από την Ασία και από όλο τον κόσμο, Κεντρική, Λατινική Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και με οικονομική βοήθεια, αλλά υπάρχει πρόβλημα και στον τρόπο διαχείρισης και αυτής της βοήθειας και γι' αυτό τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι θα αναλάβουν το συντονισμό όλων αυτών των ομάδων. Οι νεκροί μέχρι στιγμής, όπως είπες, είναι 235 σύμφωνα με τον επίσημο προσωρινό απολογισμό. Οι τραυματίες 4.500, όμως η λίστα των αγνοωμένων συνεχώς μεγαλώνει. Είναι μια λίστα άτυπη, θα λέγαμε, Γρηγόρη, στο Facebook, στο διαδίκτυο. Οι συγγενείς των αγνοωμένων βάζουν τα ονόματά τους και αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 50.000. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, όλοι απευχόμαστε τέτοια σενάρια, αλλά είναι αλήθεια ότι η χώρα βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Βέβαια, και οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με το φόβο ενός νέου ισχυρού μετασεισμού, λοιπόν, ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, την ώρα που ουσιαστικά συνεργεία και πολίτες αναζητούν αγνοούμενους στα συντρίμια. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα μελετά το σπάνιο φαινόμενο με τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων, προκαλώντας άγνωστο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένες καταστροφές. Ο Αλέξανδρος Κακαλάνος, ένας Έλληνας ο οποίος ζει μόνιμα και εργάζεται στο Καράκας, μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και περιέγραψε νωρίτερα τις συγκινητικές προσπάθειες των διασωστών να ακούσουν φωνές στα ερείπια.
2: Εμείς, η καλύτερη τεχνολογία που έχουμε είναι τα σκυλάκια. Άκουσα, είδα από το βίντεο, ο αστυνόμος λέει, σιωπή όλοι. Και πηγαίνει το σκυλάκι, ακούει, μυρίζει κάποιον και πηγαίνει εκεί. Τότε πέφτουν όλοι και σκάβουνε.
1: Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Συνολάκης, μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, όπου τόνισε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα νέο είδος σεισμού. Είναι κάτι σαν να λέμε υπερχητική σεισμή, είπε χαρακτηριστικά.
3: Μία εικασία είναι ότι η σεισμή αυτή είναι ένα είδος, νέο είδος σεισμού που ανακάλυψε ο κ. Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός, μόλις έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Εθνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Οι υπερδιατμητικοί της σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές, προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Συνολάκης ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά. Και στο σημείο αυτό κατέθεσε μια πρόταση δική του, η οποία πρέπει να τεθεί, όπως είπε, στο δημόσιο διάλογο. Για να την ακούσουμε.
3: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι θυμισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνατε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο... Θέλω να κάνω να βάλω μια πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε.
1: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία της Βενεζουέλας και να πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου τα πρώτα στοιχεία από τις βαθμολογικές επιδόσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τις βάσεις αγωγής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές θετικών επιστημών. Ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται πιέσεις και διαφοροποιήσεις σε τμήματα οικονομίας και πληροφορικής. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων που επηρέασε τις επιδόσεις των υποψηφίων και κατ' επέκταση τις προβλέψεις για τις βάσεις. Για περισσότερες εκτιμήσεις τώρα και ανάλυση του φετινού σκηνικού, πάμε να ακούσουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
4: Καταρχάς, να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις αγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση αγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση αγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις

0: στις ελάχιστες βάσεις αγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις, αυτές δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα.
1: Ίσως να υπάρχει μια μικρή μείωση σε κάποιες σχολές, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, όπως είπε ο κ. Στρατηγάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και σε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, που είναι το σημείο κλειδί. Για να ακούσουμε τι είπε στην Τόνα Δρούτσα.
0: Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό, τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουν μεταπτυχιακό, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω διαστήματος. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη μέρα».
3: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Άγιο, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στο σχετικό απόσπασμα, ο οποίος είπε ότι έκανε λόγο για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία όμως. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια από το διάστημα και από την ψυχική υγεία των παιδιών και φίλων. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, συνεχίζοντας και τις περιοδίες του, τη Νέα Σμύρνη στο πλαίσιο των επαφών του με τους πολίτες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, αλλά και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Κυριανάκη. Ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται θετικές και δημιουργικές δραστηριότητες, όπου εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις που αναπτύσσονται ειδικά τους ερηνούς μήνες που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, ενώ λίγο αργότερα μετέβηκε σε καφέ της περιοχής όπου συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη της Νέας Μήνης, μάλιστα σε ένα από τα χαλαρά στιγμιότυπα. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα Τάβλη και ακολούθως.
1: Ναι, έπαιξε. Είδαμε και τα σχετικά βίντεο στο Air News νωρίτερα, όπου συνομίλησε με ένα κύριο εκεί πέρα και έπαιξε μια παρτίδα Τάβλη, όπως είπε.
4: Πολύ γρήγορη παρτίδα Τάβλη. Ακολούθως, βέβαια, περιόδευσε στην Οδό Ομίδου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της περιοχής Νέας Μήνης, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, κυρίως για τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας.
1: Ναι. Τώρα, εντωμεταξύ, ουσιαστικά όλα δείχνουν ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, το έχουμε ξαναπεί Άγιοι πολλές φορές, χωρίς να έχουν προκυρηθεί ουσιαστικά οι εκλογές. Και έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι πληροφορίες υπάρχουν για τα πρώτα σχέδια για το καλάθι της ΔΕΦ. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα δώσει από τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, ποιοι θα ωφεληθούν, ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι, ποια είναι τα σενάρια, τι λέει το ρεπορτάζ.
4: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα που ανέφερες. Χθες ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους σε μια διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο του Ράλι Ακρόπουλος. Κρίθηκε να απαντήσει για το ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ως συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν δεν δοθεί και αιχμηρή απάντηση και όχι τυχαία. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν στενά την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο πλέον τη σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων.
1: Και φαίνεται ότι ανεβάζουν στροφές απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, απέναντι στον Άλεξη Τσίπρα, με βάση τις τελευταίες τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου Άγιοι.
4: Ακριβώς, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος σήμερα στη συνέντευξή του στον Αντένα αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας προς το παρόν επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος, που θυμίζουν αυτά που έλεγε το 2015, το 2019 και το 2023, και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του 2023 όταν παρετήθηκε. Μάλιστα, αναφερόμενος στη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, αναφέρθηκε στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα μπορούσε εκείνος να μοιράσει 6 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στα ταμεία του κράτους. Ξανά τα ίδια είπε ο κ. Χατζηδάκης, όπως αυτά που έλεγε στο παρελθόν, επανέρχεται και υπόσχεται με γεφύρια και ποτάμια. Άμεση, όπως είπε και εσύ, και σκληρή ήταν η αντίδραση του Μεγάλου Μαξίμου στα όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις οικονομικές εξαγγελίες για διαθέσιμους πόρους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μίλησε για τις ελαφρύνσεις που έχουν ήδη υπάρξει, ύψους 1,76 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου, με μέτρα που αφορούν τις μειώσεις φόρων, απαλλαγές, νέους εργαζόμενους και πολίτες της οικογένειας. Και μάλιστα σημείωσε πως από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Ελλάς προκύπτουν 3 πιθανά ενδεχόμενα: είτε προτείνει την ανατροπή των όσων ήδη έχουν εφαρμοστεί, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, είτε εισηγείται στις πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
1: Άρα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι με βάση αυτά, με βάση αυτή την τακτική, ότι στόχος είναι η συσπήρωση των ψηφοφόρων και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας και η προσέλκυση των κεντρών, του λεγόμενου κεντρού ακροατηρίου, σωστά? Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
4: Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να πούμε πως είναι και το, αυτό που ανέφερες προηγουμένως σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως το, ο αντιπρόεδρος έδωσε επίσης το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, έδωσε το στίγμα των προθέσεων για την ερχόμενη προεκλογική και φέτος Σεπτέμβριος τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού. Είπε χαρακτηριστικά, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν στόχο κοινό παρανομαστεί περαιτέρω.

0: μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των ευάλωτων. Συνδυάζεται αυτό με τον κεντρό πολιτικό χώρο που εκεί ανήκει και η μεσαία τάξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το πακέτο της ΔΕΘ, θα πρέπει να πούμε, θα είναι όσο μεγάλο γίνεται χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς αυτό το διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα και τα κάνουμε όλα συνέχεια με βάση όλες τις πηγές που συγκλίνουν, αν και είναι ακόμα νωρίς. Το πακέτο θα αποτελείται κυρίως από μόνιμες παρεμβάσεις και όχι από εφάμακ επιδόματα. Θεωρεί πως οι μόνιμες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση, οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία. Και βέβαια είναι εύκολο να απαντηθούν και όποιες ερωτήσεις απέναντι στις Βρυξέλλες, εφόσον αυτές οι παροχές θα βασίζονται στην υπεραπόδοση των εσόδων, ειδικά για το δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται για το 27, κυμαίνεται περίπου στα 1 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αν και το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί κυρίως από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διεθνές εξελίξεις όσον αφορά ιδιαίτερα το ενεργειακό μέτωπο.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Πασόκ τώρα, με φόντο την αναταραχή που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα αντιπαράθεση και διαφορετικές απόψεις για τις συνεργασίες, με τη δημοσκοπική βελόνα να παραμένει κολλημένη προς τα κάτω, και μετά τις πληροφορίες για κινήσεις στο μέτωπο της διεύρυνσης ως ρελάνς στα στελέχη που μετακόμισαν από τη Χαριλάου του Κούπη στην Ελλάδα του Αλεξίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εγκαινία στην προεκλογική περίοδο με τη δημοσίων υποψηφίων βουλευτών που προηγούνται στη μάχη του Σταυρού. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια υποψηφιότητα που, όπως λένε στη Χαριλάου του Κούπη, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει ένα κλίμα μηχανίας, θα έλεγα, σε πρώτη φάση στο Πασόκ, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με καθαρή διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, και όχι μόνο, χωρίς να καθισβητούν προσώρα, θα έλεγα, την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένουν τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του Πασόκ και κυρίως το άνοιγμα της συζήτησης στα όργανα του κόμματος για το τι μέλη γενέστε και ποια θα είναι η στόχευση του κόμματος στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς και σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος των συνεργασιών. Σε τι να συμφωνήσουμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν έχει πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προτείνει ο Δήμαρχος Αυγνίων Χάρης. Μέχρι των εκλογών θα είναι το ποιος θα πει ότι έχει αξιόπιστο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα η Χαριλάου Τρικούπη και συγκεκριμένα η ηγεσία του Πασόκ κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Έτσι και ο Γιάννης Γουρός ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών.
1: Αυτή είναι η υποψηφιότητα την οποία έλεγαμε νωρίτερα, ναι.
2: Ναι, ο κύριος Γουρός, μάλιστα, να σημειώσουμε εγώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε βολιμοσκοπηθεί εδώ για καιρό και τελικά πίστηκε να πει το ναι και να ρηχθεί στην εκλογική μάχη, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρότινος οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του Πασόκ δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν μάλλον τυπικές. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο γραφείο του πρόεδρου του Πασόκ στη Βουλή και έβωσαν τα χέρια, κλειδώνοντας τη σχετική συμφωνία, ώστε να είναι υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών. Να πούμε βέβαια ότι το ισχυρό όνομα στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθήνας για το Πασόκ παραμένει ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ υποψήφιος αναμένεται να είναι και ο Δημήτρης Οικονόμου, πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και ότι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα στον Δήμο Αθηναίων από την πλευρά του Πασόκ είναι ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας.
1: Και επειδή αναφέρθηκε στο Χάρη Δούκα, ο κύριος Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων, συμμετείχε εχθές σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίδη. Εδώ στην Αθήνα, στον Πάρκο Ελευθερίας.
2: Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωομάδας Left της Αριστεράς και του αντιπροέδρου της και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, όπου επικράτησε ένας έντονος προβληματισμός και κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τη λειτουργία του θεσμού και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκεί ήταν παρόν και μίλησε και παρενέβη και ο Χάρης Βούκας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση των προσφυγικών και στη δραματική κατάσταση του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τονίζοντας την ανάγκη λύσεις να προκύπτουν μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας. Και όπως σημείωσε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο θεσμοί, αλλά και καθημερινή πράξη, όπως είναι η προστασία της στέγης, των δημόσιων αγαθών, της κοινωνικής συνοχής, και μίλησε γενικότερα για τη δημοκρατία της καθημερινότητας, όπως τη χαρακτήρισε, που δοκιμάζεται στη γειτονιά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο και στις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Ήταν μια ακόμη κίνηση του Χάρη Βούκα που δείχνει την σαφή πολιτική στόχευση και κατεύθυνση, την οποία παρουσιάζει εδώ καιρό, για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και ιδίως μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Πάντα μιλάμε σε μετεκλογική φάση.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν με αυτό το τελευταίο, παίρνοντας πάσα από αυτή την τελευταία φράση, στον χώρο της αριστεράς. Οξύτα την κριτική στην κυβέρνηση. Στην πρώτη συνεδρία των τομεαρχών της Ελλάδας και ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο.
3: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά

0: δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από μας να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
1: Εν τω μεταξύ, το μήνυμα ότι η Ελλάδα θέλει να αποτελέσει την κυβερνός αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας, απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Έδωσε το στίγμα των προθέσεων του για την Κυριακή των εκλογών και είχαν ενδιαφέρον απαντήσεις που έδωσε όταν ρωτήθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο και για τον Παύλο Πολάκη.
2: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
3: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
4: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
2: Δεν με απασχολεί.
4: Δεν σας απασχολεί.
2: Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κύριου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε στο Βαγγελή Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, Βαγγέλη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, έκλεισε για μία ακόμα φορά την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κλείσει ο κύκλος του, είπε: θέλω να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κυρίου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την Κουμουνδούρου έχουμε κάποια αντίδραση για τη δήλωση αυτή. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη αντίδραση, εκτός από ένα προβληματισμό που εξέφρασε ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία τον προβληματίζουν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά το μέλλον για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Επίσημη αντίδραση όχι, δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
5: Αυτό που υπάρχει ως εξέλιξη στην Κουμουνδούρου, από τη μεριά της Κουμουνδούρου, είναι ότι κατατίθεται μάλλον σήμερα οι υπογραφές μελών Κεντρικής Επιτροπής 70+1, ως ορίζει το καταστατικό, δηλαδή το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας εχθές περίπου την ίδια ώρα που στην Κουμουντούρου υπήρχε έντονος προβληματισμός ή ακριβώς με τη λήξη της πολιτικής γραμματείας, ο Αλέξης Τσίπρας έκλεινε ουσιαστικά το κεφάλαιο και ερμητικά τη πόρτα. Δεν είπε μόνο ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, ή το ξεκαθάρισε ότι δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτή η ιστορία. Αν με ενδιέφερε, ήταν εύκολος ο δρόμος να γυρίσω. Έχουμε φτιάξει πλέον το δικό μας κόμμα, τη δικιά μας παράταξη, και θα πορευτούμε με αυτό. Αυτό τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, διότι ακόμα και χτες δεν ελήφθη καμία απόφαση. Φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, και μάλιστα το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και το λέω αυτό διότι, μελετώντας πιο προσεκτικά το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, εάν κατατεθούν 70+1 υπογραφές, το 1/4 δηλαδή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα εντός 15 μέρου από την ώρα που κατατίθεται, και για 15 μέρες δηλαδή θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου το ανώτατο καθοδηγητικό

0: τομεακής οργάνωσης συμμαθίας στη Βέρεια, στην πλατεία Δημαρχείου.
1: Και τέλος, Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση έδωσε χθες συνέντευξη στην τηλεόραση του Αντένα. Βελόπουλος κατά πάντων ο τίτλος.
0: Κατά πάντων και κυρίως κατά των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, έχουν ωρεοποιήσει το περιτύλιγμα, αλλά το εσωτερικό παραμένει σάπιο. Έχουν και οι δύο κυβερνήσει, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Πήγαν την Ελλάδα στα βράχια, είπε ο κύριος Βελόπουλος, από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγετε, απέτυχαν. Μάλιστα για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι όταν αποτυγχάνεις σε ένα ύψιστο αξίωμα όπως αυτό του Πρωθυπουργού, πας σπίτι σου.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Από τη Λάρισα μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, μας έχει σοκάρει όλους. Τον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ένας 50χρονος, όπου κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες, απειλώντας μάλιστα να βάλει φωτιά. Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζονται οι ώρες αγωνίας που έζησε η γυναίκα έως ότου πιστεί ο δράστης να παραδοθεί. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει τα νεότερα από αυτή την απίστευτη υπόθεση. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, το οποίο βίντεο ήταν δικό του. Δηλαδή, ο ίδιος μετέδιδε ζωντανά την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ακριβώς.
3: Και αυτό νομίζω ότι είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει.
1: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι.
3: Νομίζω ναι. Λοιπόν, καταδικάστηκε σε 22 μήνες, με τους 2 μήνες να είναι άμεσα εκτεταία η ποινή, από σήμερα δηλαδή. Ήταν 5 κατηγορίες που τον βάραν, για τις 3 καταδικάστηκε, για ενδοοικογενειακή βία, για οπλοφορία και οι κατηγορίες για τις οποίες θα περάσει τους 2 μήνες στη φυλακή, δήλωσε ότι μετάνιωσε για την πράξη και για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Ζητώ συγγνώμη, αυτές είναι οι 3 κατηγορίες.
1: Μάλιστα.
3: Παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενδοοικογενειακή βία και οπλοφορία. Αυτές είναι οι 3 κατηγορίες. Από σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει την έκθεση ποινής του και να πω ότι μπήκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Κράτησε όμοιρο την πρώην σύζυγό του, διότι υπήρχαν περιοριστικά μέτρα σε βάρος του, με ένα τσεκούρι και με ένα πιτόνι με έβλεπτο υλικό και απειλούσε να βάλει φωτιά. Χρειάστηκε η παρέμβαση και διαπραγματευτή της αστυνομίας για να λήξει ανέμακτα ευτυχώς αυτή η ιστορία.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά απίστευτο και πρωτοφανές αυτό το περιστατικό. Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Επίσης, φεύγουμε από τη Λάρισα, ερχόμαστε στην Αττική. Μιλάμε για την δολοφονία, την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προσήχθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ασκήθηκε δίωξη σε 7 συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση με το θανάσιμο μαχαίρωμα του 15χρονου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους επικράτησης στην περιοχή ή σε παλαιότερες διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Η Άννα Νικολάου είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για το τι είπαν οι 7 συλληφθέντες. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο παθημολογιάν δολοφόνος του 15χρονου. Αρχικά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος τους άσκησε κακουργηματική δίωξη, η οποία είναι κατά περίπτωση και αφορά τα δικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της συμπλοκής στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συνασουργία και κατά συρροή και παράνομη φορέα και οπλοχρησία. Τα δικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων και ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή, όπου και θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας δώσει νεότερες πληροφορίες για τη δολοφονία του 15χρονου. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την εξέλιξη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερα έχουμε?
5: Καλό μεσημέρι. Αναζητούνται ακόμη τα 10 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν σε αυτή την φωνική συμπλοκή. Έχουν συλληφθεί οι 7, ανάμεσά τους και ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News ισχυρίστηκε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα πάνω του και στη συμπλοκή του έπεσε στο έδαφος. Το πήρε ο 17χρονος δράστης και το προέταξε προς το μέλλον.

0: μέρος του 15χρονου για να τον εκφοβήσει, όπως είπε, στους αξιωματικούς του θύματος αθλητικής βίας. Το θύμα βέβαια είπε ότι έπεσε πάνω στο μαχαίρι καθώς εκείνη την ώρα κινούταν με φόρα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα το φωνικό όπλο να καρφωθεί στην θωρακική του χώρα και να αφήσει το ανήλικο παιδί την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο. Αντίθετα βέβαια, Γρηγόρη, είναι οι καταθέσεις των 6 συλληφθέντων που καίνε το 17χρονο, συγγνώμη, καθώς ισχυρίστηκαν ότι ο ανήλικος, ο 17χρονος δηλαδή, έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε στο στήθος τον 15χρονο μαθητή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το φωνικό μαχαίρι δεν βρέθηκε βέβαια, καθώς όπως ισχυρίστηκε ο 15χρονος, ο 17χρονος, συγγνώμη, το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.
1: Γιώργο Ιεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 στο μέτωπο της οικονομίας τώρα έχουμε νέα δεδομένα για καθώς νέο ψηφιακό σύστημα για την καταγραφή και τον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας ενεργοποιεί τις επόμενες μέρες η ΑΔΕ με στόχο τη διασταύρωση στοιχείων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ προβλέπονται πρόστιμα για περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τα λέγαμε και χθες για το ΜΙΔΑ, είναι αυτό το νέο μητρό, αυτή τη νέα πλατφόρμα. Ώστε να δούμε τι αλλάζει με αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, στις αρχές Ιουλίου θα μπει σε λειτουργία το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, το οποίο θα υποχρεώσει εκατομμύρια ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν τη χρήση τους. Και παράλληλα, βέβαια, θα επιτρέψει το κράτος να αποκτήσει πλήρη εικόνα τόσο της ιδιοκτησίας όσο και της πραγματικής χρήσης κάθε ακινήτου. Όλα τα στοιχεία από κτηματολόγιο, ε9, όπου τέλος πάντων υπάρχουν στοιχεία για τα ακίνητα, θα συγκεντρωθούν σε αυτή την βάση, την ψηφιακή βάση δεδομένων. Ο ιδιοκτήτης εισερχόμενος θα βλέπει δίπλα σε κάθε ακίνητο τα στοιχεία που υπάρχουν στο κτηματολόγιο, θα καλείται να τα επιβεβαιώσει. Σίγουρα θα βρεθούμε μπροστά και σε μια άλλη διαδικασία διορθώσεων. Όλο και υπάρχουν αποκλίσεις, κάποια τετραγωνικά, διαφορές, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
1: Πάντως είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, έτσι. Απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και προσοχή.
3: Εννοείται. Και ειδικά όταν θα γίνει η διαδικασία για την δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου. Εκεί δηλαδή θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες να πούν τι κάνουν με αυτό το ακίνητο. Αν δηλαδή μένουν οι ίδιοι, αν το νοικιάζουν, αν το έχουν βάλει στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αν το έχουν παραχωρήσει σε συγγενείς τους, μένουν άλλοι δηλαδή, όλα αυτά.
1: Οτιδήποτε, οποιαδήποτε χρήση, γιατί, ναι, ακόμα και κλειστό. Ναι.
3: Έτσι, εννοείται. Και πρώτη βέβαια αναμένεται να κληθούν να ολοκληρώσει διαδικασία ιδιοκτήτες που νοικιάζουν, για να περιοριστεί και η φοροδιαφυγή σε αυτό το μέτωπο που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι μεγάλη.
1: Άλλωστε
3: θυμώνται οι ακροατές μας και εμείς, τα στοιχεία, τα επίσημα δείχνουν ότι το μέσο ενίκιο ήταν πέρσι, πρόπερσι στοιχεία για την δοσινή χρονιά, είναι γύρω στα 255 ευρώ και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι αυτό το μέσο
1: ενίκιο. Κώστα Τσάβαλε,
3: τα πρόστιμα είναι, να μην τα ξεχάσουμε αυτά, τα είπαμε και χθες, 1000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα για όποιον δίνει ψευδή στοιχεία ή τέλος πάντων αναλυθεί, ανακριβή στοιχεία. Και αλλάζει βέβαια και η διαδικασία με τον ΕΜΦΙΑ. Από το 2027 θα υπάρχει διαφορετικός υπολογισμός με τον ΕΜΦΙΑ. Δηλαδή με λίγα λόγια θα έχουμε ΕΜΦΙΑ με ταυτότητα, διότι θα λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ώστε ο φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική εμφάνεια των κτισμάτων.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Ερνιούς 105,8 ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Στράτος Παραδιάς, ο οποίος ανέφερε και είπε και εστίασε στο ποιοι πρέπει να βιαστούν και ποιοι θα πιεστούν με το ΜΙΔΑ, με αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
4: Αυτοί που θα προηγηθούν σε αυτή την ιστορία όλοι, εξορισμού, θα είναι αυτοί που έχουν κάποια ακίνητα και τα νοικιάζουν, οι εκμισθωτές ακινήτων. Οι οποίοι ο αριθμός τους είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια στη χώρα.
5: Δεν είναι και λίγοι.
4: Δεν είναι και λίγοι. Γιατί θα προηγηθούν αυτοί? Διότι εάν δεν έχουν πρώτα διασταυρώσει και βεβαιώσει ότι αυτό είναι το ακίνητο, αυτά είναι τα πλήρη στοιχεία του, δεν θα μπορούν να μπουν στην καινούργια βάση που θα περιέχει το ΜΙΔΑ, στην οποία θα δηλώνονται οι νέες μισθώσεις ακινήτων, θα δηλώνονται οι νέες τροποποιήσεις υπαρχουσών μισθώσεων, θα δηλώνονται και οι λύσεις υπάρχουσών μισθώσεων. Διότι αν δεν βιαστούν, ό,τι και να είναι υποθέσμια, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Θα του πει ο νοικιαστή, ξέρει, ή μάλλον θα πούνε στου νοικιαστέ, ξέρει, θα πάρουν ένα πεντάρικο αύξηση. Ωραία. Αυτό θέλει δήλωση. Δεν θα μπορεί να το δηλώσει όμω αν δεν τακτοποιήσει το ακίνητο αυτό, το συγκεκριμένο ακίνητο. Ή θα πει ο άλλο, εγώ φεύγω 31 του μηνό και σου παραδίδω τα κλειδιά. Πρέπει να μπει μέσα να κάνει τη λύση.
1: Τώρα, ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
5: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Τώρα, πολύ σημαντική επόμενη είδηση που μας έρχεται από τη Βουλή. Εκεί μάθαμε ότι αλλάζει πλέον ο τρόπος, ή θα αλλάξει μάλλον στο μέλλον, ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών. Την νέα διαδικασία ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Λιβάνιος, τι αλλάζει, τι έχουμε να περιμένουμε για τα δημοτικά τέλη, Νίκο?
6: Λοιπόν, πολύ σωστά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Φαίνεται ότι αλλάζει τελείως ο τρόπος που θα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Θα πάμε σε ένα σύστημα ίσπραξης όπως είναι του είπε ο Υπουργός. Είναι κάτι που έχει τη σύμφωνη γνώμη και τη ΣΚΕΔΕ, που ζητήσανε και οι πάροχοι ενέργειας και έχουν εμπλακεί και τα συναρμόδια Υπουργεία. Έτσι λοιπόν, από 1η Γενάρη του 2028 ουσιαστικά τα δημοτικά τέλη αποσυνδέονται από το λογαριασμό της ενέργειας, από το ηλεκτρικό δηλαδή που πληρώνουμε, και έτσι θα υπάρχει ένα ξεχωριστός μηχανισμός. Τα δημοτικά τέλη θα πληρώνονται ξεχωριστά από τους πολίτες. Αυτή είναι η ουσία. Να κρατήσουμε βέβαια οι κρατές μας ότι δεν γίνεται αυτό άμεσα, δεν θα γίνει την επόμενη μέρα που μιλάμε. Ο σχεδιασμός είναι να πάει από το 2028. Τώρα μπαίνουν οι νομοθετικές βάσεις ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και φυσικά πρέπει να ακολουθήσει όλη αυτή η δημιουργία της πλατφόρμας και της νέας διαδικασίας του νέου συστήματος, ώστε να καταβάλλονται ξεχωριστά τα δημοτικά τέλη στους Δήμους.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το περιμένουμε και το παρακολουθούμε αυτό με ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο βήμα της Βουλής, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
7: Ο κώδικας λοιπόν που φέρεται σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα, πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι, και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Νομοθετείτε όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της Όπλου στο Executive Board της EBU, το ανώτατο δηλαδή διοικητικού οργάνου της EBU. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Ντόνα Δρούτσα, η αρχισυντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξέλιξη, Ντόνα.
8: Γρηγόρη, πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, που ουσιαστικά αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της CBU, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο όπως είναι τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νοέλ Κούραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU. Όπως είπε, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία αλλά και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Τον είσαι, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η EBU αποτελεί τη μεγαλύτερη, να θυμίσουμε, συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες Ευρώπης, τη Μέση Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Σε μια εποχή λοιπόν κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίσουμε ότι αυτά παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επεσήμανε, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νόελ Κάραν. Τώρα, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU. Πραγματοποιήθηκε, υπενθυμίζω, στην Πράγα. Επανεξελέγησαν στη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου η Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Television, η Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας αντίστοιχα, μαζί με τον Πρόεδρο λοιπόν της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο. Εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
1: Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πολύ σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και φυσικά για τη χώρα μας. Ντόνα Ανδρούτση, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν τώρα στην ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι για να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο κύπελο. Στο Μουντιάλ κορυφώνει τη αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του παγκόσμιου κύπελου. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης, ενώ αντίο είπε και τυπικά στη διοργάνωση η Τουρκία. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, με το ποιοι έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην πρώτη νοκάουτ φάση. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι. Ως πρώτες έχουν περάσει το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Ολλανδία. Ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Ιαπωνία. Ενώ γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις τρίτες θέσεις. Φυσικά είναι σε κρεμότητα και τα υπόλοιπα παιχνίδια, οι υπόλοιπες αγωνιστικές, οι τρίτες αγωνιστικές σε άλλους ομίλους. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί σίγουρα ως τρίτοι, το Εκουαδόρ επίσης ως τρίτο, η Βοσνία. Και από εκεί και πέρα είναι ο χώρος του Σαλόγκου για τις 8 καλύτερες τρίτες από τις 12 που θα προκύψουν στο τέλος της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Η δράση βέβαια συνεχίζεται και σήμερα με 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Στις 10 η ώρα το βράδυ για τον 9ο όμιλο θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία στο Φόξμπορ, για την πρώτη θέση παίζουν αυτές οι δύο ομάδες. Σενεγάλη, Ιράκ στο Τορόντο. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή, για τον 8ο όμιλο, Ουρουγουάη, Ισπανία στο Ζαποτάν και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στο Χιούστον. Να πούμε ότι Ουρουγουάη και Ισπανία, η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, αν δηλαδή οι Ισπανοί δεν νικήσουν την Ουρουγουάη, παίζει στους 32 να παίξουν με την Αργεντινή, έτσι, ένα πρόωρος τελικός, αν προκύψει βέβαια. Ναι. Στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου θα γίνουν οι αναμετρήσεις του 7ου ομίλου, θα παίξουν Αίγυπτος, Ιράν στο Σιάτλ και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στο Βανκούβερ, και όλοι οι αγώνες θα πούμε φυσικά ότι θα μεταδοθούν από την ERA Sport, τηλεοπτικά από την ERT2 και την ERT1.
1: Επειδή μας αρέσει στο ένθετό μας να αναφερόμαστε και να επικεντρώνουμε στους ανθρώπους, στους πρωταγωνιστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές είστε στη μεγάλη πρωταγωνιστή σε κάθε περίπτωση στο Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε σήμερα τι γίνεται με αστέρες όπως ο Γιαμάλ, ο Σαλάχ, ο Κουρτουά, τα επιτεύγματά τους μέχρι στιγμής. Τι κάνουν, πώς θα πάνε στα γήπεδα του Μουντιάλ.
9: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τη δεύτερη αγωνιστική μάλλον, ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο 8ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων. Ήταν 18 ετών το γκολ που σημείωσε και 348 ημερών πριν από το 2026. Ο μοναδικός έφηβος που είχε σκοράρει σε διαδοχικές συμμετοχές στο Μουντιάλ ήταν ο Πελέ το 1958. Να πούμε ότι βαδίζει στα γνάρια του λίγο μεγάλη κουβέντα, αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους επόμενους στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ήδη είναι στάρ, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι έχει σε βάθος χρόνου πολλά περιθώρια. Από την άλλη, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει συμμετοχή σε 5 γκολ, μιλάμε για έναν μυθικό παίχτη για την Αφρικανική ομάδα, την Αίγυπτο. Έχει συμμετοχή σε 5 γκολ σε παγκόσμια κύπελα, 3 γκολ και 2 ασίστ. Η μόνη Αφρικανή με περισσότερες συμμετοχές σε γκολ είναι ο Ασαμό Αγκιάν, 6 γκολ και 3 ασίστ. Και ο Ροζέ Μιλά, ο θρυλικός Ροζέ Μιλά, με 5 γκολ και 1 ασίστ. Ο Σαλάκα έχει σκοράρει και ή δώσει ασίστ και στις 4 συμμετοχές του σε παγκόσμιο κύπελο με την Αίγυπτο. Ο τελευταίος, μάλιστα, παίχτης που κατάφερε στα πρώτα 5 παιχνίδια του να είναι πρωταγωνιστής ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014. Και θα κλείσω με τον Τιμπό Κουρτουά, το σπουδαίο αυτό, τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου τερματοφύλακας της Εθνικής Βελγίου και της Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να πραγματοποιεί στη 18η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο, συμμετοχή σε αγώνες εννοώ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Έτσο Σίφο όσον αφορά το Βέλγιο, και έχει ήδη 8 αγώνες που έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τους μοναδικούς Πίτερ Σίλτορ και Φαμπιάν Μπαρτές, τον Άγγλο και τον Γάλλο, που έχουν περισσότερους μόλις 10. Αν τα καταφέρει ο τύπο Κουρτουά, θα είναι ένα τεράστιο επιτεύγμα και γι' αυτό.
1: Βέβαια, πρωταγωνιστές, βέβαια, αναφισβήτητα μεγάλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα στα γήπεδα, αλλά μεγάλοι πρωταγωνιστές και οι θεατές στις κερκίδες, και όχι μόνο στις κερκίδες, αλλά και έξω από αυτές. Γιατί βλέπουμε συνεχώς και στα ένθετα και στα αφιερώματα και στους αγώνες από την ΕΡΤ, βλέπουμε απίθανες σκηνές από τους Νορβηγούς που κάνουν τη χαρακτηριστική κίνηση με το κουπί, έτσι, μέχρι τους Ουσμπέκους που μπήκαν στο γήπεδο, Τάσο, με τα επάνω στα άλογα, μέχρι τους Σουηδούς. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές σε κάθε διοργάνωση.
9: Αυτοί οι αγώνες είναι χρώμα, είναι πολυμορφία, έτσι, πολιτισμικό, είναι κάτι το οποίο το αποδέχονται όλοι, και πολύ χαρακτηριστικά, κάτι που εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ζήσουμε. Βλέπεις δίπλα-δίπλα φιλάθλους διαφορετικών ομάδων, διαφορετικών εθνικοτήτων να κάθονται δίπλα-δίπλα. Την πικρία κάποιων για τους πιθανούς αποκλεισμούς, τις ήττες. Βλέπεις ότι το γλεντάνε, το ευχαριστούνται, το περνάνε όμορφα. Και αυτά είναι τα μηνύματα που θέλει να στείλει και η FIFA, αλλά και γενικά ο αθλητισμός. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να στείλει.
1: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
10: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βορειοδυτικά υπηρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία Τενιτών Αδρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική.

εξώτικα της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, καθώς και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και επανάληψη 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα στην παρέα μας οι Κυρατζίδες, οι οποίοι, όπως διαβάζω στο βιογραφικό τους, ο ορισμός της λέξης Κυρατζίδες ήταν μισθωτοί μεταφορείς του παλιού καιρού που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές Ελλάδας και πολλές φορές εκτός αυτής. Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό Κυρατζί που σημαίνει μισθωτής και είναι παρετυμολόγηση της λέξης κύριος κύρης. Ήταν γνωστοί και σαν αγωγιάτες από το μεσαιωνικό Αγώι, Αγώγιον και το αρχαίο Άγο. Οι Κυρατζίδες βέβαια είναι μια κομπανία στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει κυρίως στη μουσική παράδοση της Πίνδου, αν και το ρεπερτόριό της επεκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Από το στούντιο Έψιλον σήμερα της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη τον Μιχάλη Σιγλέτο και τον Σέργιο Κάπαρη στη ρύθμιση του ήχου είναι οι Κυρατζίδες μαζί μας, ο Αχιλλέας Χαχάμης στο τραγούδι, ο Δημήτρης Μπρέντα στο κλαρίνο, ο Νίκος Καφίδας στο βιολί, ο Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Αλέξης Νόνης στα κρουστά. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Κουτσιμπύρη. Καλή ακρόαση.

0: Να σας καλωσορίσω, παιδιά, και να καλωσορίσω πρώτα εσένα, Αχιλλέα, Χαχάμη.
1: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι μαζί μας. Δώσ' μας λίγο το στίγμα των κυρατζίδων.
1: Θα ήθελα να πω ότι με τα παιδιά έχουμε πάρα πολλά χρόνια συνεργασία. Ουσιαστικά με τον Δημήτρη, τον Μπρέντα και τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο γνωριζόμαστε 15 χρόνια, ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί. Είχαμε μια κοινή αισθητική πάνω στην παραδοσιακή μουσική και αυτό μας έδεσε. Και σαν κυρατζίδες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά είμαστε 10 χρόνια. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, εσύ, Αχιλλέα, είσαι από τα Μεγάλα Καλύβια, από τα Τρίκαλα.
1: Η καταγωγή μου είναι από τα Μεγάλα Καλύβια, μεγάλωσα στην Αθήνα βέβαια, εδώ στην Αγία Παρασκευή, αλλά έχω πάρα πολλά βιώματα γιατί το καλοκαίρι πήγαινα 2 μήνες στο χωριό μαζί με τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, οι οποίες η μία εκ των οποίων τραγουδούσε πάρα πολύ, φορούσαν πάντα τη φορεσιά τους στην Καραγκουνική καθημερινά, αυτό έχω στη μνήμη μου, και τραγουδούσε σε κάθε περίσταση, σε χαρά, σε λύπη, σε κηδείες μυρολογούσε, σε γάμους, και αυτό έτσι το έχω στα αυτιά μου ακόμα, τη φωνή της.
0: Και έχεις τελειώσει τη σχολή βυζαντινής μουσικής στην Κατσάριο Σχολή Ιωαννίνων.
1: Ναι, πέρασα στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παράλληλα αποφάσισα να ξεκινήσω βυζαντινή μουσική και πήγα εκεί, ήταν της Μητρόπολης η σχολή. Και πήρα πάρα πολλές γνώσεις, η αλήθεια είναι.
0: Και με σπουδαίους δασκάλους, όπως βλέπω στο βιογραφικό σου, και εσύ το Χρήστο Ζώτο, όπως πάρα πολλοί μουσικοί που έχουν έρθει σε αυτή εδώ την εκπομπή, τον Κώστα Φιλιππίδη. Θέλεις να μας πεις κάτι για τους δασκάλους σου?
1: Όταν ήμουνα στα Γιάννα, λοιπόν, αποφάσισα να μάθω και λαούτο. Γιατί ξεκίνησα να τραγουδάω, ήθελα έτσι να μάθω περισσότερα πράγματα πάνω στη μουσική. Και τελειώνοντας από τα Γιάννα, ήρθα στην Αθήνα και πήγα στο Χρήστο το Ζώτο. Μου έμαθε πάρα τους δρόμους, τους μουσικούς, μου έμαθε τραγούδια, ήταν φοβερό σχολείο. Και στη συνέχεια πήγα και για λίγο έτσι στον Κώστα Φιλιππίδη, άλλη σχολή εκείνος, και αυτός σπουδαίος. Και βέβαια παρακολούθησα μαθήματα φωνητικής, πήγα σε δασκάλους παραδοσιακού τραγουδιού επίσης, πως ήταν ο Χρήστος Τζιτζιμίκας, ο Παναγιώτης Λάλεζας. Προσπαθούσα πάντα να μαθαίνω αυτό, μια ζωή να μαθαίνουμε.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα ήθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μπρέντα, που μεγάλωσε στην Πιαλία Τρικάλων. Είναι ένα βασικό μέλος των Χαϊνιδών.
1: Θα έλεγα στην οικογένεια.
0: Είσαι στην οικογένεια
1: στην
0: των Χαϊνιδών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης είσαι ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου ορχιστρικής μουσικής Ντορός και παίζεις και στους Villagers.
1: Oui.
0: Κάνετε διεθνή καριέρα πια με τους Villagers. Από πού μας γύρισες πριν λίγο καιρό, πού πήγατε?
1: Υπήρχε μια περιοδία στην Ευρώπη, τώρα
0: παίξατε μόνο
1: πολλά μέρη.
0: Παίξατε μόνο τα metal ή κάνατε και τις ωραίες διασκευές, τα παραδοσιακά?
1: Κοίτα, στην Ευρώπη παίζουμε πιο πολύ το metal. Αλλά παίζουμε και τα παραδοσιακά, εντάξει, εννοείται. Αφού είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο στίγμα της μπάντας, δεν μπορεί να μην τα παίξει αυτά.
0: Πώς βλέπεις τους Ευρωπαίους να ανταποκρίνονται σε αυτό το κομμάτι το παραδοσιακό?
1: Έτσι κι αλλιώς και τα αγγλόφωνα κομμάτια που έχουν γράψει τα παιδιά έχουν πάντα μέσα το στίγμα το παραδοσιακό, το ρυθμικό κομμάτι πάντα που έχει πολύ ρυθμία και έχει μέσα γκάιντες και κλαρινά και μοτίβα μέσα από τη μουσική, απλά τα έχουν περάσει μέσα σε αυτή τη μουσική. Ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική, γιατί είναι τεράστιο το κοινό, ειδικά στο εξωτερικό, εντάξει, την υποδέχεται πάρα πολύ αυτή τη μουσική. Γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ανθρώπινη, πώς να το πούμε. Δεν είναι στήρα. Έχει μελωδίες που αρχίζουν και χάνονται. Έχει μια απλότητα και είναι απλό, όχι απλοϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να παίξει μια πολύ απλή μελωδία, όπως το «Τι κακό έκανα ο καημένος», που είναι μια πάρα πολύ απλή μελωδία, αλλά δεν είναι απλοϊκή. Και περνάει πάρα πολύ εύκολα στον κόσμο. Γιατί συνήθως η metal και η rock έχουμε συνηθίσει να είναι δεξιοτεχνικά πράγματα. Δηλαδή οι κιθαρίστες να παίζουν δεξιοτεχνικά πάρα πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι την υποδέχονται για αυτό το λόγο, γιατί έχει μια απλότητα και μια ανθρωπιά μέσα αυτή η μουσική.
0: Εσύ βέβαια η μεγάλη σου αγάπη, ξέρω ότι είναι η Πίνδος. Είσαι πολύ κοντά στις ρίζες σου.
1: Είμαι, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτό το ρεπερτόριο?
1: Είναι σίγουρα τα ακούσματα, είναι τα τραγούδια. Όλη αυτή είναι η μουσική παλιά, δηλαδή άμα σκεφτούμε το παρελθόν όλοι και δούμε πώς ήμασταν όντως παλιά στο χωριό και όλα αυτά, τα βιώματα. Γινόταν όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτός ο τρόπος ζωής που αυτή τη στιγμή έχει χαθεί στην πραγματικότητα, αυτός ο τρόπος ζωής που συνέβαινε αυτή η μουσική, μας έχει μείνει, εμένα τουλάχιστον μου έχει μείνει μέσα μου σαν κάτι ονειρικό. Τα παιδικά μας χρόνια, όλος αυτός ο τρόπος ζωής και με τη μουσική, ειδικά με τη μουσική. Οπότε στην πραγματικότητα, παίζοντας αυτή τη μουσική, είναι σαν να κρατάω αυτό το πράγμα ζωντανό μέσα μου. Και είναι σαν να μπαίνω σε έναν κόσμο, αυτόν τον κόσμο τον ονειρικό, και να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο και να αναπνέω και να ξαναζώ πάλι μέσα σε αυτό. Και νομίζω και αυτή είναι η ουσία του να παίζουμε τη μουσική και να παίζουμε αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο και να το ξανακάνουμε όπως γινόταν παλιά. Το πλαίσιο
0: αλλάζει συνεχώς.
1: Αλλάζει, ναι, και όχι ότι γίνεται κάτι καλύτερα, κάτι χειρότερα, αλλά αλλάζει και είμαστε μέσα σε αυτό και προσαρμοζόμαστε. Και όπως σκεφτόμουν πρόσφατα, η μουσική είναι σαν τον έρωτα. Χρειάζεται παρουσία και σύνδεση. Αυτή είναι η μαγεία για μένα. Και αυτή τη μουσική έχει άπειρο χώρο για αυτό το πράγμα.
0: Θα ακούσουμε τη Μαρουσιάνα, την οποία την έχουμε γνωρίσει από τον Σωτήρη τον Ντόγελο σε αυτές τις καταπληκτικές εκτελέσεις με τον Σωτήρη τον Σγούρο. Εδώ θα την ακούσουμε από τους Κυρατζίδες. Να πούμε λίγα πράγματα για τη Μαρουσιάνα, έτσι πως την ακούμε εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου.
2: Η Μαρουσιάνα είναι πράγματι ένα αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο στον Ασπροπόταμο, είναι σε όλο τον ομό Τρικάλων, σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι αλήθεια ότι ο δίσκος του Τόγελου με το Σγούρο το έκαναν πολύ διάσημο το κομμάτι. Υπήρχε μία βερσιόν προπολεμική που έμοιαζε πάρα πολύ. Αλλά όπως το ξέρουμε, το ξεκίνησε ο Τόγελος με το Σγούρο. Είναι λίγο περίεργος ο στίχος, γιατί στα πρώτα στιχάκια ουσιαστικά ειρωνεύεται μία κοπέλα που αργεί πάρα πολύ να μαζέψει τις κλωστές, να κάνει τις δουλειές, οπότε μιλάει έτσι περιπαικτικά. Αλλά μετά ξαφνικά λέει «Πού σου ξένε το χειμώνα το χινόπορο, ήμουνα μακριά στα ξένα, ξενοδούλευα και όσα μάζευα ο καημένος σε σένα τα στέλνα». Δηλαδή ξαφνικά γίνεται ένα τραγούδι της ξενιτιάς και της αγάπης, όπου η κοπέλα λέει στον ξένο «Πού ήσουν τόσα χρόνια που σε γύρευα», αλλά σίγουρα το αγαπάνε όλοι.

0: Νικόλας Αγγελόπουλος. Στο Λαούτο έχει έρθει αρκετές φορές στα εξωτικά της παράδοσης. Τον ευχαριστώ πολύ που μας θυμάζει ακόμη μια φορά.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνήθως δεν μιλάς, αλλά αυτή τη φορά θα σε κάνω να μιλήσεις για τον εαυτό σου.
1: Είναι χαρά πάντα να βρισκόμαστε εδώ, στα εξωτικά και πάντα με πολύ ωραίες παρέες.
0: Τα παιδιά στο σχολείο, τι σου λένε?
1: Ξύπνησα σήμερα το πρωί και είχα διάφορες σκέψεις. Ήξερα ότι θα έρθουμε εδώ να γράψουμε. Τι θα πούμε, τι θέλουμε να πούμε, τι μας καίει να πούμε. Να μην πούμε κουβέντες και σκέψεις πολύ κλισέ και τετριμένες. Μετά στο σχολείο τα παιδιά, είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συνδέεται με αυτό που είπε και ο Δημητράκης πριν, ότι σε αυτήν την ηλικία ρουφάμε πολλά πράγματα. Είμαστε σαν σφουγγάρια, και τα οποία μας χαρακτηρίζουν στην ενήλικη ζωή μας και πολλές φορές κάνουμε και προβολή αυτών. Είτε είναι ο τρόπος ζωής εκείνη την περίοδο, είτε είναι κουβέντες και συμπεριφορές των μεγάλων, των μεγαλύτερων μας. Γι' αυτό πολλές φορές σε πιο μικρά μέρη, και εγώ στο Αγρίνο μεγάλωσα, σε μια πόλη, ούτε πολύ μεγάλη, ούτε και πολύ μικρή, συναναστρέφεσαι με όλους τους ανθρώπους, όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των ηλικιών. Μπορεί να βρίσκεσαι στο ίδιο περιβάλλον με όλους αυτούς τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Οπότε παρατηρείς τη συμπεριφορά τους και ακούς τις κουβέντες τους. Αυτό και μόνο νομίζω είναι μια απίστευτη εμπειρία για ένα παιδί. Να κάνει παρέα με μεγάλους ανθρώπους. Που άλλοι έχουν σοφία, άλλοι όχι. Αλλά σίγουρα μεταφέρουν κάτι από το παρελθόν.
0: Έχουν έρθει ποτέ τα παιδιά να σε δουν με τους κυρατζίδες?
1: Όχι, δεν έχει τύχει ακόμα, αλλά με ρωτάνε, να πω την αλήθεια. Πέρυσι ένα παιδί με ρώτησε, κύριε, παίζετε σε πανηγύρια? Και σάστησα, το απάντησα βέβαια και του είπα ναι, και το πανηγύρι είναι κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ή τι αίσθηση έχει ένα παιδί για το τι είναι το πανηγύρι. Μπορεί να έχουν...
0: Εξαρτάται σε τι πανηγύρι έχουν πάει.
1: Ναι, μπορεί να έχουν βρεθεί σε φτηνά πανηγύρια ή και σε ακριβά. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση όμως και για εμάς τους ίδιους. Πόσο αγαπάμε αυτή τη συνθήκη τέλος πάντων και πόσο σοβαρή είναι για εμάς. Η παράδοση είναι τσαλακωμένη. Νομίζω μάλλον και αυτό είναι και η γοητεία της. Και τα τραγούδια που λέμε, άλλοι τα έχουμε βιώσει σε μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγάλο βαθμό, άλλοι τα γνωρίσαμε στην πορεία και ταυτιστήκαμε μαζί τους και έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μας. Είναι τσαλακωμένα όλα αυτά. Είναι και ωραία και άσχημα πολλές φορές. Θέλουμε να πούμε τόσο ωραίες αλήθειες που να μοιάζουν σαν ψέμα. Ή να ξέρουμε ότι μια ιστορία είναι ψέμα, αλλά να είναι τόσο ωραίο ψέμα που να είναι σαν αλήθεια. Αυτό νομίζω όλους μας γοητεύει και εμείς έχουμε την αγωνία. Είναι έτσι, δεν είναι? Και οι προηγούμενοι νομίζω από εμάς μουσικοί, οι γενιές, είχαν την ίδια αγωνία. Το κάνουμε καλά αυτό? Είναι αυτό το σωστό? Το πήραμε καλά? Μήπως το πειράξαμε πολύ? Εμένα ο δάσκαλος μου είπε μια μέρα μια κουβέντα. Εγώ έτσι το έμαθα, έτσι το κατάλαβα, έτσι σου το δείχνω. Εσύ άμα μπορείς κάνε το και μορφότερο. Αλλά να χωράει αυτό που κάνεις. Δηλαδή να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο, σε αυτή την αγκαλιά. Είναι αόρατο βέβαια το όριο, αλλά όποιος μπει μέσα σε αυτό ή νιώσει ότι μπει και κάποια στιγμή καταλαβαίνει μέχρι που χωράει να το μορφύνει και που είναι ξένο σώμα.

0: Θέλω, Δημήτρη, να μου πεις για αυτό το τραγούδι, το πολύ όμορφο, το Αϊδόνι. Το έχουμε ακούσει και με από τον Ξενοφόντα Τσιούνι σε πολύ ωραία εκτέλεση.
1: Βέβαια. Γενικά το έχουν πει πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραία. Το Αϊδόνι είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ διαδεδομένο και αγαπητό στους βλάχους όλων των περιοχών. Από τα Γρεβενά μέχρι και τον Ασπροπόταμο το λένε. Μέχρι το Χαλί και εκεί, Ορεινή Καλαμπάκα και εννοείται Μέτσοβο κτλ. Και είναι αντικριστός χορός. Αυτό που το κάνει έτσι ιδιαίτερο εννοείται είναι ο ρυθμός του, έτσι που είναι, εγώ θα το έλεγα, μη μετρονομικός. Είναι πάντα έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον για εμάς τους μουσικούς. Αυτό το τραγούδι έχει πολλά γυρίσματα γενικά. Και πάει, μπορεί να πας πολλή ώρα να παίζεις και να γλεντάς με αυτό που λέμε με αντικριστά και μετά γυρίσματα.

0: θέλω να σου δώσω πάσα, Αχιλέα, να μας συστήσεις και τους άλλους δύο, τον Νικόλα Σκαφίδα στο βιολί και τον Αλέξη Νόνη στα ακουστά. Μιλήσεις εσύ για αυτούς.
1: Τι να πρωτοπώ για αυτά τα παιδιά. Είναι μεγάλη η χαρά μας που είμαστε έτσι συγκρότημα. Να πω ότι ο Νίκος ο Σκαφίδας παίζει υπέροχο βιολί, είναι πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Η καταγωγή του είναι από τη Ρούμελη, ορεινή ναυπακτία, και από τη Σκύρο. Οπότε αυτούς τους δύο κόσμους τους έχει μέσα του συνδυάσει πάρα πολύ ωραία. Πρόσφατα μάλιστα πήγαμε και στη Σκύρο, πηγαίνουμε κάθε χρόνο σε ένα μεγάλο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και έρχονται χορευτικά από όλη την Ελλάδα, 500 και πλέον χορευτές. Και φέτος περάσαμε επίσης υπέροχο, τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Και βέβαια ο Αλέξης ο Νόνης είναι ο κρουστός μας, οι βάσεις, οι γερές. Και ο Αλέξης είναι πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός, φοβερή αντίληψη και είναι η ήρεμη δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κυρατζίδες που ήταν μαζί μας σήμερα. Ο Αχιλλέας ο Χαχάμης, ο Δημήτρης Μπρέντας, Νίκος Καφίδας, Νικόλας Αγγελόπουλος και Αλέξης Νόνης. Σε αυτή την ηχογράφηση εδώ στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Μιχάλης Ιγλέτος και ο Σέργιος Κάπαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Δραματική αύξηση του απολογισμού των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλση Ροντρίγκερς, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε πάνω από 2.980, ενώ οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται. Παραμένει ασάφιος προς τον αριθμό των τραυματιών, καθώς ο Υπουργός Υγείας της χώρας είχε αναφέρει νωρίτερα περισσότερους από 4.300. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπρεύουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Ο 43χρονος που δήλωσε μετανιωμένος απολογήθηκε για περισσότερες από 2 ώρες και ενώ δρακόντια ήταν τα μέτρα ασφαλείας πέριξ του κτηρίου. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε τη σκόδωση τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοθετική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΝΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ίσπραξης από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φωνικός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη με τις υγειονομικές αρχές να παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 55 θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο ρυθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α2 με δεκάδες οχήματα να υφίστανται ζημιές. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ στη Νότια Αγγλία για τρίτη διαδοχική ημέρα. Αντίστοιχη προειδοποίηση υπάρχει και για όλη την Ολλανδία. Δεκάδες εκδηλώσεις ακυρώνονται σε όλες τις χώρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Επίσκεψη στη Νέα Σμύρνη πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στον ιστορικό αθλητικό όμιλο Νέας Σμύρνης Μήλων, όπου φιλοξενούνται αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ στο λιμάνι του Βόλου. Σε φορτηγό πλοίο εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν πάνω από 12.200 λίτρα αδήλωτου ναυτιλιακού ντίζελ χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά. Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου και επιβλήθηκαν δεσμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Τρίωροι προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία της Ραφίνας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το πυροσβεστικό σώμα, καθώς αύριο, Σάββατο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές του Βόρειου Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο, βόρει, βορειοανατολική άνεμη ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπου στα ανατολικά επιρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα επιρωτικά. Στην Αττική, ισχυρή άνεμη που μάλιστα στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμοί. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί τώρα?
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Τρεις διαφορετικές συναυλίες αυτή την εβδομάδα ήταν που μονοπόλησαν την επικαιρότητα για τους φίλους της μουσικής.

Είναι ο μουσικός που έχει μαζέψει σε συναυλίες τους από τότε που ξεκίνησε τον περισσότερο κόσμο στον πλανήτη, μέχρι 3 εκατομμύρια σε μία από αυτές. Ρεκόρ που δεν θα σπάσουν ίσως ποτέ. Ίσως. Πρωτοπόρος ηλεκτρονικής, ambient, new age, και φαίνεται ότι ακόμα ικανοποιεί τον κόσμο στα 77. Η πρώτη από τις 3 συναυλίες που σημειώσαμε αυτή την εβδομάδα. Τις δικές σας συμμετοχές στην εκπομπή θα τις στείλετε με τις απόψεις σας και για τις συναυλίες και για τα άλλα της επικαιρότητας στο Viber Air2 News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Ήταν έρωτας από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη ματιά. Από τότε, αρχές δεκαετίας του 80, με ένα από τα κορυφαία post-punk συγκροτήματα της εποχής εκείνης, τους Birthday Party. Από τότε, κάθε φορά που έρχεται, επιβεβαιώνει ότι η αγάπη αυτή συνεχίζεται. Και μιλάμε βέβαια για τον Nick Cave, που έκανε άλλη μία παράσταση στη χώρα μας, σπουδαία αυτή την εβδομάδα. Αλλά επίσης, πολύ σπουδαία ήταν η εμφάνιση των Gorillaz, τη στιγμή που έχουν βγάλει ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της χρονιάς.

Και μάλιστα είχαν τις, είχαν τα περισσότερα εισιτήρια οι Γκορίλας. Είναι αισιόδοξο ότι το πιο καινούριο από όλους είχε τέτοια συμμετοχή και μάλιστα με αρκετό νεότερο κόσμο στη συναυλία. Αυτά με τις συναυλίες. Σήμερα δόθηκε άλλο ένα τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται και που θα γίνει μια ιδιαίτερη παρουσίαση στο Κόσμος τον άλλο μήνα. Το 25ο στούντιο άλμπουμ των Rolling Stones, με συμμετοχή, όπως έχουμε πει, Paul McCartney, Stevie Winwood, Robert Smith και του Smith από τους Red Hot Chili Peppers. Άλλο ένα δείγμα αυτής της διαχρονικότητας που έχει το συγκρότημα.

Jealous Lover, Rolling Stones. Όμως επιστρέφει και η PJ Harvey. Έχουμε ένα τραγούδι που ανέπτυξε το τραγούδι αυτό από ένα προσχέδιο για το επόμενο άλμπουμ της, υιοθετώντας τη φωνή του διαστημόπλοιου Voyager 2 της NASA, για να ταιριάζει έτσι με το θέμα της περιοδίας της. PJ Harvey.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογεί αν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρούλης σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνυγκίτιδας σε Φαντάρου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γινοπούλου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Ο Θεόφιλος μας γράφει εδώ ότι αξίζει να δούμε, ναι, το είδα και είναι πραγματικά πολύ καλό το βίντεο κλιπ της BJ Harvey. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, παίζουν ρόλο αυτά που μας γράφετε. Συνεχίζετε στο Earth News Radio, στο Viber. Οι Editors, αγαπημένο συγκρότημα από το Birmingham που φτιάχτηκαν εδώ και 20 χρόνια και μάλιστα κατάφεραν μέσα στα 7 άλμπουμ κυκλοφόρησαν να έχουν και μεγάλη απήχηση με πολλές πωλήσεις για ένα συγκρότημα που έχει έναν ιδιαίτερο ήχο. Καινούριο. The Rush.

Editors. Πάμε τώρα στις απώλειες και πρώτα θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που είναι πίσω από τους καλλιτέχνες. Έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες ο Clive Davis, σε ηλικία 94 ετών, τεράστιο όνομα, γιατί είχε ανακαλύψει αυτά που κυριάρχησαν από το 67-68 μέχρι και πριν από μία δεκαετία. Το τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι μοναδικό. Το θαυμάζαμε από την αρχή όταν βλέπαμε τι γινόταν με αυτά που μας πρότεινε κάθε φορά ο Clive Davis. Και η σύμπτωση είναι ότι δύο μέρες μετά το θάνατό του έφυγε και ο τραγουδιστής του πρώτου συγκροτήματος που ανακάλυψε, θα τα πούμε τώρα. Clive Davis λοιπόν, μεταξύ άλλων, αυτός ο τύπος, ήταν η εποχή βέβαια που έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γι' αυτό ακούμε αυτή τη μουσική που είναι τυποποιημένη και μηχανοποιημένη. Οι ανιχνευτές ταλέντων πηγαίναν στα κλαμπ και βρίσκαν τους καλλιτέχνες στις συναυλίες. Εκεί λοιπόν είδε κάπου την Τζάνις Τζόπλιν και έμεινε άφωνος, την υπέγραψε στη Sony, στη CBS τότε, και έγινε αυτό που έγινε. Μεταξύ άλλων, και εδώ δείχνει την ευρύτητα της μουσικής που είχε ο Clive Davis, γιατί δεν ήταν μόνο για ένα στυλ, του άρεσε η μουσική, τα μεγάλα ονόματα. Μερικά από τα ονόματα που ίσως δεν θα είχαν γίνει αν δεν τα είχε υπογράψει ο Clive Davis είναι Sly and the Family Stone, Janis Joplin, Laura Nero, της ετοιμάζουμε αφιέρωμα, Santana, Bruce Springsteen, Chicago, Earth, Wind and Fire, Aerosmith, Billy Joel, Donovan, Blood, Sweat and Tears, Luther Vandross. Μετά το μεγάλο δημιουργήμά του, το μεγαλύτερο από όλα στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα, η Whitney Houston, και δεν σταμάτησε εκεί, έβγαλε και την Alicia Keys αργότερα και άλλα. Όμως, όπως σας είπα, δύο μέρες μετά έφυγε από τη ζωή ένας τραγουδιστής που τον θεωρώ από τους σπουδαιότερους αυτής της γενιάς, γιατί ήμουν φανατικός του άλμπουμ που θα παίξω δύο τραγούδια και της κίνησης τότε. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή, γεννημένος το 1941, ο Βρετανοκαναδός David Clayton Thomas, ο τραγουδιστής των Blood, Sweat and Tears, στην χρυσή τους εποχή. Τους είδε σε ένα κλαμπ, είπε σε έναν δίπλα του πώς μπορώ να έρθω αμέσως σε επαφή μαζί, και βγήκαν αυτά που βγήκαν.

Blood, Sweat and Tears. Υπέγραψαν στην Sony, χάρης στον Clive Davis, και όλα εκείνα τα ονόματα και άλλα τόσα. Έκανε και την Αρίστα. Έκανε, ας πούμε, ο Clive Davis έφερε στην επικαιρότητα και πάλι στη δεκαετία του 80 την Αρίθα Franklin, που είχε φύγει εντελώς από την επικαιρότητα, ή την Dionne Warwick στην Αρίστα. Πάρα πολλά. Όλη αυτή είναι η ιστορία της μουσικής. Αυτούς θα θυμούνται κάποιοι, έχω πει την ιστορία, τους είχα δει στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 στις Κάνες, σε ένα μικρό θέατρο. Τη ιστορία εκείνη που μπροστά μου έφεραν το κοριτσάκι τότε, μικρή ακόμα κοριτσάκι, δηλαδή έφηβη ήταν, δηλαδή παρουσία, είδα αυτή τη συνευλία με τη Jodie Foster τότε. Εκεί ήταν μια πολύ τυχερή στιγμή για μένα, για τη συναυλία αυτή. Δεν ήξερα ότι θα ερχόταν και η Jodie Foster, που σπούδαζε τότε ή ήταν στη Γαλλία. Ο David Clayton Thomas έχει γράψει και τραγούδια για τους Blood, Sweat and Tears, και ένα από αυτά είναι στο ίδιο άλμπουμ.

0: good.
1: Με αυτούς λοιπόν έχει συνδεθεί το όνομα Clive Davis. Όμως η πρώτη μεγάλη που ανακάλυψε ήταν η Janis Joplin. Ήταν εκεί στο φεστιβάλ του 1967 στο Monterey και υπάρχει μια σκηνή που η μάμα Cass ακούει την Janis Joplin στη σκηνή και μόνο από την έκφρασή της έχει πάρει πλάκα, ας πούμε, από τη φωνή της. Εκεί λοιπόν την είδε και πήγε στα παρασκήνια, συστήθηκε και υπέγραψε τη Janis Joplin Big Brother and Holding Company και αυτήν στην Κολούμπια τότε. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Και ένας ακόμα από αυτούς που θα είναι στην κηδεία του, γιατί βλέπω ότι θα είναι τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής στην κηδεία που θα γίνει σε λίγες ώρες, από τον Springsteen μέχρι την Dionne Warwick μέχρι τον Barry Manilow, γιατί αυτός έχει ανακαλύψει και τον Barry Manilow. Πρώτα βέβαια τον βρήκε η Bette Midler το 1971, όταν τον είχε επιλέξει για πιανίστα της. Η Bette Midler ξεκίνησε με πιανίστα τον Barry Manilow το 1971 σε λουτράκια γκέις στην Νέα Υόρκη, στα Continental Baths, που ήταν στο ξενοδοχείο Ansonia στη Νέα Υόρκη. Αυτά τα λουτρά. Εκεί λοιπόν τους είδε ο Clive Davis, τον υπέγραψε για την εταιρεία που έφτιαξε Arista. Έγινε ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές. Ο Sinatra είπε ότι είναι ο επόμενος, έτσι έχει πει για αυτόν. Και βέβαια ήταν και στα δύο πρώτα άλμπουμ της Bette Midler ο Barry Manilow.

συνέχεια τη Δευτέρα με επικαιρότητα την Κυριακή στο κόσμο νέες ταινίες, Obsession κτλ. Βίβιαν Νικολοπούλου στον ήχο, δίπλα από Δημήτρη Ζουβλή ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλση Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980, ενώ οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται. Παραμένει ασάφεια ως προς τον αριθμό των τραυματιών, καθώς ο Υπουργός Υγείας της χώρας είχε αναφέρει νωρίτερα περισσότερους από 4.300. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Το ένα μετά το άλλο ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρύπτονται στη Δυτική Ευρώπη, που βιώνει έναν πρωτοφανή στα χρονικά καύσωνα. Στη Βρετανία καταγράφηκε για τρίτη συνεχόμενη ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ο υδράργυρος έφτασε σήμερα τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Suffolk της Ανατολικής Αγγλίας. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το έντονο κύμα καύσωνα βρίσκεται πλέον στο τέλος του. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 55 θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α2, με δεκάδες οχήματα να υφίστανται ζημιές. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ στην Ολλανδία. Δεκάδες εκδηλώσεις κυρώνονται σε όλες τις χώρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Ο 43χρονος, που δήλωσε μετανιωμένος, απολογήθηκε για περισσότερες από 2 ώρες, ενώ δρακόντια ήταν τα μέτρα ασφαλείας πέριξ του κτηρίου. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα ανάμεσά τους και τον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και παραμένουν υποκράτηση. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΝΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ίσπραξης από την 1η Ιανουαρίου 2028, ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η έγκριση του νέου πακέτου για τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας από το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, 3 από τα 8 στρατηγικά ενεργειακά έργα αφορούν άμεσα τη χώρα μας. Ο διαβαλκανικός αγωγός, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ταχύτερες αδειοδοτήσεις, μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. 3 ώρες προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία της Ραφίνας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το πυροσβεστικό σώμα, καθώς για αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Στην Αττική θα πνέουν ισχυροί άνεμοι που μάλιστα στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 στους 34 βαθμούς. Αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δυο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Ξένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

το γλιτώσατε όμως. Λοιπόν, χαίρετε, χαίρετε και καλησπέρα σας και καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Το τραγούδι λίγο πολύ λέει θα πρέπει να χρησιμοποιήσω πολύ τη φαντασία μου. Πράγμα που δεν χρειάζεται να κάνω εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο, διότι μπροστά στα μάτια μου ο μεγάλος υπολογιστής έχει ως κεντρικό θέμα στην εικόνα του μια τεράστια θάλασσα.

επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και επειδή ψάχνω για κάποιο λόγο, δεν το έχω καταλάβει, δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να το καταλάβω, πάντως μου συμβαίνει να υπάρχει μια ισορροπία στο σύστημα το αριθμικό, αν λέγεται έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα που, προσέξτε, είναι 26 έκτου του 26. Αχ ναι, λέει η Vivian με τα έκπληκτα ωραία της μάτια και το ωραίο της χαμόγελο. Η Vivian Νικολοπούλου απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Ναι, 26 έκτου του 26. Θέλετε να παίξουμε κανένα τυχερό παίγνιο? Δεν επιτρέπεται κιόλας να κάνω αυτή την προτροπή, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι, το 2 και το 6, το 2 και το 6 παίζουν πάρα πολύ σήμερα. Απογευματόβραδο Παρασκευής σε μια πόλη που δεν την έχει ακόμα λιώσει η ζέστη, ευτυχώς. Εγώ πάντως ψάχνοντας μέσα στα στατιστικά στοιχεία, βρήκα ότι σαν σήμερα, 26 Ιουνίου ήταν του 2007, ένα ακραίο κύμα ζέστης σάρωνε το λεκανοπέδιο και σημειώναμε στη Νέα Φιλαδέλφια και τον Ασπρόπυργο θερμοκρασίες των 47,5 βαθμών Κελσίου.

Το λέω γιατί νομίζουμε εμείς οι κινήθνητοι και ξεχνάμε και εύκολα ενδεχομένως ότι, ότι όσο προχωράνε τα χρόνια τόσο πιο πολύ θερμαίνεται ο πλανήτης. Ισχύει εν μέρη και η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση και οι πάγοι που λιώνουν και όλα αυτά. Το ρεύμα, όπως το είπαμε, το Gulf Stream εκεί στο κόλπο του Μεξικού. Άλλωστε αυτό το βλέπουμε και ως απόλυτη απόκληση στην Ευρώπη.

λέτε, παρόλα αυτά, η σημερινή ημερομηνία του 2007, δηλαδή πριν από 19 χρόνια, δεν ήταν το πιο ακραίο φαινόμενο για την Ελλάδα, διότι και στις 10 Ιουλίου του 1977, εδώ πήγαμε πολύ πίσω, σημειωνόταν στην Ελευσίνα και το Τατόι ένα αξιοπρεπέστατο 48. Ναι, 48 βαθμοί Κελσίου στην Ελευσίνα και το Τατόι στις 10 Ιουλίου του 1977.

Συγγνώμη τώρα που θα κόψω το live, αλλά δεν πειράζει, δεν θα ακούσουμε τους συντελεστές, αλλά εγώ συνεχίζω εδώ απτόητη. Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8, σήμερα μόνοι μας, χωρίς τη φωνή της Ελλάδας που συνεχίζει μόνη της με άλλο πρόγραμμα αυτή την ώρα. Από Δευτέρα ως Πέμπτη είναι αυτή η σύνδεση. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα από τις συχνότητες του Air News Radio σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ert.gr και το ERTECO, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ERT. ERTECO.gr για ακρόαση οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας.

0: σπιτιών τις σκεπές.
1: Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι.
2: Είμαστε εδώ λοιπόν με Βίβια Νικολοπούλου, με Μαρία Σφυρόερα, την αφεντιά μου την ανέφερα ήδη. Στο Viber μας βρίσκεται αμέσως μέσα από το μήνυμά σας, αν το στείλετε. Earth News Radio, δύο λέξεις στην αναζήτηση στο Viber, όπως και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, τις γνωστές, έτσι. Και στο mail, το ikaragiannipapa@earth.gr. Το μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι που είναι ακόμα στην αρχή του και συνεχίζεται σε όλα τα μέρη, με την Ευρώπη να φλέγεται, θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας με την επιστήμονα της οποίας έχουμε ζητήσει τη συνδρομή από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, παρακαλώ. Αλλά πριν από αυτό να πω ότι είμαστε όλοι Βενεζουελάνοι. Γιατί ο σεισμός στη Βενεζουέλα, ο διπλός, ο δίδυμος, ήταν φωνικότατος, καταγράφεται ως φωνικότατος από την άποψη ότι ήδη έχουμε μια ραγδαία αύξηση στον αριθμό των νεκρών, έχουμε φτάσει στους 589 βεβαιωμένους και είναι ένας αριθμός ήδη τόσο τραγικός που και μόνο όπως τον αναφέρω, λέω Χριστέ μου τι λέω, αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε σε ανθρώπινες υπάρξεις, σε ανθρώπινες ψυχές. Υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες, πάνω από 4.500 και πολλοί βέβαια, πολλές χιλιάδες αγνοωμένων. Δεν ξέρω αν μπορούν να υπολογιστούν. Τραγικές ώρες λοιπόν για την Βενεζουέλα και την γύρω περιοχή, για το Καράκας αλλά και για τις άλλες περιοχές στην ίδια τη χώρα. Μια χώρα γενικά σε πολλά θέματα πολύπαθη, εδώ τώρα και λόγω του σεισμού. Και μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι θα αναμένουμε ένα μετασεισμό λογικά της τάξης των 6,5 Ρίχτερ που φαίνεται να έρχεται να έχει σκοπό να αποτελειώσει ό,τι γκρέμισε νωρίτερα. Τα ψάχνουν οι επιστήμονες και αυτό είναι το μόνο εντός εισαγωγικών καλό, δηλαδή ότι ένα περιστατικό που εκδηλώνεται με τέτοια δρυμύτητα είναι η αφορμή, και αφαιρέστε τη λέξη καλό, πολύ άτυχη ήταν, πάντως είναι η αφορμή για να δώσει γνώση και υλικό για επόμενες καταμετρήσεις, για επόμενες στατιστικές ή για επόμενες εκτιμήσεις. Κάτι που λίγο πολύ συμβαίνει και στη μετεωρολογία, έχω την εντύπωση. Γι' αυτό και θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, τη δόκτωρα Δήμητρα Φουντά, τη Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φουντά.
3: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Ξέρετε, το πρώτο πράγμα που είμαι έτοιμη να ρωτήσω, δηλαδή, αλλά θα αποφύγω για λίγο την πρόκληση, γιατί μπορεί να συμβεί στη ρήμη του λόγου μας, τη συζήτησή μας, είναι το τι συμβαίνει με την Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη τόσο πολύ, γιατί όχι στην Ελλάδα ή όχι ακόμα στην Ελλάδα, αλλά θα μείνω σε πιο, πώς να το πω τώρα, πιο ορθολογικό τίτλο, ότι δηλαδή διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου ότι στην Ελλάδα εμφανίζονται 5 φορές περισσότεροι και 7 φορές μεγαλύτεροι οι καύσονες. Να ξεκινήσουμε από αυτό αν θέλετε.
3: Δεν είναι ακριβώς 7 φορές μεγαλύτερη, θα το διορθώσω λιγάκι. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι έτσι το αντιλαμβάνεστε αρχικά.
2: Όχι, δεν το αντιλαμβάνομαι εγώ. Οι συνάδελφοί μου που τα καταγράφουν στις ιστοσελίδες και με εκθέτουν. Αλλά ναι.
3: Όχι. Εντάξει,
2: ναι, πείτε
3: το
2: μας.
3: Καταλαβαίνω, θα σας πω ότι εννοώ. Αρχικά μιλήσατε για τα στατιστικά που έχουμε για την Αθήνα, που ναι, είναι από το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Να πω εδώ πέρα, είναι γνωστό, αλλά ίσως και όχι, ότι έχουμε στο αστεροσκοπείο καταγραφές καθημερινές για την Αθήνα, τις θερμοκρασίες και άλλων παραμέτρων μετεωρολογικών, από τα μέσα του 19ου αιώνα. Άρα μιλάμε για ένα αρχείο το οποίο έχει διάρκεια σχεδόν 1,5 αιώνα, mm-hmm, άρα μπορούμε να έχουμε μια
2: πλούσιο και επαρκές.
3: Αυτά που λέμε. Λοιπόν, όταν λέμε ότι είναι πενταπλάσιοι, τι εννοούμε? Αν πάρουμε αρχικά μια κλιματική περίοδος, συνήθως προσδιορίζεται από μια 30 κονταετία τουλάχιστον. Mm-hmm. Άρα, αν πάρουμε τα δεδομένα που έχουμε κατά τα τελευταία 30 χρόνια, ας πούμε από το 1996 μέχρι το 2025, και τα συγκρίνουμε με όλες τις προηγούμενες 30 κονταετίες που είχαμε, τα επεισόδια καύσωνα, η συχνότητα δηλαδή των επεισοδίων, ο αριθμός των επεισοδίων καύσωνα έχει πενταπλασιαστεί την τελευταία 30 κονταετία, την πιο πρόσφατη δηλαδή κλιματική περίοδο,
2: ναι,
3: σε σχέση με το πώς ήταν κατά μέσο όρο πριν από το 1950, αλλά από τότε που έχουμε δεδομένα, mm, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
2: Άρα συμβαίνουν αυτό, συχνότερα, ναι, αυτό
3: σίγουρα,
2: βγάζουμε σε
3: σίγουρα
2: συμπέρασμα. Μάλιστα.
3: Αν πάρουμε όμως τον αριθμό των ημερών καύσωνα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω δύο επεισόδια καύσωνα, αλλά να κρατήσουν τρεις μέρες ο καθένας.
2: Ναι.
3: Άρα, ο αριθμός ημερών καύσωνα είναι 3 και 3, 6 συνολικά μέσα σε ένα χρόνο. Μπορώ να έχω όμως ένα επεισόδιο καύσωνα και να κρατήσει 10 μέρες.
2: Ναι, όπως συμβαίνει τώρα σε ευρωπαϊκές πόλεις. Ναι, ναι.
3: Την άλλη φορά είχα μόνο ένα καύσωνα. Ναι, αλλά πόσες ημέρες είχε αυτός ο καύσωνα συνολικά. Αυτό έχει εφταπλασιαστεί, καταλάβατε, ο αριθμός των ημερών
2: ναι,
3: καύσωνα.
2: Ναι, ναι,
3: γενικά.
2: Πολύ, πολύ σαφές. Ναι. Τώρα βέβαια αυτό είναι λίγο ερασιτεχνικό που θα σας ρωτήσω, αλλά εσείς οι μετεωρολόγοι, οι ερευνητές, τι ναι. προτιμάτε καλύτερα, να έχει μεγάλη διάρκεια ή να εμφανίζεται συχνότερα και να είναι συντομότερος?
3: Κοιτάξτε, δεν είναι ότι προτιμάμε εμείς. Εδώ υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες, mm-hmm. οι οποίες βέβαια μην νομίζετε ότι συγκλίνουν πάντα. Mm-hmm. Θεωρείται ότι η αιμονή του καύσωνα είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Ναι.
3: Αιμονή εννοούμε τη διάρκεια.
2: Ναι, ναι.
3: Και επίσης υπάρχουν και μελέτες που ενοχοποιούν το χρόνο που γίνεται κάποιος καύσωνα, δηλαδή οι πρόωροι καύσωνες, ότι είναι πιο θανατηφόροι γιατί δεν έχει προλάβει ο οργανισμός να εγκλιματιστεί.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Το νιώθουμε όλοι μας.
3: Για καύσωνα, κυρία Καραγιάννη, κοιτάξτε τι γίνεται. Συνήθως.
2: Να το ορίσουμε, λέτε
3: μόνο
2: λίγο.
3: Για θερμοκρασία. Υπάρχουν ναι. 500 ορισμοί, έχω κάνει και μελέτες ναι, και ναι. με τους συνεργάτες μου. Και έχουμε βρει με πάρα πολλούς ορισμούς, 15 ορισμούς καύσωνα, τι γίνεται στην Αθήνα. Mm. Δεν έχει σημασία. Όποιο ορισμό και να υιοθετήσεις, η τάση είναι συγκεκριμένη. Έτσι. Όμως, ένα άλλο πράγμα, ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι. Το να μην έχουμε μόνο δυσφορία επειδή είναι ψηλή η θερμοκρασία, έχουμε δυσφορία γιατί υπάρχει και μια άλλη παράμετρος ή κάποιες άλλες παράμετροι μετεωρολογικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές, πώς να το πω, όπως είναι η υγρασία πάνω απ' όλα,
2: ναι.
3: είναι ο άνεμος, είναι η ακτινοβολία. Άρα τελευταία υπάρχει πολύ ευρεία χρήση των βιοκλιματικών δικτών που μετρούν την θερμική καταπώνηση λόγω ζέστης ή λόγω κρύου στο ανθρώπινο σώμα.
2: Α, στο ανθρώπινο σώμα.
3: Ναι. Και, δηλαδή, ναι. αν πάρετε μια περιοχή, πώς να σας το πω, κοντά στους τροπικούς, αν πάτε στο Τέξας ή σε μια περιοχή που έχει πάρα πολύ υγρασία, αλλά ακόμα και στην Ελλάδα, σε μια πόλη της Ελλάδας που έχει πάρα πολύ υγρασία, καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση της δυσφορίας είναι πολύ μεγαλύτερη, ακόμα και με πιο χαμηλές θερμοκρασίες, 35-36, που εδώ στην Αττική. Τι θεωρούμε σαν απλά καλοκαιρινές θερμοκρασίες, οι οποίες είναι ανεκτές. Ναι, γιατί δεν έχουμε πολύ υγρασία. Άρα πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα.
2: Τώρα, δύο ερωτήσεις που φαντάζομαι ότι ενδιαφέρουν τον πιο πολύ κόσμο και εμένα μαζί. Το ένα είναι αν υπάρχει κάποια εξήγηση εντός πολλών εισαγωγικών, μια επιστημονική απάντηση στον καύσωνα της Ευρώπης.
3: Ναι.
2: Και η άλλη είναι αυτό που όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και διστάζουμε να το πούμε. Τι μας περιμένει εμάς στο καλοκαίρι μας, Ιούλιο και Αύγουστο, αν έχουμε πρόβλεψη, μοντέλα, εκτιμήσεις, χωρίς καμία δέσμευση.
3: Οι εκτιμήσεις, οι εποχικές εκτιμήσεις, έχετε βάλει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Αρχικά να δούμε τι προβλέπετε για αυτό το καλοκαίρι και θα πούμε και για την Ευρώπη.
2: Ναι.
3: Αυτό το καλοκαίρι, αλλά όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια, τα μοντέλα τα οποία κάνουν μια μεσοπρόθεσμη πρόγνωση, όταν λέμε μεσοπρόθεσμη, δεν εννοούμε τι θα γίνει τα επόμενα 10 χρόνια, ούτε τι θα γίνει την επόμενη Δευτέρα. Καταλαβαίνετε, είναι ναι. η εποχική πρόγνωση.
2: Mm-hmm.
3: Πάντα δείχνουν παραπάνω σε σχέση με το μέσο όρο. Αυτό όμως το είχαμε και πέρυσι, αυτό το είχαμε και πρόπερσι. Όταν λέμε μέσο όρο εννοούμε μια μέση τιμή μιας 30ετίας.
2: Mm-hmm.
3: Όμως, το συγκεκριμένο κύμα καύσωνα αν έρθει, για παράδειγμα, αν εγώ στις 18 Αυγούστου, εμείς έχουμε στην Ελλάδα 18 Αυγούστου ένα κύμα καύσωνα και αν θα κρατήσει 3, 5 ή 15 μέρες, αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς.
2: Ναι, μάλιστα. Για την Ευρώπη είναι όντως πρωτοφανές, κυρία Φουντά, και σημαίνει κάτι για γενικότερα για τη μεταβολή του κλίματος.
3: Καλά, το ότι σημαίνει για τη μεταβολή του κλίματος, νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταλάβει, αυτή την απορρίθμιση του κλίματος, γιατί μιλάμε για παγκόσμια θέρμανση, αλλά δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι εντάξει, θα ανεβαίνει λίγο-λίγο η θερμοκρασία, την επόμενη δεκαετία θα είναι και μισό βαθμό παραπάνω, την επόμενη άλλο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν θερμαίνεται ο πλανήτης μας με τον ίδιο ρυθμό παντού. Ναι, μεν η θερμοκρασία υποβάθρου είναι παντού, μεγαλύτερη, αλλά με άλλο τρόπο και με άλλο ρυθμό θερμαίνεται η Αρκτική, τα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, με άλλο τρόπο ο Ισημερινός, με άλλο τρόπο η Ευρώπη, με άλλο τρόπο η Μεσόγειος. Η Μεσόγειος λέγαμε μέχρι τώρα, αλλά τώρα βλέπουμε και η Ευρώπη, αυξάνεται η θερμοκρασία της στην Ευρώπη, θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό σχεδόν σε σχέση με το παγκόσμιο μέσο όρο. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό, γιατί και στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, λόγω της τήξης των πάγων, αλλάζει η ανακλαστικότητα, το αλμπίντο που λένε, ξέρετε, που έχει μια άσπρη επιφάνεια, η οποία επιφάνεια είναι άσπρη καλυμμένη από τον πάγο. Και αν θυμάστε, λέμε στον κόσμο, βάλτε άσπρα όταν έχει καύσωνα, να φοράτε άσπρα ρούχα, έτσι, ναι, γιατί αντανακλά ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας. Φανταστείτε τώρα τεράστιες εκτάσεις που από εκεί που ήταν καλυμμένες με λευκό, με πάγο, αυτή τη στιγμή έχει λιώσει και το λευκό χρώμα έχει αντικατασταθεί από σκούρο μπλε χρώμα του ωκεανού. Σας λέω μόνο ένα λόγο. Υπάρχουν όμως και αλλαγές στα ωκεάνια ρεύματα και νομίζω ότι αυτό που συνέβη στην Ευρώπη και ένα πράγμα το οποίο είναι επικίνδυνο, θα έλεγα, είναι ο νέος παίκτης αυτή τη στιγμή, είναι η θάλασσα. Είναι το γεγονός ότι πλέον έχουν θερμανθεί πάρα πολύ οι ωκεανοί και οι θάλασσες και υπάρχει μια ανατροπή και στα ωκεάνια ρεύματα, υπάρχουν αλλαγές εκεί και επειδή είναι απόλυτα 100% συνδεδεμένος ο πλανήτης μας και η κυκλοφορία των ωκεανών με τις ατμόσφαιρας, καταλαβαίνετε, αυτή η ανταλλαγή θερμότητας, ενέργειας, αυτές, όλες αυτές οι διεργασίες που γίνονται, που είναι τόσο compact στο κλιματικό μας σύστημα, το ένα επηρεάζει το άλλο. Αυτή τη στιγμή ο Ατλαντικός σε κάποια σημεία είναι πολύ πιο θερμός και υπάρχει και ένα σημείο του Ατλαντικού και είναι το μοναδικό σημείο στον πλανήτη το οποίο ψύχεται και ονομάζεται ψυχρή κοιλίδα ή cold blob, το οποίο είναι στο βόρειο Ατλαντικό, κάτω από τη Γροιλανδία. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ έντονες αντιθέσεις στον ωκεανό.
2: Μάλιστα.
3: Όλο αυτό επηρεάζει και την ατμόσφαιρα, επηρεάζει την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τη μεταφορά, μια διαταραχή, πώς να σας το πω, γίνεται μια ανακατάταξη όλης της κυκλοφορίας.
2: Ναι, ναι. Και είναι αλληλένδετα όλα. Τίποτα δεν έρχεται τυχαία από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Εδώ βλέπουμε. Ξεκίνησε πέρα από το 2003, αν θυμάστε, που είχαμε αυτό το φωνικό καύσωνα στην Ευρώπη, κεντρική Ευρώπη, που δυστυχώς κόστησε τη ζωή. Πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι τότε, χιλιάδες. Ξανάρχισε να εμφανίζονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες και Βόρεια Ευρώπη. Το 18, επαναλήφθηκαν το 19.
2: Ναι.
3: Και τώρα,
2: πολύ σωστά. Και είναι απορίας άξιο, κυρία Φουντά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι απορίας άξιο πως οι άνθρωποι εκεί λένε τώρα ότι δεν έχουμε, λέει, κλιματισμό γιατί δεν τον χρειαζόμασταν μέχρι τώρα. Μα αφού θυμόμαστε, όπως λέτε, εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες θύματα στο ίδιο το Παρίσι μέσα που πέθαναν. Δεν καταλαβαίνω
3: δηλαδή
2: γιατί.
3: Για το 2003 τώρα.
2: Δεν θυμάμαι την χρονολογία.
3: Το 3 ήταν ο καύσωνας. Κοιτάξτε όμως, μετά δεν επαναλήφθηκε από το 2003 και θεωρήθηκε ένα πάρα
2: περιστασιακό
3: πολύ ακραίο
2: φαινόμενο. Μάλιστα.
3: Αυτά τα οποία λες δεν υπάρχει περίπτωση να συμβούν και είναι τόσο σπάνια, γιατί ήταν όντως πάρα πολύ σπάνιο, κράτησε πάρα πολύ, που μετά ξεχάστηκε.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα νομίζω όμως ότι αυτή η τάση που υπάρχει με επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη, στην Αγγλία πριν δύο χρόνια για πρώτη φορά το θερμόμετρο στο Λονδίνο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ.
2: Πραγματικά. Πολύ θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτηση, αλλά πρέπει να σας διακόψω να πάμε στους τίτλους ειδήσεων στις και μισή. Και φαντάζομαι όσο περνάνε οι μέρες, αν έχουμε ας πούμε και μια άλλη μεταβολή, απορρίθμιση, όλα αυτά που τα ωραία που μας είπατε και τα εξηγήσατε παρκώς, να τα ξαναπούμε, κυρία Φουντά. Σας ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ στη διάθεσή σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα στο ύψος της γέφυρας Βριούλων στο ρεύμα προς Λαμία εξαιτίας πυρκαγιάς στο διαχωριστικό διάζωμα. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλση Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980. Προφυλακίστε ως ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση αυτό θέλουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις αλλά αποφασισμένοι με το λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνυγκίτιδας σε φαντάρους στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εξομολογηθείτε το τώρα. Ε, το δυναμώσατε τον ήχο, έτσι. Μη μου πείτε ότι δεν σας ξύπνησε μνήμες, δεν σας θύμισε πράγματα, δεν σας έκανε έτσι λίγο πιο ρομαντικούς. Τι να κάνουμε τώρα, είναι κάποια τραγούδια, είναι κάποιες μελωδίες συνυφασμένες με το καλοκαίρι και ό,τι αυτό φέρνει μαζί του. Σήμερα λόγω Παρασκευής και λέω Παρασκευής, είπαμε να το αλλάξουμε το πράγμα, να το πηγαίνουμε και από εδώ, να το πηγαίνουμε και από εκεί. Μια συνομιλούσαμε νωρίτερα με τη δόκτωρα Δήμητρα Φουντά, τη Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με αφορμή τα στοιχεία του αστεροσκοπείου για τα τελευταία 30 χρόνια, για την τελευταία 30 ετία. Κάποιος μου γράφει κάτι γι' αυτό. Έχετε δίκιο, αλλά εγώ πώς να το σχολιάσω, πώς να παρέμβω. Για τα στατιστικά στοιχεία, για τα στοιχεία των καυσώνων, για το αν είναι, αν σημαίνει κάτι για το κλίμα, για τον πλανήτη, αλλά και τον ανθρώπινο οργανισμό και τις αντοχές του, όλο αυτό που συμβαίνει στις χώρες της δυτικής και κεντρικής, τελικά σχεδόν πιάνει και βόρειας Ευρώπης. Και τι αναμένουμε λίγο πολύ για τη χώρα μας. Για τη χώρα μας που πολύ καλά θυμάστε, εγώ ανέφερα το θερμότερο γεγονός, το πιο ακραίο, έτσι όπως το βρήκα στα στατιστικά, μπορεί να μην ισχύει, αλλά καταγράφεται το 1977, αγαπητέ μου Μιχάλη, και όχι το 1987, που πράγματι εκείνος ο καύσωνας ήταν αυτός που μας είχε κινητοποιήσει όλους και τρομοκρατήσει, ειδικά στα αστικά κέντρα. Δεν ξέραμε τι πάει να πει κλιματιστικό, και ωστόσο από εκείνο τον καύσωνα του 87, η αλήθεια είναι ότι αλλάξαμε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη ζέστη. Ναι, ξέρω, πάρα πολύ στην πορεία των χρόνων κινηθήκατε και σε πιο οικολογικές λύσεις, πιο φιλικές προς το περιβάλλον, γιατί όλο αυτό, δηλαδή η χρήση των κλιματιστικών, η χρήση των ορυκτών καυσίμων, η έκκληση στο περιβάλλον, στον ίδιο τον αέρα, στην ατμόσφαιρα, όλου αυτού του θερμού αέρα και των στοιχείων που εκλείονται, φέρνουν ακόμα μεγαλύτερη ζέστη και καταπώνηση και στον οργανισμό και στα κτίρια και στον αστικό ιστό, και ένα σωρό άλλοι τρόποι που πρέπει να είναι και πιο καλά, πώς να το πω, δομημένοι, πιο καλά σχεδιασμένοι, ειδικά για τις πόλεις, ώστε να υπάρχουν οι νησίδες του πρασίνου, τα πάρκα, οι οάσεις και όλα αυτά που έχουμε πει. Αλλά παιδιά, εγώ νομίζω ότι όσο βοηθάει το κλιματιστικό, μιλάμε τώρα για ακραίες συνθήκες, έτσι. Δεν μπορώ να βλέπω Ευρωπαίους πολίτες να πνίγονται στα ποτάμια ή να υδροκοπάνε επειδή δεν έχουν καθόλου πουθενά να βάλουν το κεφαλάκι τους κάπου μέσα σε ένα κλιματιζόμενο χώρο. Και μάλιστα διαβάζω ότι και στην Κομισιόν, λέει, έκλεισαν τα κλιματιστικά για να μην γίνει blackout. Άλλο και τούτο. Και είδαμε και τον βασιλιά Κάρολο, Γιώργο. Ο Γιώργος Σκεύης έχει αναλάβει τώρα τη φροντίδα του ήχου. Είχαμε αλλαγή στην κονσόλα της Βάρδιας. Το βασιλιά Κάρολο με ανεμιστηράκι να υδροκοπάει και να έχει το ανεμιστηράκι. Τέλος πάντων, αυτά εμένα με ξεπερνούν. Αλλά ποιος με ρώτησε. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Έλενα Καραγιάννη, Γιώργος Σκεύης, Μαρία Σφυρόερα και όλοι εσείς στο Viber. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, πολύ θετικών από ό,τι φαίνεται, από τον Παναγιώτη και τις Δίδυμες. Συγχαρητήρια, καλές σπουδές, καλή σταδιοδρομία, αγαπητέ μου Παναγιώτη. Χημικό η μία, νηπιαγωγόν η άλλη. Με στην τρελή χαρά, λέει ο Παναγιώτης, και συμμεριζόμαστε αυτή τη χαρά, τις φιλάμε, τις αγκαλιάζουμε και ευχόμαστε να συνεχίσουν έτσι και να πραγματοποιήσουν και όνειρα και προσδοκίες και επιθυμίες και άλλα τόσα. Γενικά, χτες είχαμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Πάρα πολλά παιδιά, ωστόσο, πέρα από αυτά που οι δημοσιογράφοι πέφτουν πάνω και βρίσκουν, ξέρετε, πολύ ύλη για να ασχοληθούν, λογικό είναι, με τους αρίστους των αρίστων, με τους αρίστους των αρίστων, με αυτούς που έχουν προτεύσει. Πάρα πολλά όμως παιδιά έχουν βρεθεί στη θέση του να είναι μεν δε κάπου στη μεσαία κατάσταση, στη ζώνη του Λυκόφωτος, και να έχουν κάποιες χιλιάδες μόρια για τα οποία έχουν κοπιάσει, έχουν διαβάσει, έχουν ρίξει ξενύχτια, κούραση, άγχος, έχουν δώσει λεφτά σε φροντιστήρια, σε ιδιαίτερα, έχουν γενικά κοπιάσει, και ωστόσο αυτά τα μόρια δεν τους εξασφαλίζουν τη θέση που θα ήθελαν. Προσέξτε όμως, το μόνο μπορώ να πω είναι ότι μπορεί αυτή η συνθήκη καινούρια, αν την αξιοποιήσετε σωστά, να σας οδηγήσει σε ένα δρόμο που είναι καλύτερος από εκείνον που νομίζατε ότι θέλατε. Λέμε τώρα.
από Δευτέρα θα ασχοληθούμε και κι άλλο. Δεν το αφήνουμε έτσι, γιατί θα έχουμε και τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Θα υπάρχει κάποια συζήτηση γενικά και κάποια βοήθεια όσο γίνεται από ραδιοφώνου. Ποιου ραδιοφώνου? Του Air News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στην Κρήτη και στον αγαπημένο μας τον Πέτρο που έχει στείλει πάρα πολλά στοιχεία. Το λέω γιατί θα μιλήσουμε τώρα για την Κρήτη, για την κριτική γη, για τους θησαυρούς της που ακόμα ανασκάπτονται και πραγματικά η αρχαιολογική σκαπάνη δεν εννοεί να τα σταματήσει. Δεν υπάρχει, φαίνεται, όριο. Δεν υπάρχει ένα τέλος. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί αμέσως τώρα θα σας παρουσιάσω και θα τον καλωσορίσω με πολύ ενθουσιασμό τον παγκοσμίου φήμης καθηγητή αρχαίας ιστορίας και κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, τον κύριο Άγγελο Χανιώτη. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μια διόρθωση, είμαι στο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών που δεν είναι κομμάτι του Πανεπιστημίου του Πρίνστον. Είναι στο ίδιο μέρος, αλλά είναι ερευνητικό ίδρυμα ανεξάρτητο.
0: Α, είναι το Institute for Advanced Study.
1: Είναι εκεί που ήταν ο Όπενχάιμερ, ο Άινστάιν κτλ. Είναι καθαρά ερευνητικό Ινστιτούτο.
0: Στο Πρίνστον, όχι άρα του Πανεπιστημίου, μόνο τοπικά το αναφέρομαι. Μάλιστα, είναι πολύ ωραία. Κύριε Χανιώτη, είναι μεγάλη μας τιμή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αδράξαμε την ευκαιρία που είστε στην Ελλάδα ή μας φύγατε κιόλας?
1: Όχι, στην Ελλάδα είμαι ακόμα.
0: Έχετε παραμείνει.
1: Μόλις τελείωσε η ανασκαφή.
0: Αυτό θα μας πείτε, από εκεί να ξεκινήσουμε. Ήσασταν λοιπόν, συνδιευθύνατε μία ανασκαφή για περίπου ένα μήνα στην περίφημη Λίκτο ή Λίτο της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Που είναι ουσιαστικά το επίνιο, είναι η Χερσόνησος για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Η Χερσόνησος είναι το επίνιο της πόλης.
0: Η Χερσόνησος είναι το επίνιο.
1: Κοντά στο καστέλι της Πεδιάδος. Είναι εκεί που κτίζεται το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης.
0: Μάλιστα. Και βρεθήκατε εκεί βεβαίως μαζί με μεγάλη ομάδα. Θέλετε να μας πείτε, ας πούμε, σχετικά με την ανασκαφική σας δράση εκεί?
1: Βεβαίως, ευχαρίστω. Πέρσι ολοκληρώθηκε το πρώτο πενταετές πρόγραμμα που είχαμε με την ανασκαφή στη Λίκτο. Τη συνδιευθύνω με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Αντώνη Κοτσόνα, σε συνεργασία με την κυρία Βουσουσιθιακάκη, που είναι η έφορος αρχαιοτήτων Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Και ο λόγος που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ανασκαφή στην Λίκτο είναι το γεγονός ότι, παρά το γεγονός ότι είναι μια πόλη που αναφέρεται από τους αρχαίους συγγραφείς ως μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Κρήτης, δεν είχε ανασκαφή μέχρι σήμερα συστηματικά. Για να καταλάβετε τη σημασία της, είναι η μία από τις δύο πόλεις που ήθελε να ανασκάψει ο Άρθουρ Εύανς, και επειδή έκανε την ανασκαφή στην Κνωσό, δεν ασχολήθηκε με την Λίκτο. Είναι η πόλη που, σύμφωνα με τον Ισίωδο, γεννήθηκε ο Δίας, σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, είναι η πηγή της νομοθεσίας της Σπάρτης, είναι η πόλη την οποία αναφέρει ο Όμηρος και στην Οδύσσια και στην Ιλιάδα, είναι η μόνη κριτική πόλη που αναφέρεται και στα δύο έπι. Αυτά τα λέω μόνο έτσι ενδεικτικά.
0: Και πολύ καλά κάνετε, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και οι μη γνωρίζοντες γιατί είναι τόσο σημαντική η ανασκαφική δραστηριότητα στη Λίτο. Στη Λίτο ή Λίκτο. Ναι.
1: Όπως είπατε και εισαγωγικά, η κριτική γη είναι ανεξάρτητη σε ό,τι αφορά.
0: Πραγματικά, είναι εντυπωσιακό αυτό, κύριε καθηγητά. Ναι.
1: Και το να κάνει κανένας ανασκαφή σε ένα χώρο που είναι τόσο σημαντικός, αλλά δεν είχε απασχολήσει την ανασκαφική έρευνα μέχρι σήμερα, εκτός από μία ανασκαφή την οποία έκανε ο Γιώργος Ρεθεμιωτάκης το 1983 και 85, αυτό δείχνει πόσα ακόμα μπορούμε να περιμένουμε. Και ο λόγος για τον οποίο θα την λέω Λίτο, όπως είναι το μεταγενέστερο όνομα, ο λόγος για τον οποίο η Λίτος είναι τόσο σημαντική είναι επειδή μπορούμε διαχρονικά να δούμε την παρουσία της στην κριτική ιστορία περίπου από το 1000 π.Χ. έως την Βυζαντινή περίοδο, και αυτή η διαχρονική σημασία της Λίτου αντικατοπτρίζεται και στους τρεις τομείς της ανασκαφής, που αντιστοιχούν σε τρεις σημαντικές περιόδους. Η μία περίοδος είναι η περίοδος της γεωμετρικής και αρχαϊκής Κρήτης, δηλαδή τον 7ο και τον 6ο π.Χ. αιώνα, ανασκάπτεται ένα νεκροταφείο. Είναι η εποχή της Ρωμαιοκρατίας, όταν η Λίτος ήταν μια από τις πλουσιότερες πόλεις της Κρήτης λόγω της μαζικής εξαγωγής κρασιού, και είναι η Βυζαντινή περίοδος, στην οποία ανασκάπτεται μια Βυζαντινή βασιλική, μάλλον έδρα επισκοπής, η οποία πρωτοκτήθηκε τον 5ο αιώνα, αλλά ξανακατασκευάστηκε τον 7ο και τον 8ο. Είναι μια βασιλική με πολύ μεγάλη σημασία, γιατί από αυτή την περίοδο δεν έχουμε πολλές Βυζαντινές εκκλησίες από την Κρήτη. Όπως ανέφερα, η Λίτος είναι, και αυτό είναι ένα παράδοξο, στη Πομπία, στις ανασκαφές της Πομπίας έχουν βρεθεί πάρα πολλοί αμφορείς, οι οποίοι, 41 τον αριθμό, οι οποίοι έχουν γραμμένο με κόκκινο χρώμα τη λέξη λίτιος, δηλαδή λίτιος ίνος, κριτικό κρασί.
0: Α, και από εκεί εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπήρχε εμπόριο κρασιού προς την Ιταλία.
1: Ναι, υπάρχουν και άλλα στοιχεία, αλλά για να καταλάβετε πόσο άγνωστη ήταν η λίτος, όταν αυτές οι επιγραφές δημοσιεύτηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα, ο εκδότης του Corpus Inscriptionum Latinarum, δηλαδή της έκδοσης των λατινικών επιγραφών από την Πομπία, αναρωτιόταν τι να σημαίνει το λίτιος και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ίσως να προέρχεται από τη λέξη λύσα. Βέβαια, η λύσα δεν είναι η καταλληλότερη διαφήμιση για ένα,
0: κρασί.
1: Αλλά για το κριτικό κρασί και την εξαγωγή του έχουμε πολλά στοιχεία. Όπως και σήμερα, μπορεί κανένας να διαπιστώσει την προέλευση ενός κρασιού από τη μορφή του μπουκαλιού. Έτσι και στην αρχαιότητα, κάθε περιοχή που παρήγε κρασί είχε αμφορείς οι οποίοι είχαν διαφορετικό σχήμα. Έτσι μπορούμε και χωρίς να υπάρχουν επιγραφές να ταυτίζουμε αμφορείς σε άλλες περιοχές, κυρίως στην Ιταλία, οι οποίοι προέρχονται από την Κρήτη. Αλλά όπως είπα, υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την παραγωγή κρασιού. Ένας από τους αξιωματούχους της Λίτου λεγόταν Βινόβιος. Αυτό το Β' στην αρχή είναι το δίγαμα, δηλαδή είναι Ινόβιος, εκείνος ο οποίος ζει από το κρασί. Ίνος και βίος. Και ξέρουμε επίσης, πάλι από επιγραφικά ευρήματα, ότι η Λίτος ήταν ο βασικός τροφοδότης κρασιού, μάλλον και λαδιού, στην πόλη της Ρώμης. Όλα αυτά εξηγούν για ποιο λόγο η Λίτος ήταν τόσο πλούσια πόλη στην αυτοκρατορική εποχή, και γνωρίζαμε τη σημασία της και πριν αρχίσουν οι ανασκαφές από ένα απλό δεδομένο, και αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να ασχοληθώ. Η πρώτη επιγραφή που δημοσίευσα, η επιγραφική είναι η ειδικότητά μου, ήταν το 1986, ήταν μια επιγραφή από τη Λίτο. Και τότε κι εγώ, μόλις είχα τελειώσει το διδακτορικό μου, δεν ήξερα τι είναι η Λίτος, και όταν άνοιξα το σχετικό σύνταγμα των επιγραφών, διαπίστωσα ότι χωρίς να έχουν γίνει ποτέ ανασκαφές, η Λίτος είχε γύρω στις 200 επιγραφές, δηλαδή περίπου όσες και η Γόρτινα, η οποία ανασκαπτόταν επί 60 χρόνια εκείνη την εποχή. Επομένως, χωρίς να υπάρχει έρευνα, αμέσως φαινόταν πόσο πλούσιο είναι το υλικό. Και μάλιστα, αν κάνει κανένας μια επίσκεψη στην περιοχή και δει τις βυζαντινές εκκλησίες και τις μεταγενέστερες, είναι κτισμένες σε μεγάλο βαθμό από κομμάτια λίθων που προέρχονται από την αρχαία Λίτο. Μάλιστα, υπάρχει και ένα μοναδικό, δεν το έχω ξανασυναντήσει πουθενά άλλου, σε μια εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, υπάρχει μία κολόνα η οποία δεν αποτελείται, δεν είναι κολόνα από την αρχαία Λίτο, αλλά είναι κολόνα που έχει σχηματιστεί από κοιονόκρανα. Το να έχουμε αρχαίες κολόνες μέσα σε βυζαντινές εκκλησίες είναι συνηθισμένο, αλλά το να βάλεις το ένα κοιονόκρανο πάνω στο άλλο για να κτίσεις μία κολόνα, αυτό είναι μοναδικό. Όποιος έχει πολύ πιπέρι βάζει και στα λάχανα. Όποιος έχει πολλά κοιονόκρανα.
0: Και πολύ συγκινητικό μαζί, κύριε Χανιώτη. Πραγματικά.
1: Είναι πραγματικά αυτό.
0: Εγώ δύο πράγματα έχω να επισημάνω. Το ένα είναι ότι ευτυχώς δηλαδή που μπήκε σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα που, που λέγεται Lictos Archaeological Project, για να υπάρχει και η σχετική μια ασπίδα και χρηματοδοτική και επιστημονική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: γιατί καταλαβαίνω ότι η Λίτος τελικά είναι μια ρηγμένη πόλη, από την άποψη της ανασκαφής και της ιστορίας.
1: Ναι, και είναι όμως μια πόλη που κατά κάποιο τρόπο μας προκαλεί να την ανασκάψουμε, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν οικοδομήθηκαν κτίρια την νεότερη εποχή επάνω της.
0: Ευτυχώς.
1: Η Χερσόνησος, παραδείγματος χάρη, είναι το ακριβώς αντίθετο παράδειγμα, όπου έχουμε μια σημαντική πόλη λιμάνι της Ρωμαιοκρατίας, η οποία όμως λόγω της οικιστικής ανάπτυξης, της οικοδόμησης ξενοδοχείων.
0: Και του υπερτουρισμού, μάλιστα.
1: Και του υπερτουρισμού είναι καλυμμένη πλήρως. Βέβαια, έχουν γίνει σωστικές ανασκαφές και γνωρίζουμε αρκετά στοιχεία για τη Χερσόνησο. Μάλιστα, ίσως με κάποια δόση υπερβολή, θα μπορούσα να πω ότι η Χερσόνησος, αν δημοσιευτούν αυτά τα οποία έχουν βρεθεί στις σωστικές ανασκαφές, θα μπορούσε να είναι η πιο καλά γνωστή πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εδώ έχουμε τόσα πολλά στοιχεία, αλλά είναι θαμμένα κάτω από τα κτίρια, αλλά βέβαια έχουν καταγραφεί.
0: Μάλιστα.
1: Στη Λίτο έχουμε αυτή τη δυνατότητα να ανασκάψουμε μια περιοχή που κατά κάποιο τρόπο είναι παρθένα σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση νεότερων κτιρίων. Η ανασκαφή αυτή χρηματοδοτείται από το Institute for Advanced Study και από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης μέσω του Αντώνη Κοτσόνα, αλλά έχουμε επίσης και την οικονομική υποστήριξη από την περιφέρεια της Κρήτης, πέρσι από το Δήμο Χερσονήσου και σταθερά από τον Δήμο Μινώα Παιδιάδος, που είναι ο τοπικός Δήμος, ναι, όπως επίσης σωστά. Και από διάφορα ιδρύματα.
0: Δεν συμμετέχει κάποια σχολή από ξένη χώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει συνεργασία.
1: Ναι, η ανασκαφή καταρχήν γίνεται υπό την αιγίδα της αρχαιολογικής εταιρείας. Mm-hmm. Επομένως είναι μια ελληνική ανασκαφή, αλλά στις ανασκαφικές ομάδες υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή τόσο επιστημόνων, ατόμων δηλαδή που έχουν ολοκληρώσει και τα διδακτορικά του από διάφορες χώρες, όπως επίσης και φοιτητών. Έχουμε φοιτητές που έρχονται από την Κίνα, από την Αυστραλία, από την Αγγλία, από τη Γερμανία, φυσικά από την Αμερική, και πάρα πολλούς φοιτητές από ελληνικά πανεπιστήμια, τόσο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και από το Πανεπιστήμιο Πατρών, γιατί ένας από τους λόγους που γίνονται αυτές οι ανασκαφές δεν είναι μόνο για τα αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά είναι και για την μοίηση, ας πούμε, της νέας γενιάς των φοιτητών αρχαιολογίας στις μεθόδους της αρχαιολογικής έρευνας.
0: Και επί του πεδίου, που λέω εγώ χαρακτηριστικά, γιατί καλά είναι και τα συγγράμματα και η βιβλιογραφία, αλλά μόνο στην ανασκαφική δράση την καθημερινή μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Ποιο είναι το πιο μεγάλο επίβολο, δηλαδή τι αναμένετε ότι μπορεί να βρείτε? Θα το κάνω έτσι αρκετά λαϊκό, με συγχωρείτε, αλλά θέλω να το στοχεύσουμε, δηλαδή να βάλουμε ένα στόχο, να πούμε τι αναμένετε να βρείτε ως το πιο εντυπωσιακό έβριμα. Κατά την εκτίμησή σας.
1: Ναι, ένα εντυπωσιακό έβριμα έχουμε κάνει ήδη και αυτό είναι ένα άγαλμα του Τραϊανού, το οποίο είναι υπερφυσικού μεγέθους, δηλαδή αρχικά πρέπει να έχει ύψος πάνω από 2 μέτρα και σώζεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, γιατί η Λίτος, ένα από τα σημαντικά κτίρια του οποίου την ανασκαφή ολοκληρώσαμε πέρυσι και τώρα ετοιμάζουμε τη δημοσίευση, είναι ένα λεγόμενο Σεβαστίον, από το Σεβαστός, είναι Αουγκούστους δηλαδή το όνομα του αυτοκράτορα, είναι ο χώρος λατρεία του αυτοκράτορα. Είναι το καλύτερα γνωστό σεβαστείο από όλη την Κρήτη και ένα από τα καλύτερα γνωστά σε όλη την Ελλάδα, διότι έχει ολοκληρωθεί πλήρως η ανασκαφή του. Με κάθε λεπτομέρεια μπορούμε να δούμε πώς λειτουργούσε. Υπήρχαν βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονταν πορτρέτα των αυτοκρατόρων, του αυτοκράτορα Αδριανού και γυναικείων μελών της οικογένειάς του, γιατί οι Λίτιοι είχαν τη συνήθεια στα γενέθλια του αυτοκράτορα να αφιερώνουν ένα πορτρέτο του αυτοκράτορα από μέταλλο, από ασήμι ή επιχρυσωμένο, και ένα πορτρέτο ενός γυναικείου μέλους της οικογένειάς του, της γυναίκας του, της πεθεράς του, της αδελφής του. Και έχουμε βρει 10 τέτοιες βάσεις. Επομένως, καταλαβαίνετε σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος ήταν υπαίθριος, όταν έπεφτε ο ήλιος πάνω σε αυτά τα μεταλλικά πορτρέτα, πόσο έλαμπαν, όπως επίσης όταν τα πλησίαζε κανένας με δάδες. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι βρέθηκε μέσα σε αυτό το κτίριο και ένας σιδερένιος κρίκος, στον οποίο έδαιναν το ζώο για τη θυσία. Επομένως, αυτό μας δίνει στοιχεία και για τις τελετουργίες που γίνονταν σε αυτό το κτίριο. Και κάπου εκεί κοντά ήταν στημένο και το άγαλμα του Τραϊανού, το οποίο τώρα πρόκειται να καθαριστεί και να συντηρηθεί. Αλλά η ανασκαφή δίνει πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως να μην εντυπωσιάζουν σαν ένα μεγάλο άγαλμα, αλλά μας δίνουν πάρα πολλές ιστορικές πληροφορίες. Για μένα το πιο σημαντικό έβριμα φέτος ήταν ένα πολύ μικρό όστρακο, ένα κομμάτι δηλαδή αποσπασμένο αγκείο, το οποίο χρονολογείται στην νεολιθική εποχή.
0: Α, είναι αυτό τόσο
1: ξαφνικά,
0: παλιό.
1: Είναι ξαφνικά, μας πάει την ιστορία της Λίτου 3.000 χρόνια πριν από αυτή την οποία γνωρίζαμε.
0: Συνεχούς παρουσίας και κατήγησης που λέμε συνήθως.
1: Ναι, ναι. Τώρα για κατήγηση δεν είναι σίγουρο, μπορεί να ήταν απλώς παρουσία για λατρευτικούς σκοπούς. Πέρσι μέσα στη Βυζαντινή Βασιλική βρέθηκε ένα μινωικό αγκείο, το οποίο δείχνει ότι πριν κτιστεί εκεί η Βυζαντινή Βασιλική, πρέπει να υπήρχε ένα ιερό κάποιας θεότητας, ενδεχομένως της Αθηνάς. Κάτω από αυτό το ιερό να υπήρχε μινωική παρουσία. Επομένως βλέπουμε διαχρονικά τη συνέχεια της κατοίκησης. Αλλά και άλλα στοιχεία έχουν ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη, έχουμε μετρήσει γύρω στις 7.000 κομμάτια σπασμένα από πολύχρωμα μάρμαρα, τα οποία δείχνουν τον πλούτο της πόλης, διότι αυτά τα μάρμαρα χρησιμοποιούνταν σαν ορθομαρμάρωση, δηλαδή κάλυπταν τους τοίχους των κτηρίων, και γνωρίζουμε από την ανάλυση της, του τύπου του λίθου, από πού εισάγονταν. Και εισάγονταν από την Ιταλία, από τη Μικρά Ασία, από σχεδόν κάθε σημαντικό λατομείο της Ελλάδας, από τη Σκύρο, από την Κάριστο, από τη Σπάρτη, από τη Θεσσαλία, από την Πάρο, από την Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό για μας είναι μια πολύ σημαντική ιστορική πληροφορία.
0: Ασφαλώς.
1: Βρήκαμε φέτος επίσης και σε ένα κτίριο της ύστερης αρχαιότητας τοιχογραφίες, οι οποίες είναι ακόμα στη θέση τους. Και αυτό επίσης είναι σπάνιο έβριμα. Όταν λέω τοιχογραφίες, μην νομίζω ότι είναι τοιχογραφίες όπως οι πομπίανες, αλλά έχουν πολύχρωμες φυτικές παραστάσεις με χρώμα μπλε, κόκκινο, μαύρο, πράσινο, άσπρο και γραμμικά μοτίβα. Το κτίριο αυτό στην αρχή ήταν καλυμμένο με σοβά. Πάνω στο σοβά υπάρχει ένα δεύτερο στρώμα με αυτές τις τοιχογραφίες, οι οποίες καλύφθηκαν μετά από ένα τρίτο στρώμα σοβά και φυσικά προσπαθούμε να τις συντηρήσουμε και να τις διατηρήσουμε πάνω στον τοίχο, αλλά έχουμε βρει και πάρα πολλά μικρά κομμάτια τα οποία ενδεχομένως μπορούν να συνδεθούν και να μας δώσουν τις σχετικές παραστάσεις.
0: Κύριε καθηγητά, με πολύ στενοχώρια σας αποχωριζόμαστε γιατί τελείωσε η ώρα μας, αλλά όλα όσα μας είπατε ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Εύχομαι, καθώς θα προχωράει κι άλλο η ανασκαφή, να σας ξαναέχουμε να τα ξαναπούμε, όχι μόνο για τη Λίτο ή γενικότερα. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μεγάλη η δράση σας και η επίρροή σας διεθνώς. Θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο.
1: Και θα σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και πολύ ευχαρίστως να τα ξαναπούμε.
0: Όποτε έχετε την ευκαιρία και την όρεξη, όπως σήμερα που συναντηθήκαμε και τα μοιραστήκατε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χανιώτη.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Μπορείτε και να ψάξετε. Είναι μεγάλη μορφή ο Άγγελος Χανιώτης. Κατέχει την έδρα της Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών, λοιπόν, στο Institute for Advanced Study. Και έχει ένα έργο που αριθμεί 47 βιβλία, συλλογικούς τόμους και πάνω από 400 άρθρα. Για την αρχαία Λίτο, λοιπόν, κοντά στη Χερσόνησο του Ηρακλείου Κρήτης, στο Καστέλι μάλλον, στο νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε, αλλά η ιστορία, ο πολιτισμός, η αρχαιολογία, η Ελλάδα μας τελικά έχει μια συνεχή παρουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Γεράσιμε, Σπύρο, Μιχάλη, Γιάννη, Παναγιώτη και Πέτρο και Μάρκο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλση Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980, ενώ οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται. Παραμένει ασάφειος προς τον αριθμό των τραυματιών πάντως, καθώς ο Υπουργός Υγείας της χώρας είχε αναφέρει νωρίτερα περισσότερους από 4.300 τραυματίες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Το ένα μετά το άλλο ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρύπτονται στη Δυτική Ευρώπη, που βιώνει έναν πρωτοφανή στα χρονικά καύσωνα. Στη Βρετανία καταγράφηκε για τρίτη συνεχόμενη μέρα ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, ο υδράργυρος έφτασε σήμερα τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το έντονο κύμα καύσωνα βρίσκεται πλέον στο τέλος του. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 55 θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο ρυθμός αυτών των ανθυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Στη Γερμανία, η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου, με δεκάδες οχήματα να εφίστανται ζημιές. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ στην Ολλανδία. Δεκάδες εκδηλώσεις ακυρώνονται σε όλες τις χώρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το δικαστήριο τους 57 από τους 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδετήσεων μέσω του ΑΠΚΕΠΕ. Μία παραγωγός αθωώθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς είχε επιστρέψει εντόκως περίπου 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει. Η δίκη διακόπηκε για την 1η Ιουλίου, οπότε το δικαστήριο θα αποφανθεί για τα ελαφρυντικά και θα ανακοινώσει τις ποινές. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Ο 43χρονος, που δήλωσε μετανιωμένος, απολογήθηκε για περισσότερες από 2 ώρες, ενώ δρακόντια ήταν τα μέτρα ασφαλείας πέριξ του κτηρίου. Αλλάζει ο τρόπος εισπράξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να καταβάλλονται με νέο σύστημα, αντίστοιχο με εκείνο του ΕΝΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η έγκριση του νέου πακέτου για τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας από το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, 3 από τα 8 στρατηγικά ενεργειακά έργα αφορούν άμεσα τη χώρα μας: ο Διαβαλκανικός Αγωγός, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ταχύτερες αδειοδοτήσεις, μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. 3 ώρες προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία της Ραφίνας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το πυροσβεστικό σώμα, καθώς για αύριο Σάββατο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές του Βόρειου Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειο, βορειοανατολική άνεμη ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπου στα ανατολικά επιρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα επιρωτικά. Στην Αττική θα πνέουν ισχυροί άνεμοι που μάλιστα στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More.com. Artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή,
9: άκουσε να δεις.

όπως λέει και ο Γιώργος Σκεύης, τον είδανε στο Λυκαβητό. Προσέξτε, όχι τον ακούσανε, τον είδανε και ήταν εξαιρετικός. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Σήμερα Παρασκευή, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, γι' αυτό το είπε και ο Γιώργος έτσι. Λέει παράθυρο βλέπουμε. Τον άκουσαν λοιπόν τον Chris Isaac και ήταν καλός. Και τον είδαν, επιμένει, δεν θα τα λες μου λέει όπως θέλεις εσύ, έχεις δίκιο Γιώργο. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1956, παρακαλώ. Και όταν λέμε σαν σήμερα, σήμερα Παρασκευή, δεν ήταν Παρασκευή τότε, μπορεί και να ήταν. Πάντως ήταν 26 Ιουνίου τότε του 1956, Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου του 2026. Ο ήλιος 8 και 53 πρώτα λεπτά πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί στα μέρη μας. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Μ' αρέσει αυτή η επισήμανση. Το παράνομης. Γιατί κάποια από αυτά είναι ουσίες που τις χρησιμοποιεί για καλό η επιστήμη. Κι αν ζεσταίνεστε, να ξέρετε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ψήξης.

τεχνική παραγωγή και επιμέλεια γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ξεκινήσαμε με Chris Isaac που γεννήθηκε σαν σήμερα. Και με τη βοήθειά σας θα ανιχνεύσουμε και το σήμερα. Α, έχω αφήσει βέβαια την οθόνη των μηνυμάτων σας, αλλά στο Facebook. Οπότε ευκαιρία να το πω. Αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας για να εμπλουτίσετε το περιεχόμενο της εκπομπής ή απλώς με ένα καλό απόγευμα. Όταν μου στέλνετε καλησπέρα δεν τα διαβάζω γιατί τα θεωρώ απεσιόδοξα. Μετά το τέλος της εκπομπής, να έρθει μετά το αναλυτικό δελτίο και ο Σιαφάκας να είναι εσπέρα. Εμείς εδώ όσο είναι απολύτως σχετικό έχουμε απόγευμα. Λοιπόν, στο Viber Earth News μία λέξη αφήνετε ένα κενό, radio πρέπει να είναι δύο χωρισμένες λέξεις, και στην πλατφόρμα του Viber, στην εφαρμογή, αυτή είναι η διεύθυνσή μας. Αν είστε στο Facebook μπαίνετε στη σελίδα μας που την βρίσκεται ως απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και με τη βοήθεια του καλού μας Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε έναν πραγματικά διακεκριμένο και εκλεκτό καλεσμένο. Τιμήθηκε με το βραβείο Αριστείο Μποδοσάκη 2026. Αυτά είναι βραβεία που δίνονται σε προσωπικότητες που στον τομέα τους έχουν παγκόσμια επιρροή και ο σημερινός μας καλεσμένος είναι βεβαίως τέτοιος. Είναι ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου, καθηγητής στο Κολούμπια, έχει διδάξει και Μπέρκλεϊ και αλλού, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Πριν λίγο καιρό είχαμε μιλήσει μαζί του με αφορμή μια εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό που γινόταν στην Ακαδημία Αθηνών και αφορούσε βέβαια την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ο κύριος Παπαδημητρίου μαθηματικός είναι όντως από τους γκουρού της παγκόσμιας κοινότητας της τεχνολογίας των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης, και με αφορμή να σας πω την αλήθεια το βραβείο αυτό που έτσι κι αλλιώς είναι μια είδηση, του ζητήσαμε να πούμε δύο πράγματα γενικότερα και για τη δική του πορεία. Ο ίδιος έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους νέους ανθρώπους. Μου λέει αν είναι να πούμε και για τα παιδιά που τώρα βγήκαν και βαθμολογίες πανελλήνιες, να μιλήσουμε για τους δρόμους που ανοίγονται, για όλα αυτά, τότε να μιλήσουμε. Δηλαδή δεν ήταν για τον εαυτό του, δεν το ήθελε και πολύ. Το προσπαθούσα. Αλλά για να δώσει, γιατί η εμπειρία ενός τέτοιου ανθρώπου, ξέρετε, είναι η δική μας η στινιωστή, και η διαδρομή επιστημονική και πως έφυγε από εδώ, πήγε έξω, πως μπόρεσε όχι απλώς να σταδιοδρομήσει, είναι πραγματικά ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σε αυτές τις εικόνες του μέλλοντός μας, για να θυμηθούμε και το Σαββόπουλο, το ροκ του μέλλοντός μας, ένα κομμάτι από το μέλλον μας, επομένως κυρίως των νέων παιδιών. Για το δικό μου είναι πιο σύντομο, το δικό σας ίσως μεγαλύτερο. Αυτό διαμορφώνεται από ανθρώπους όπως ο κύριος Παπαδημητρίου και αξίζει να του κλέψουμε ό,τι μπορούμε από αυτά που θα μας πει και θα μας δώσει. Αυτό στο δεύτερο ημίωρο. Στα γρήγορα για την πραγματικότητα που είναι βέβαια πολυσχηδής, καλά, επικαιρότητα, πολυπαραγωγική, πολυσύνθετη, επειδή το πρόγραμμά μας, το πρώτο πρόγραμμα, το Earth News Radio 105,8, έχει μια πολύ πλούσια και ποσοτική και ποιοτική κάλυψη της επικαιρότητας, προσπαθώ μερικές φορές, γιατί τα πιο πολλά πολύ ωραία έχουν παρουσιαστεί, να παίρνω και ένα-δυο έτσι λίγο αυθαίρετα, που νομίζω ότι έχουν παραπέσει, που πιστεύω εγώ ότι έχουν κάποιο διδακτικό χαρακτήρα. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, για την πραγματικότητα, έχουμε αυτά τα μελτέμια εμείς τώρα έξω, που λες αχ τουλάχιστον λίγο ρε παιδί μου με φυσάει και το έτσι και το αυτό. Ναι, προσέξτε όμως τώρα, άμα είσαι πυροσβέστης, γιατί η πραγματικότητα βρίθη αντιφάσεων και αντιθέσεων, λες όχ Παναγία μου τώρα, δυναμώνουν τα μελτέμια, όταν θα με φωνάξουν, αν με φωνάξουν. Άλλη κατηγορία, αυτό γι' αυτό σας το λέω και πρώτο, γιατί ήρθε μια ρηπή εκεί στην Κατεχάκη και παραλίγο να έχετε την τύχη να ακούσετε παραπάνω

0: Έλενα Καραγιάννη, μην το γελάς Σκεύη, ναι, με τη μοτοσυκλέτα είμαι. Να πω στους φίλους λοιπόν δικυκλιστές, τους συνοδοιπόρους, συντρόφους, συναγωνιστές των δικύκλων, λίγο παραπάνω προσοχή παιδιά, γιατί μπορεί να σου κάνει την έκπληξη. Δηλαδή φυσάει, δυναμώνει και αν είναι κάνα σπλάγιο ξέρω εγώ τι, μπορεί να έχουμε λίγη προσοχή παραπάνω, να απολαμβάνουμε μόνο την δροσιά. Καλά, εκεί στο Εκουαδόρ τρεις ευτυχισμένοι, με η πρόκριση στο Μουντιάλ έκανε τον πρόεδρο, αυτή είναι παιδί μου, τέτοιους προέδρους θέλουμε. Εθνική αργία λέει επειδή προκριθήκαμε στους 32. Εμείς το 2004 που πήραμε Euro, όχι, τι εβδομάδα, έτος αργίας της, πώς να το πω τώρα, κυπελούχου, ξέρω εγώ, αυτό, Ελλάδα, στο τίποτα. Εμείς εκεί σκυμμένοι στη δουλειά, χαμηλή παραγωγικότητα, ακόμα χαμηλότερες αμοιβές, να το λύσουμε αυτό παιδιά. Δηλαδή στο επόμενο Μουντιάλ να ξέρουμε ότι άμα προχρηθούμε θα κάτσουμε εδώ, κοιμόμαστε μια εβδομάδα. Την ίδια στιγμή βέβαια που πανηγυρίζουν στο Εκουαδόρ, το δράμα στη Βενεζουέλα συνεχίζεται και τα μέσα δεν είναι επαρκή. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή ήταν μια χώρα που ήταν πολύ πιεσμένη, πολύ αποκλεισμένη, πέρα από την οποιαδήποτε κακή διαχείριση της ντόπιας, να το πούμε έτσι, εξουσίας. Πώς είναι η Κούβα ας πούμε, που την έχουν μπλοκαρισμένη οι Ηνωμένες Πολιτείες και ψάχνουν ακόμη και τα βασικά μερικές φορές. Τώρα έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, η κυρία Ροδρίγκες, έδωσε έναν αριθμό 589 νεκρούς, 2.980 τραυματίες, αλλά αυτό πραγματικά με περίσκεψη και λύπη το λέω. Ακούγεται πολύ προσωρινό, ψάχνουν τα ερείπια, σε μερικές περιπτώσεις σκάβουν ακόμη και με τα χέρια ή με ό,τι έχουν πρόχειρο, και σύμφωνα με κάποια sites, αλλά που είναι λέει της αντιπολίτευσης, άκου τώρα σε αυτό το θέμα να έχει sites η αντιπολίτευση, τέλος πάντων περίπου 49.500 άνθρωποι είναι αγνοούμενοι, καταλαβαίνετε τώρα όσο ψάχνουν. Και το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να ξεπεράσει, λέει, και τις 10.000. Το είχε πει ο δικός μας ο κύριος Λέκας σε μια πρώτη του συνέντευξη, ότι ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει για τι μέγεθος καταστροφής μιλάμε. Ας λέμε αυτά δραματικά, δεν το έχουμε και θα αργήσουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Αυτά είναι τα δύσκολα. Στη σημερινή εκπομπή ένας αγαπημένος μας, ο Bob Dylan, θα εμφανιστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, ακόμη και αν δεν εμφανιστεί ο ίδιος. Αφενός αξίζει να σας πω ότι 26 Ιουνίου του 2020 ο Dylan έγινε ο γυραιότερος καλλιτέχνης, στα 79 του παιδιά. Α, όσοι έχετε αύριο γενέθλια, χρόνια πολλά, χρόνια καλά από την καρδιά μας, ξεχωριστά χρόνια πολλά για όσους και όσες έχουν αύριο γενέθλια. Ο Dylan λοιπόν στα 79 του κατέκτησε την κορυφή του βρετανικού τσάρτ με δίσκο πρωτότυπων τραγουδιών, όχι επανακυκλοφορίες, το Rough and Rowdy Ways. Εμείς βέβαια δεν ακούμε Dylan τώρα, γι' αυτό σας λέω θα εμφανίζεται με πολλά πρόσωπα, γιατί 26 Ιουνίου του 1965 οι Birds, που γράφονται με Y όμως, όχι με I, γιατί ήθελα να είναι πουλιά, αλλά σου λέει γιατί οι Beatles άλλαξαν την ορθογραφία, θα την αλλάξουμε κι εμείς και γράφονται με Y. Οι Birds έφτασαν στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με τη διασκευή του στο τραγούδι του Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Έχω μαζέψει 5-6 επειδή τελειώνει η εβδομάδα. Να σας πω ένα πολύ καλό νέο, μην το ξεχάσω. Από Δευτέρα θα λείψει για 2 εβδομάδες το απολύτως σχετικό. Θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές να ξεκουραστούν και τα δικά σας αυτιά και θα επιστρέψουμε Δημήτριοι. Μην κοιτάτε που λένε Δημήτερη άλλοι και τέτοια, όχι. Πιο γήινη εννοώ, από τη θεά Δήμητρα, ξέρετε όλα αυτά. αυτό που θα σας πω πριν παίξουμε μπάλα, και θα παίξουμε τις μπάλες μας νωρίς για να έχουμε χρόνο με τον καλεσμένο μας πιο άνετο μετά. Από τα 5, 6, 7, 8, 9, 10 από αυτά, ξέρετε που πάνε συνήθως παραπέφτουν στο πλάι, αλλά έχουν μεγάλη σημασία. Ένα θα σας πω: στο κόκκινο οι παραλίες Οτοκίας της Καρέτα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα και αξιολόγηση που έκανε το WWF Ελλάς και η οργάνωση Αρχέλων. Αυτή λοιπόν η έρευνα κατέδειξε ότι μόνο το 12% των παραλιών της Οτοκίας της είναι σε καλή κατάσταση. Στα άλλα έχει μπιτσόμπαρα, με συγχωρείτε για την έκφραση, έχει καρέκλες, έχει ξαπλώστρες, και σε κάποιες από αυτές το ποσοστό της παραλίας που καλύπτουν οι ξαπλώστρες είναι 101%, όχι μες στις φωλιές, πέρα και από τις φωλιές. Θα μου πείτε, εντάξει ρε παιδί, μα κάνω εγώ το μπάνιο μου και η Καρέτα. Ακούστε όμως κάτι απολύτως σχετικό με την επικαιρότητα. Η Καρέτα τρώει λαγοκέφαλους. Μάλιστα, ένας από τους βασικούς θηρευτές του λαγοκέφαλου είναι η Καρέτα Καρέτα. Αντέχει στις τοξίνες που έχει το συγκεκριμένο ψάρι, και επειδή έχει πάρα πολύ ισχυρό δάγκωμα, αυτό υπόψη μην πάτε αν χαϊδέψετε, αν δείτε καμιά μεγάλη και είναι κοντά τα μωρά, γιατί μπορεί να χάσετε δάχτυλο από την Καρέτα, όχι από το λαγκοκέφαλο. Η Καρέτα Καρέτα λοιπόν είναι, δεν λέω ότι θα λύσει το πρόβλημα, αλλά για σκεφτείτε το λίγο πιο ωφελημιστικά ρε παιδί μου. Άστες να γεννήσουν να είναι περισσότερες. Τελικά η φύση έχει κάποιες δικές της απαντήσεις.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και να έχω και τις Παρασκευές στον Τάσο Επιτρόπου να μας οδηγεί στο αθλητικό παράθυρο της Παρασκευής με θέα το Σαββατοκύριακο, και να είμαι και σήμερα στην ευχάριστη θέση να πω από Δευτέρα, Τάσο μου, θα κάνω μερικά μπάνια και θα σας μπράβο. Ακούω με χαρά. Γεια σας κύριε Επιτρόπου, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μπράβο, και το λέω με όλη μου την καρδιά.
0: Το ξέρω, με χαρά δεν είσαι εσύ.
2: Τι περνάς και τι αγώνες κάνεις. Για αυτά είναι τα προσωπικά μας βέβαια. Δεν χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία για σένα και το χαίρομαι.
0: Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ξεκουράζετε και τα αυτιά των ακροατριών και των
2: καλά,
0: ακροατών.
2: Καλά, αυτό που είπες και προηγουμένως δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι,
2: αλλά εντός περιπτώσεις.
0: Ίσα ίσα είναι, ξέρεις, και πονηρούτσικο να πει έλα μωρέ, αχ να μας έλειψε, ξανάρθε, ξέρεις, έχουμε και εμείς τα δικά μας κόλπα.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πέρα από το ότι στο Εκουαδόρ έχουν αργία επειδή προκρίθηκαν. Ξέρεις ποιος παίχτης είχε πει αυτό, το ποδόσφαιρο λέει είναι ένα άθλημα που 11 από τη μια και 11 από την άλλη κυνηγάνε μια μπάλα και στο τέλος νικάνε οι Γερμανοί. Ένας Άγγλος νομίζω.
2: Ο Γκάρι Λίνεκερ.
0: Μπράβο, το είχε πει. Τώρα θα λέμε και στο τέλος κερδίζει το Εκουαδόρ. Άλλαξε αυτό τώρα, ήρθαν τα πάνω κάτω.
2: Το πήρε πίσω.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά χθες είχε πολύ γούστο αυτό. Και αυτό έλεγα πριν, ότι το Εκουαδόρ έχει μια μέρα αργία. Εμείς το 2004 κοντζάμε ευρωπαϊκό, πήραμε, ούτε μια ώρα δεν κάτσαμε. Κατάλαβες, Τάσο μου?
2: Επισήμως, γιατί συνεχώς.
0: Καλά, εντάξει, ήμασταν μεθυσμένοι από χαρά. Για πες μας, έρχονται παίχτες, φεύγουν παίχτες, γιατί
2: πάνε
0: παιχνίδια...
2: και έρχονται και γίνονται πολλά. Αλλά αυτό το πιο σημαντικό, η είδηση μάλλον, είναι ότι ο Μπαρτζόκας, ο κότς Μπαρτζόκας είναι για τα επόμενα 3 χρόνια, συνεχίσει να είναι και προπονητής του Ολυμπιακού. 14 τίτλους έχει πάρει μέχρι τώρα, 2 Ευρωλίγκες, διπυριωτικό, πρωταθλήματα, κύπελα.
0: Τώρα ξεκινάει την καριέρα του, μάλιστα.
2: Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι κλείνει τον Μπατιό, το σπουδαίο 27χρονο γκάρτ της Βαλένθια. Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε ότι θα είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια Ευρωλίγκα από όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Θα ξεκινήσει νωρίς 24-25 Σεπτεμβρίου και θα τελειώσει 30 Μαΐου ο τελικός. Καταλαβαίνετε, ήταν που ήταν ο Γολγοθάς. Ήρθε και από
0: να έχουμε να ανεβαίνουμε, ναι.
2: Ναι. Ο Γκαρθία, ο Ντάνι Γκαρθία, 36 ετών, ανανέωσε ο δικός μέσος στο Ολυμπιακό. Ο Πασχαλάκης αποχαιρέτησε, πας και θέλεις και λίγες μεταγραφές. Σου πω, ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας.
0: Ο Πασχαλάκης, ξέρουμε πού πάει?
2: Τώρα όχι.
0: Όχι ακόμα.
2: Τώρα όχι, γιατί είναι σε κρεμότητα και μπορεί να πούμε κάτι και τελικά να πάει αλλού.
0: Εντάξει.
2: Οπότε Δεν ξέρω και αν ανακαλέσει κάτι έτσι.
0: Θα το πεις εν ευθέτω χρόνο όταν το έχουμε διασταυρώσει.
2: Ο Ραστόνερ, αυτός ο πολύ καλός φορ της Τουν, η Τουν πήγε να πάρει πρωτάθλημα φέτος, φαίνεται ότι θα είναι στον Παναθηναϊκό, θα κλείσει τον Παναθηναϊκό. Ο Γκόνιας τον αποχαιρέτησε, να κάνω μια παρέθεση, ναι, συγγνώμη.
0: Αυτό το πολύ λυπηρό, 54, πόσο ήταν?
2: 54 ετών, αποχαιρέτησαν όλοι στη Λιβαδιά. Ήταν ο Τζόλε εκεί, ο Τζόλτζεβιτς, ο Μπατίστα, ο Κουμπότης, ο Κουλής, ο Βάρας και άλλοι φυσικά προσυμπαίχτες και αγαπημένοι φίλοι. Τα Γκόνια τον αποχαιρέτησαν, πολύ δυσάρεστο έτσι. Για τους μοιημένους
0: και αυτούς που τον είχαν απολαύσει να παίζει, ναι, γιατί ήταν πολύ ωραίος τεχνίτης και δυναμικός, βέβαια. Δεν ήταν βαντελένιος,
2: ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ωραίος, ωραίος. Αποχαιρέτησε το μπάσκετ ένα χρυσό παιδί, ένα καταπληκτικό παιδί, ο Χάρης Γιαννόπουλος, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε όλες τις ομάδες που λέει ο λόγος, σε αρκετές ομάδες, ένας παντού κορυφαίο επίπεδο, και στα 36 του ένα forward το οποίο ουσιαστικά είναι το forward που άνοιξε και το, ξέρεις, που σούταρε και από μακριά, αλλά φώτσης κάπως έτσι, ναι, να το θέσω. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ καλός μπασκετολίστας, στα 36 του σταμάτησε το μπάσκετ και με δυσάρεστο πάλι θα σε κλείσω. Καθώς έφυγε τη ζωή ο Ντάνιελ Καστελάνη, ο σπουδαίος Αργεντινός πρώην βολεμπολίστας και σπουδαίος προπονητής, έχει περάσει και από την Ελλάδα με τον Ολυμπιακό, έχει κάνει ντάμπλ με τον Ολυμπιακό πριν από 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Πραγματικά σοκαριστικό. Στα 65 το έφυγε, ταλαιπωρήθηκε, ήταν άρρωστος, έφυγε από τη ζωή.
0: Μάλιστα.
2: Δυσάρεστη.
0: Έπρεπε να μου κρατήσεις κάτι άλλο για το τέλος, επιτρόπου, κάτι, δεν ξέρω.
2: Το καλύτερο είναι ότι θα πας για διακοπές, φίλο μου.
0: Ναι, αυτό το κρατάω για μένα, λέω για τους ανθρώπους, για τα αθλητικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο,
2: επιτρόπου. Να είστε
0: καλά. Λοιπόν, πηγαίνουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων. Με βασιλιά θα με πας, Γιώργο. Ξέρετε, η έννοια του τέλους για μας τους ανθρώπους, γιατί έχουμε την ατυχία να μην είμαστε σαν τα άλλα θηλαστικά, δεν ξέρω, μπορεί τα δελφίνια να είναι στη δική μας κατηγορία, δεν. Όσες φορές τα συνάντησα στη θάλασσα, τα ρόταγα αυτά παίζανε, με αγνώρισαν και καλά έκαναν. Επειδή εμείς το ξέρουμε το τέλος, είναι μια υπαρξιακή άγκυρα που έχουμε μονίμως στο κεφάλι και την ψυχή μας. Μια που λέμε για τέλος, θα πάμε σε μια αρχή. Το 1909 τέτοια μέρα γεννήθηκε ο μάνατζερ του Elvis Presley, ο περίφημος Colonel Tom Parker, που ήταν καθοριστικός για την καριέρα του βασιλιά. Αλλά μια τέτοια μέρα, το 1977, εκεί στο Market Square Arena της Ινδιανάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών, μπροστά σε 18.000 ανθρώπους, ο Elvis Presley, ο βασιλιάς, δίνει την τελευταία του συναυλία. Τέτοια μέρα ήταν το 77 και έκλεισε την παράσταση με αυτό που ακούμε κι εμείς. Can't help falling in love, και πάμε έτσι με τον βασιλιά στην επικαιρότητα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καραμπόλα 4 γιοταχή στην Σύνδο, τροχαίο στον περιφερειακό, δίπλωσε Νταλίκα στην Εγνατία Οδό. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αθώα μία παραγωγός. Στους 589 οι νεκροί και στους 2.980 οι τραυματίες. Ο μέχρι τώρα απολογισμός από τους δύο σεισμούς στην Βενεζουέλα. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στην Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις, αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία της Ραφίνας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο Σάββατο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο κομμάτι της ραδιοφωνικής διαδρομής που λέμε απολύτως σχετικό, και βλέπω εδώ στο μουσικό μας ημερολόγιο ότι το 2008 σε μια ψηφοφορία του περιοδικού Total Guitar καλύτερη, ως καλύτερη διασκευή ψηφίστηκε αυτή του Jimi Hendrix στο All Along the Watchtower, πάλι του Bob Dylan. Γι' αυτό σας έλεγα, ο Bob Dylan θα εμφανίζεται με πολλούς τρόπους σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, το κομμάτι της δικής σας επικοινωνίας, για να περάσουμε αμέσως μετά στον καλεσμένο μας, ο Κώστας. Να μην ξεχάσω να πω ότι, ότι έχουμε ένα δικό μας αστροναύτη που μπορεί να πάει στο διάστημα. Ναι, είναι πολύ καλή εξέλιξη αυτή, Κώστα. Ο Μίτσος. Χαίρομαι για τις διακοπές, κυρίως επειδή το ίδιο χρονικό διάστημα θα είμαι σε διακοπές κι εγώ. Τα εισαγωγικά λέει, επειδή για μας τους συνταξιούχους δεν έχει πολύ νόημα η έννοια διακοπές. Έχει, Μίτσο μου, γιατί μπορεί να είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Ναι, μπορεί να μην εργάζεσαι, να μην, αλλά στις διακοπές μπορείς να κάνεις μια αλλαγή στη ρουτίνα, στην καθημερινότητα, στο μέρος που επισκέπτεσαι. Α, ο Βασίλης μου στέλνει, γιατί μου στέλνει χρόνια πολλά. Νομίζω, λέει, ο Βασίλης το λέει, δεν το λέω εγώ, παιδιά, ότι έχεις αύριο γενέθλια. Πού τα μαθαίνετε αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω, αυτά τα στη σελίδα της εκπομπής, πάντως στο Facebook δεν έχει τέτοια πράγματα, ούτε για τον παρουσιαστή, ούτε για κανέναν από τους συντελεστάς της εκπομπής. Ο Γιάννης έρχεται σαν σήμερα το 55 στη ζωή, ο Mick Jones των Clash, The Clash. 1956 ο Chris Isaac, 1969 Colin Greenwood των Radiohead, 1979 Nathan Followill των Kings of Leon, το 1965 οι Birds, ναι, ανέβηκαν στο νούμερο 1 με τη διασκευή στο Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Κάνα δυο τα προλάβαμε και τα παίξαμε, Γιάννη. Θα δούμε τι άλλα από αυτά μπορούμε να προλάβουμε. Η Ρούλα επίσης μου εύχεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρούλα μου. Η Ρο από τα Χανιά, Γιάννη, γιατί άλλο τη γράφει το Viber, άλλο πως υπογράφει κάποια ή κάποιος. Ο Σπύρος, ανθρωπιστικές οργανώσεις απέτησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να άρουν τις δολοφονικές κυρώσεις με αφορμή την πρόσφατη ανθρωπιστική τραγωδία. Σύμφωνα με έκθεση του Αμερικανικού Think Tank ΣΕΠΡ, 40.000 άνθρωποι στη Βενεζουέλα έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Άγγελος είναι κανένας φίλος του Γιώργο Σκεύη, λέω στον ηχολήπτη μας. Εγώ, λέει, που είμαι βαρύκος, μόνο τον είδα το Chris Isaac. Δεν τον άκουσε δηλαδή, εντάξει. Ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλά, Άγγελε μου. Εγώ είπα για τους υπόλοιπους, ναι. Εσύ θα πας με το Σκεύη να βλέπετε τις συναυλίες και θα μας φαίνεται ηχογραφημένα να τα ακούμε. Εμείς που δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Η Μάρθα με πολύ ωραία φωτογραφία παραλιακή από Πλαταμόνα Πιερίας. Καλό απόγευμα και όμορφο Σαββατοκύριακο εύχεται. Και. Α, έχει και άλλα ο Μιχάλης. Περίμενε. Καλό απόγευμα λοιπόν, κύριε Ανδρέα, στο απολύτως σχετικό. Α, επειδή έλεγα να μην λέμε καλησπέρα, να λέμε καλό απόγευμα. Η Κατερίνα, να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Φίλιππος, τι μηχανή έχεις, λέει. Πες μα και λίγο, δεν μιλάς, λέει, για μηχανές, εντάξει. Μιλάω ως δικυκλιστής, δεν μπορώ να πω εγώ έχω αυτή και τα λοιπά, γιατί αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως και έμεση διαφήμιση. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό, αλλά αφού υπάρχει αυτός ο κανόνας, τον σέβομαι. Έχω μια ωραία, μια υπέροχη, δεν είναι κίτρινη, Γιώργο, είναι μαύρη, αλλά σκέφτομαι να βάλω δύο κίτρινες πινελιές επάνω καλού κακού. Πάω στο Μίτσο, τι λέει, από τη φωτογραφία. Ναι, δεν ξέρω για ποια φωτογραφία λες, αλλά που έχει να κάνει με προφίλ πολιτικών και ποιος είναι ωραίος, ποιος άσχημος. Ευχαριστώ, αγαπητή Ευδοξία, για τις ευχές. Και επειδή ακούγαμε πριν τη συγκεκριμένη διασκευή του τραγουδιού του Bob Dylan, το All Along the Watchtower,

Αυτό είναι λοιπόν η διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού του Dylan από το Διονύση Σαββόπουλο που έγινε το 71. Προσέξατε πως ξεκίνησε. Ήρθα τρεχάτος ως εδώ υπό παλιάτσο στο ληστή. Ο αγγλικός στίχος δεν λέει αυτό. Και ενώ ο Σαββόπουλος έκανε αυτή τη διασκευή το 71, όταν το είπαν οι αδερφοί Κατσιμίχα, γύρισαν στο πρωτότυπο του αγγλικού στίχου. Θα εξηγήσω γιατί.

0: Λοιπόν, γιατί με είχε προβληματίσει και εμένα πάρα πολύ. Ο Σαββόπουλος το 71 κάνει αυτή τη διασκευή. Το τραγούδι είναι του Ντίλαν. Όπως σας είπα νωρίτερα, η διασκευή του Τζίμι Χέντριξ είχε βραβευτεί βέβαια σε ξένο περιοδικό στην καλύτερη διασκευή. Ο Σαββόπουλος ξεκινάει λοιπόν την ελληνική απόδοση. Ήρθα τρεχάτος ως εδώ υπό παλιάτσο στο ληστή. Έρχονται τώρα οι Κατσιμιχαίοι και πάνε στον αγγλικό στίχο. Υπάρχει μια διέξοδος υπό παλιάτσο στο ληστή. Και προβληματιζόμουν χρόνια, είναι η αλήθεια. Γιατί να αλλάξει αυτό το στίχο ο Νιόνιος, εντάξει, δημιουργός είναι, για το 71. Αν ξεκίναγε το τραγούδι «Υπάρχει μια διέξοδος», μπορεί η Χούντα να το κόβε και από τον πρώτο στίχο. 1971 είχαμε Χούντα στην Ελλάδα. Και ακόμη και ένας τέτοιος στίχος μπορούσε να ακυρώσει την κυκλοφορία ενός τραγουδιού. Γι' αυτό λοιπόν το έκανε. Μετά πήγα εγώ σήμερα σε μια πολύ απλοϊκή τεχνητή νοημοσύνη που έχω και τη ρώτησα ποιος είναι ο παλιάτσος, ποιος είναι ο ληστής. Η απάντησή της ήταν εξαιρετική, παιδιά. Εξαιρετική για τους αρχιετυπικούς χαρακτήρες του καλλιτέχνη επαναστάτη, του ληστή που είναι ο επαναστάτης, ο εκτός των καθιερωμένων που μπορεί να φέρει την ανατροπή. Μη σας τα διαβάσω. Λοιπόν, μιλάμε για ένα φοβερό εργαλείο. Σας έχω πει από την αρχή, αλλά για όσες και όσους δεν έχετε ακούσει, ότι με αφορμή μια βράβευση θα έχουμε στη διάθεσή μας για κάμποση ώρα έναν εξαιρετικό καλεσμένο να μοιραστεί μαζί μας και την εμπειρία του, αλλά και πράγματα που ενδεχομένως θέλετε κι εσείς κι εγώ να ρωτήσουμε. Είναι ένας παγκοσμίως διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας, ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου. Είναι καθηγητής στο Κολούμπια, έχει διδάξει κι αλλού όμως, νομίζω και στο Μπέρκλεϊ, επειδή έχω μια συμπάθεια στον Μπέρκλεϊ. Είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών βέβαια, αλλά νομίζω και μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών και της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών. Αυτά και άλλες πολλές διακρίσεις. Η πρόσφατη που ήταν και η αφορμή είναι το Αριστείο Μποδοσάκη 2026. Αυτό δίνεται σε ανθρώπους με παγκόσμια επιρροή και εμβέλεια στο τομέα της δημιουργίας τους, όχι μόνο εργασίας, γιατί αυτά δεν είναι απλές δουλειές. Για να μην τρώω εγώ το χρόνο σας, εγώ σας κουράζω κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς, να καλωσορίσω πρώτα απ' όλα τον καλεσμένο μας, κύριε Παπαδημητρίου. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Είστε καλά, πρώτα απ' όλα.
1: Μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το βραβείο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ήταν η αφορμή και μετά να σας εκμεταλλευτούμε, γιατί ξέρω ότι έχετε και μεγάλη αγάπη και αγωνία για τη νέα γενιά. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί τους περισσότερο κάποια πράγματα, γιατί πολλοί και πολλές από αυτούς βρίσκονται τώρα σε ένα μετέχμιο. Πήραν βαθμολογίες, θα ακολουθήσουν την καριέρα που θέλουν ή που οι βαθμοί τους δίνουν, οπότε εκεί θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Βέβαια. Αυτό το βραβείο όμως, το Αριστείο Μποδοσάκη, εσείς έχετε πάρει πάρα πολλά βραβεία, νομίζω και Χρυσό Φοίνικα, και δεν τα παριθμού τώρα γιατί θα φύγει όλη η εκπομπή. Ένα βραβείο ακόμα έχει για σας μια σημασία?
1: Αυτό είναι άλλο, είναι να σε επενεύουν στο σπίτι σου. Αυτό είναι από την Ελλάδα.
0: Είναι ναι. Το δικό μας, γιατί εγώ στην ανάρτηση εκπομπής έγραψα όλα αυτά τα σημαντικά για σας. Ένας δικός μας, και ζητώ εκ των υστέρων την άδεια, γιατί έτσι νιώθουμε. Και επειδή πριν ακούγαμε το Μπαλιάτσο και το Ληστή και το Watchtower και το φόβο του Σαββόπουλου να πει ότι υπάρχει μια διέξοδος, γιατί πολλοί κόσμος ζούμε σε ένα κόσμο που ψάχνουμε, νομίζω, μια διέξοδο, τουλάχιστον περισσότεροι και περισσότερες, και εσείς μετά τη θητεία σας στη Χούντα φύγατε εκτός Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Ο Παλιάτσος και ο Ληστής, είπατε ήδη 71, το 72 εγώ πήγα στο στρατό, έπαθα βαθιά κατάθλιψη εκεί πέρα, δεν είδα πολλά και διάφορα, και αρρώστησα και έτσι αποφάσισα να συνεχίσω τις σπουδές μου.
0: Αλλά εκτός Ελλάδος.
1: Εκτός Ελλάδος, πήγα στην Αμερική και ξαφνικά βρέθηκα σε κάτι που μου κάτσε καλά.
0: Α, είναι και η συγκυρία. Αλλά είναι και η τόλμη να πει κάποιος ότι δεν θα ακολουθήσω μόνο μια πεπατημένη, θα πάρω εγώ το δικό μου δρόμο.
1: Ναι, το δικό μου παράδειγμα δεν είναι καλό, γιατί κατά κάποιο τρόπο έφυγα τρέχοντας. Αυτό που λέω στους νεότερους είναι, βρες τη φλόγα μέσα σου και ακολούθησε αυτό που σου λέει.
0: προς τα που σου δείχνει αυτή, όχι, ναι. Όχι που λέει η σιγουριά, το αυτό, ο παπασταματίο, ο μπαμπάς, η μαμά. Λέτε ότι πρέπει να φουγκραστούν και το μέσα τους περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αυτό έχει και ένα βαθμό ρίσκου βέβαια, έτσι.
1: Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Εννοείται πως τίποτα στη ζωή δεν είναι σίγουρο και εγγυημένο. Mm-hmm. Έχω να σου πω το εξής, ότι έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους που είχαν επιλογή να σπουδάσω κι άλλο ή να μην σπουδάσω, να ταξιδέψω για να σπουδάσω, τι να κάνω. Δηλαδή έχω μιλήσει χειροδεικτικά με εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες Ελληνόπουλες σε αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Πολλά ρίσκα, δεν πέτυχαν όλοι. Δεν ξέρω κανένα που μετάνιωσε. Mm.
0: Αξίζει το ρίσκο. Εντάξει, αυτό που είπατε, να το ξαναπούμε, να το υπογραμμίσουμε, η ζωή δεν έχει εγγυημένη διαδρομή. Εδώ δεν έχουν οι αλγόριθμοι, γιατί εσείς ασχολείστε και με ένα αντικείμενο που και το χάος και το ρίσκο το βλέπει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Δεν υπάρχει τίποτα εγγυημένο, αυτό είναι η αλήθεια. Το ζήτημα είναι να βρεθούμε όσο πιο κοντά μπορούμε σε αυτό που είναι η επιθυμία μας, η πραγματική.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς τώρα ασχολείστε με ένα αντικείμενο που δημιουργεί έναν ενδιαφέροντα προβληματισμό, πέρα από όλα όσα έχετε ήδη κάνει, γιατί έχετε όντως παγκόσμια επιρροή σε αυτό το τομέα και της τεχνητής νοημοσύνης. Ψάχνετε μία σχέση, από όσο ξέρω και όσο μπορώ εγώ με τις δικές μου γνώσεις να κατανοήσω, του πώς λειτουργεί η ανθρώπινη νοημοσύνη και πώς αυτό μπορεί να απεικονιστεί στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι ακριβώς, όχι. Α. Να απεικονιστεί. Μας ενδιαφέρει πολύ πως συγκρίνεται, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει... Κοιτάξτε, όταν βλέπει ο εγκέφαλος, είναι ένας υπολογιστής που προγραμματιζόταν για μισό δισεκατομμύριο χρόνια. Mm-hmm. Και το ερώτημα είναι... πώς λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα, πώς ακριβώς αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, η γλώσσα, εντάξει, ναι. Ότι δημιουργούμε ηχητικά κύματα τα οποία γίνονται έννοιες και
0: σύμβολα
1: προτάσεις στο μυαλό μας.
0: Που τα αποκωδικοποιούμε και όχι πάντα με τον ίδιο τρόπο.
1: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Ναι, η γλώσσα είναι... όμορφη και μυστηριώδης, δεν έχει σιγουριά κι αυτή, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει αμφισημία, υπάρχει πολλά.
0: Και ανάλογα και με το, ναι, τι ο καθένας από εμάς έχει ως ενοιολογικό υπόβαθρο.
1: Αλλά τι έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος που είναι διαφορετικά από τον άλλον θηλαστικών, από τον άλλον πυθίκων. Mm-hmm. Που το επιτρέπει να μιλάει γλώσσες, να μαθαίνει γλώσσα.
0: Ναι.
1: Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Και δεν είναι, και θέλω να το κάνω, βέβαια, να το κάνεις αυτό σε μια εποχή που υπάρχουν στο κινητό σου συσκευές που μιλάνε,
0: ναι,
1: γλώσσα πάρα πολύ καλά. Μπορεί να ακούγεται λίγο χαζό, αλλά από την άλλη μεριά, εγώ θέλω να το κάνω με έναν τρόπο που να κάπως να ανταποκρίνεται στο πώς είναι ο εγκέφαλος. Θα το κάνω με νευρώνες και συνάψεις.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Εσείς θέλετε να κατανοήσετε αυτή τη λειτουργία ή να έχουμε και ένα είδος μετά τεχνητής νοημοσύνης που το κάνει με αυτόν τον τρόπο?
1: Νομίζω...
0: Γιατί τώρα μας μιμείται, νομίζω, η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν μας μιμείται. Έχει πάρει τα μοντέλα γλώσσας,
0: ναι,
1: που κάνουν τόσα ευφύη και καταπληκτικά πράγματα περιπίν, σας ανέλησαν το τραγούδι του Σαββόπουλου.
0: Πολύ ωραία.
1: Του Dylan πριν.
0: Αφού τρόμαξα με το πόσο ωραία μου το ανέλησε.
1: Ναι. Το κάνουν με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Δηλαδή αυτό που κάνουν είναι το εξής, ότι έχουν διαβάσει ό,τι έχει γραφτεί και ό,τι έχουμε γράψει και εμείς στα κινητά μας και στα email μας. Mm-hmm. Έχουμε γράψει τα πάντα. Και έτσι έχουν μάθει με τα πολλά τους νόμους με τους οποίους η μία λέξη διαδέχεται την άλλη σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Και βέβαια για τις γλώσσες που δεν είναι πολύ κοινές το έχουμε μάθει και λιγότερο καλά, όπως τα ελληνικά. Δηλαδή, ενώ στα αγγλικά είναι άσυ.
0: Ναι.
1: Αυτό έχουν κάνει.
0: Έχουν πάρει από όλους μας.
1: Τα μωρά που μαθαίνουν, τα μαθαίνουν. Εννοείται. Εννοείται. Όλη την πνευματική κληρονομιά της ανθρωπότητας έχουν δείξει. Για να μπορέσουν να μας δώσουν αυτά, να κάνουν αυτά τα θαύματα.
0: Δεν θα έπρεπε να μας τα χρεώνουν τότε κανονικά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Εσείς θα πείτε που είστε στην κορυφή του κόσμου.
1: Ότι αυτό για μένα είναι ένα σκάνδαλο που δεν μιλάμε, για το οποίο δεν μιλάμε πολύ.
0: Ναι, γιατί.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει κατακλείσει τώρα, αλλά δεν ήρθε, δεν άρχισε χτες. Mm-hmm. Η τεχνητή νοημοσύνη την κυνηγούσαμε 75 χρόνια. Τρεις γενιές ερευνητών. Νομίζω σύνολο πρέπει να είναι δεκάδες χιλιάδες, μπορεί και 100.000 ερευνητών.
0: Ναι.
1: Ίδρωσαν. Είχαν έξυπνες, καλές και κακές ιδέες. Είχαν και μερικές ιδιοφυείς ιδέες. Εντάξει, και στο τέλος το κάστρο έπεσε. Και είχαμε τεχνητή νοημοσύνη. Και φαίνεται ότι ήρθαν τρεις έξυπνοι και λένε: α, τώρα που το λύσατε είναι δικό μας.
0: Το εργαλείο είναι δικό μου.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό όλους τους πόρους τους αντλεί από καλά εσάς που κάνετε αυτή τη δουλειά. Από όλους μας.
1: Όπως είπατε, δεν είναι μόνο η ξυπνάδα αυτών των ανθρώπων που πήραν, mm-hmm. αλλά πήραν και όλη την πνευματική κληρονομιά της ανθρωπότητας.
0: Mm-hmm.
1: Την ταΐσανε.
0: Τη γραπτή, την προφορική, τη διαδραστική,
1: ακριβώς.
0: Την καθημερινή. Εγώ με το ακριβώς, που έκανα ακριβώς. Μια ερώτηση.
1: Τα βίντεο, ναι, εννοείται. Η ερώτησή σας τώρα είναι πώς λέτε, τροφή. Τα μαθαίνει να κάνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
0: Και λέτε ότι είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο το ότι η ανθρωπότητα δεν διεκδικεί τη δική της περιουσία και την αφήνει να τη διαχειρίζονται. Πώς είναι, 2-3 είπατε.
1: Κάπου τόση δεν είναι. Κοιτάξτε να σας πω. Είναι καθόλου ανώμημο. Από την άλλη μεριά, είναι τόσο ακραίο που όλοι πιστεύουν που θα έπρεπε να είναι και είναι τόσο ακραίο και εξαρτώνται τόσα πολλά από την έκβαση αυτού του εγχειρήματος. Δηλαδή ότι κυριολεκτικά το μέλλον της ανθρωπότητας είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Το πιο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή για να τη τεχνητή νοημοσύνη. Ο Πάπας ο Λέων, κάθε Πάπας. Συνήθως κυβερνάει το Βατικανό για μερικές δεκαετίες.
0: Μάλιστα.
1: Και βγάζει μια εγκύκλιο. Αυτός ο καινούριος στο δεύτερο χρόνο έβγαλε τη δικιά του εγκύκλιο.
0: Ναι.
1: Και εγκύκλιος αυτός είναι τι θα κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δηλαδή ότι προς τιμή του
0: κατάλαβε γρήγορα.
1: Κατάλαβε γρήγορα την, καλά το λέτε, την σημασία και κατά κάποιο τρόπο την υπαρξιακή σημασία αυτού του πράγματος.
0: Άρα εσείς κύριε Παπαδημητρίου είστε κάποιος που έχει εγγράψει ένα κομμάτι του μέλλοντός μας και όχι τώρα του δικού μου που είναι λίγο των επόμενων γενεών. Για καλό το λέω προς Θεού.
1: Κοιτάξτε, ναι, ότι κάθε επιστήμονας συμβάλλει πέντε κάτι απειροελάχιστο.
0: Εγώ για σας έχω διαβάσει ότι έχετε παγκόσμια επιρροή. Δεν ξέρω αν εσάς, αν δεν το δέχεστε. Εγώ θα το πω όμως. Δεν μπορώ. Ζηλεύω. Όχι, ζηλεύω. Όχι, ζηλεύω. Θα ήθελα πολύ, γιατί ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι. Γιατί τώρα μας ακούν αυτό που λέγαμε τα παιδιά που ετοιμάζονται για το αύριο. Και σίγουρα σε αυτά τα παιδιά υπάρχει και ένας ακόμη ή μία Χρήστος ή Χριστίνα Παπαδημητρίου ή οτιδήποτε που θα παίξει ρόλο στο μέλλον αρκεί να ακολουθήσει την καρδιά και το μυαλό, γιατί έχουμε παιδιά με εξαιρετικές επιδόσεις που πρέπει να τα αφήσουμε να λύσουν αυτή τη δημιουργική τους διάθεση για ακριβώς, να επηρεάσουν το μέλλον μας.
1: Όταν με ρωτούν ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, νομίζω πως είναι τα μυαλά των νέων παιδιών.
0: Έχουμε καλά, δεν είναι κάποιος πατριωτικός ναρκισισμός. Εσείς έχετε διδάξει, γι' αυτό το λέω.
1: Ακριβώς, δηλαδή ότι η εμπειρία μου είναι πως τα Ελληνόπουλα είναι, και Ελληνόπουλες είναι πολύ γερά μυαλά.
0: Μάλιστα.
1: Και, ότι υπάρχουν πολλά γερά μυαλά. Και αν κάποιος από εσάς έχει την υποψία που ακούτε ότι μπορεί να πάει παραπέρα, μην το αφήσετε χωρίς να το δοκιμάσετε.
0: Να μην το κρατήσουν, λέτε, το βήμα. Κάντε το.
1: Ναι.
0: Κάντε
1: ναι.
0: το. γιατί μπορεί να παίξετε ένα ρόλο και εσείς, να βάλετε μια ψηφίδα στο ψηφιδωτό του μέλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όλα τα άλλα μαθαίνουμε εκτός από αυτά. Εσείς τώρα, επειδή βλέπω και το χρόνο που πάντα θέλουμε να είναι περισσότερος, αλλά αυτό που έρχεται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα πιο επιδραστικό, να χρησιμοποιήσω και αυτή την έκφραση του Συρμού, από τη βιομηχανική επανάσταση. Ίσως και από την εποχή που ο άνθρωπος πέρασε από το χαλκό στο σίδηρο και έμαθε να σκοτώνει καλύτερα, και αυτό άλλαξε τον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, είναι για μένα είναι, κοιτάξτε, υπήρχε η βιομηχανοποίηση, υπήρχε ο εξηλεκτρισμός, υπήρχε τα κομπιούτερ, υπήρχε το διαδίκτυο. Εντάξει. Αυτό για μένα είναι πολύ πιο δυνατό.
0: Είναι ριζική, λέτε, η αλλαγή που θα...
1: Και έχει διάφορα πράγματα που το κάνουμε μοναδικό. Το ένα είναι ότι αυτό το δημιούργημα, αυτό το τεχνούργημα, αυτό αυτοβελτιώνεται. Έχει τη δυνατότητα να αυτοβελτιωθεί.
0: Έχει φτάσει εκεί, δηλαδή. Ακριβώς, μπορεί μόνο
1: και,
0: του.
1: Και σε λίγο, περιμένουμε, σε 2-3 χρόνια, θα έρθει ένα βήμα που λέγεται, αυτό που λέμε, ανατρομική αυτοβελτίωση. Και το οποίο σημαίνει το εξής, ότι θα μπορεί χωρίς ανθρώπινο χέρι το ένα μοντέλο να φτιάχνει το επόμενο.
0: Δηλαδή θα μπείτε εσείς στον υπολογιστή και θα σας πει, άσε Παπαδημητρίου, εντάξει, ξέρω, μην μου πειράξεις το αλγόριθμο, το έχω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι καλό. Είναι για ένα ενθουσιασμό ή για φόβο.
1: Είναι νομοτέλεια. Αργά ή γρήγορα θα γίνει. Δηλαδή το θέμα είναι το εξής. Ότι και αυτό επίσης σημαίνει το εξής. Ότι όποιος έχει ένα μικρό πλεονέκτημα, όποια εταιρεία έχει ένα μικρό πλεονέκτημα κάποια στιγμή, εντάξει, δηλαδή όταν η μηχανή του είναι καλύτερη, λίγο καλύτερη, η επόμενη μηχανή θα είναι ακόμα πιο καλύτερη, εντάξει, και κάποιο τρόπο θα απογειωθεί.
0: Είναι πολλαπλασιαστική η σχέση.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό αυτές οι εταιρείες τείνουν να είναι ολιγοπόλια, δηλαδή ελάχιστες είναι εταιρείες που επιζούν. Εντάξει, από αυτή την κούρσα.
0: Λέτε για εταιρείες, δεν λέτε, ας πούμε, για έθνη ή για ενώσεις κρατών.
1: Κοιτάξτε τώρα, εδώ πέρα που τα λέμε, δύο είναι τα κράτη τα οποία αυτή τη στιγμή κρατάνε στα χέρια της ακρίβειας, και είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δηλαδή ακόμα και υπερδυνάμεις σαν την Γερμανία, ενώ ακαδημαϊκές υπερδυνάμεις δεν παίζουν. Στο μέτωπο αυτού του αγώνα, δηλαδή στα καλύτερα, στα πιο ανεπτυγμένα μοντέλα. Δεν έχουν δυνατότητα να τα παράγουν.
0: Καταλαβαίνω. Είναι μια τεράστια συζήτηση, αλλά το να έχουμε κάποιες τέτοιες εικόνες και ερεθίσματα από εσάς, ειλικρινά το λέω, δεν έχω καμιά από την αρχή διάθεση, φοβάμαι μην πω τα πραγματικά και φανούν πολύ κολακευτικά, αλλά νομίζω ότι είναι ωραίο να μοιραζόμαστε και εγώ και οι άνθρωποι που μας ακούν εμπειρίες, γνώσεις και ερεθίσματα από ανθρώπους σαν και εσάς, κύριε Παπαδημητρίου. Είναι ο εκδημοκρατισμός της γνώσης αυτός. Να μην είναι μόνο λαϊκιστικές, ξέρετε, δική μου απλοϊκή τίτλη. Να σας ευχαριστήσω πολύ και για τη δουλειά που κάνετε. Συγχαρητήρια για το βραβείο, αφού έχει μια αξία, γιατί έχει και αυτό τον εθνικό χαρακτήρα, και να σας ευχηθούμε να το πετύχετε αυτό με την, πώς να το πω τώρα, με την αποκωδικοποίηση. Να μάθουμε κι εμείς, ρε παιδί μου, πώς σκεφτόμαστε, πώς μπορεί να σκεφτούμε το καλύτερο και το χειρότερο το ίδιο άτομο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε καθηγητά. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ανάποδα, ήταν η μέρα μιας σκληρής νύχτας. Παρασκευή είναι ένα παράθυρο, όμως το Σαββατοκύριακο η θέαση της ομορφιάς. Θέλαμε να μοιραστούμε αυτό το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής με λόγια και σκέψεις ενός ανθρώπου που θα κάναμε αμάν να το συναντήσουμε και να μιλήσουμε λίγη ώρα μαζί του. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε αυτές τις δύο εβδομάδες που το απολύτως σχετικό θα εμβαπτιστεί στα νερά των παιδικών καλοκαιριών. Με τους Beatles τελειώνουμε, καθώς μια τέτοια μέρα, 26 Ιουνίου του 1964, κυκλοφόρησε στην Αμερική το άλμπουμ A Hard Day's Night. Ακολουθεί ο Θάνος Χιαφάκας, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό με όλη την επικαιρότητα. Τα λέμε σε 2 εβδομάδες. Να είστε καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Όταν κοιτάς από
0: Κώστας Χατζής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, την Κυριακή 28 Ιουλίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Στέφανος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκηνικό αποκάλυψης μετά τους σεισμούς στην Βενεζουέλα. Ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι. Έως και 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από το σεισμό. Εθνική τραγωδία. Ζωή και θάνατος στα ερείπια. Δεν υπάρχουν αναφορές για Έλληνα υπήκο θύμα ή αγνοούμενο. Σε τροχιά η Ελλάδα, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 350 εκατομμύρια ευρώ για τη διαστημική πολιτική. Σας θέλουμε σε απόλυτη κινητοποίηση να φορτίσετε μπαταρίες το καλοκαίρι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος σε πολίτες της Νέας Σμύρνης. Μάλιστα έπαιξε μαζί τους τάβλη αλλά και τένις. Ο κύκλος Μητσοτάκη έχει κλείσει. Κριτική δεν ασκούμε μόνο εμείς, αλλά και πρώην Πρωθυπουργοί, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Επανέρχεται με γεφύρια και ποτάμια η απάντηση του Κωστή Χατζηδάκη. Μίλησε για συνθήματα που παραπέμπουν στο 2015. Τέλος, ο δεύτερος γύρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη, αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Τι προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας της Ένωσης. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος εξελέγει ομόφωνα μέλος του Executive Board της EBU. Ποινική δίωξη με δόλο στους 7 συλληφθέντες για το έγκλημα στην Καλλιθέα. Με μία μαχαιριά κάτω από την καρδιά δολοφονήθηκε ο 15χρονος. Και τέλος τους 55 οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα. Δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βενεζουέλα, καθώς τα σωστικά συνεργεία επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν επιζώντες από τα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από το χθεσινό διπλό πλήγμα του Εγκέλαδου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Ζωή και θάνατος κάτω από τα ερείπια μαζί. Ζωή και θάνατος.
3: Όπως ακριβώς συμβαίνει σε πολύ μεγάλους σεισμούς, Θάνο. Και οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα είναι αποκαρδιωτικές, καθώς ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, με τους συγγενείς να ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια για επιζώντες, ενώ ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών ανεβαίνει διαρκώς. Σύμφωνα με τον πλέον πρόσφατο απολογισμό, περίπου 600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, περισσότεροι από 4.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις οι αγνοούμενοι έχουν αγγίξει τις 50.000 μετά τους δύο διαδοχικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που συγκλώνησαν τη λατινοαμερικανική χώρα, ενώ 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον σεισμό. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.
2: Μιλάμε για τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή, κρίση, έτσι.
3: Βέβαια. Και σε μια χώρα, το λέγαμε και χτες αυτό, Θάνο.
2: Με πολλά οικονομικά προβλήματα, τεράστια, ζητήματα ανοιχτά. Ναι.
3: Ακριβώς. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας τώρα, αυτό του Καράκας, υπέστη σοβαρές ζημιές και παραμένει κλειστό, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις κτηρίων ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Την ίδια ώρα, η μία μετά την άλλη, φτάνουν στη Βενεζουέλα, φτάνει η βοήθεια για την αναζήτηση επιζώντων, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν μπροστά τους ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του ανώτερου αξιωματούχου του ΟΗΕ, του Τόμ Φλέτσερ, ότι οι επόμενες μέρες θα απαιτήσουν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια για να βοηθηθούν όσοι επλήγησαν από τους σεισμούς, ενώ συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των επιζώντων, οι οποίοι λένε ότι καταστράφηκε η ζωή τους μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Θάνο.
2: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Για ό,τι νεότερο προκύψει θα διακόψουμε εκ νέου την ροή για να συνδεθούμε μαζί σου. Τώρα, με τον φόβο ενός νέου ισχυρού μετασεισμού ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας και συγκλονίζουν οι Έλληνες που μιλούν στο Earth News για όσα έζησαν, αλλά και για όσα ακόμη ζουν και τις δραματικές προσπάθειες διάσωσης με ελάχιστα μέσα.
4: Φοβηθήκαμε.
5: Δεν ήταν όπως
4: είτε. Δεν ήταν το σαν το πρώτα, αλλά το σπίτι που είμαστε κουνιέται.
6: Έχουν γίνει παραπάνω από 20 σεισμούς, πιο λιγότερος, αλλά δεν έχει τελειώσει.
7: Μπήκα στο σπίτι μου και αισθανόμουν ότι ήμουν πάνω στο βαπόρι. Κουνιότανε. Φόβο έχουμε. Φοβόμαστε. Όλα τα σπίτια έχουν ζημιές, έχουν σπάσει σωλήνες, ντουβάρια. Οι σοβάδες έχουν πέσει, τρέχουν τα νερά στις σκάλες. Ακόμα υπάρχουν στα συντρίμια άτομα.
8: Ναι, και αυτές τις ζημίες που τη βλέπουμε εδώ, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, θα το δείτε εσείς.
9: Η Βενεζουέλα δεν έχει ούτε πυροσβέστηση ούτε η αστυνομία. Δεν έχουν, ας πούμε, ειδική τεχνολογία. Ο κόσμος πηγαίνει και βοηθάει με τα χέρια, σκάβουν, σκαλίζουν. Για να ψάξουν να βρουν κάποιον ζωντανό και έχουν σώσει αρκετοί άνθρωποι έτσι. Το σκυλάκι πηγαίνει και βουηθάει, μυρίζει, ακούει και τους δείχνει πού θα σκάψουν, πού θα σκαλύψουν για να μπορούν να βρουν τους ανθρώπους.
2: Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα νέο είδος σεισμού. Είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί, είπε χαρακτηριστικά.
10: Μία εικασία είναι ότι οι σεισμοί αυτοί είναι ένα είδος, νέο είδος σεισμού που ανακάλυψε ο κύριος Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός, μόλις έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Εθνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Οι υπερδιατμητικοί σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές. Προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.
2: Στη συνέχεια, ο κύριος Συνολάκης ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά. Και στο σημείο αυτό κατέθεσε μια πρόταση στον δημόσιο διάλογο.
10: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι θυμισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνετε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο... Θέλω να κάνω μία, να βάλω μία πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών, πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε.
0: Earth News Radio 105,8 στην είδηση.
11: Σίγουρα απαιτεί θυσίες, ωστόσο πιστεύω ότι ένας αφοσιωμένος μαθητής που έχει θέσει υψηλούς στόχους είναι πρόθυμος να παραμείνει προσιλωμένος αυτούς, να θυσιάσει ίσως κάποια έξοδο, θέλει αρκετές ώρες διάβασμα, αλλά λέει όχι και υπερβολές.
12: Έκθεση έγραψα 18 και 8, μαθηματικά και χημεία 20 και φυσική 19 και 9. Πήραμε μια ανάσα, έχει 2,5 εβδομάδες τώρα, ξεκουραζόμαστε.
13: Η συνεργασία
11: είναι όχι και υπερβολές.
12: Έκθεση έγραψα 18 και 8, μαθηματικά και χημεία 20 και φυσική 19 και 9. Πήραμε μια ανάσα, έχει 2,5 εβδομάδες τώρα, ξεκουραζόμαστε.
13: Η συνεργασία ήταν πολύ σημαντική.

0: και στις σχολές θετικών επιστημών, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται πιέσεις και διαφοροποιήσεις σε τμήματα οικονομίας και πληροφορικής. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων που επηρέασε τις επιδόσεις των υποψηφίων και κατ' επέκταση τις προβλέψεις για τις βάσεις. Για περισσότερες εκτιμήσεις και ανάλυση του φετινού σκηνικού, πάμε να ακούσουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, που μίλησε στην Ντόνα Δρούτσα και φυσικά στο Earth News Radio 105,8.
1: Καταρχάς, να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο Γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις, αυτές δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα.
0: Ο κύριος Στρατηγάκης όμως αναφέρθηκε και σε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.
1: Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό? Τι θέλουμε να σπουδάσουμε? Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή? Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουν μεταπτυχιακό, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην

0: Πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Ο σχεδιασμός της ιστορικής πρώτης αποστολής Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό. Υποψήφιος αστροναύτης για την αποστολή είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας μεταφέρει τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη και τον συμβολισμό που έχει για τη χώρα μας η συγκεκριμένη αποστολή. Άγη, καλησπέρα. Σε τροχιά η Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε την προαναγγελία ουσιαστικά το να συμμετάσχει ένας Έλληνας σε μια τέτοια διαστημική αποστολή. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως αποτελεί μια εξέλιξη, ένα σημαντικό ορόσημο για τη χώρα, τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου, και υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη αποστολή μπορεί να λειτουργήσει ως φυγή έμπνευσης για τη νέα γενιά, τονίζοντας πως ο αστροναύτης θα πρέπει να μεταφέρει κινδύνες σε σχολεία και νέα παιδιά σε μια περίοδο που η νεολαία αναζητά ελπίδα. Παράλληλα, θα πρέπει να πούμε, αναφέρθηκε και στα ζητήματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, αλλά και των επενδύσεων που έχει κάνει η χώρα μας σε αυτό, και αναφέρθηκε στο καθοριστικό ρόλο που μπορούν να έχουν οι διαστημικές τεχνολογίες στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στην ολική ανάπτυξη για τη χώρα, εκφράζοντας και την ικανοποίησή του για την πρόοδο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας πως τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, θα μπορούσα να πω άλματα, είπε χαρακτηριστικά, στη διαστημική της πολιτική. Απαντώντας δε στο ερώτημα για το πως οι πολίτες ωφελούνται μέσα από αυτές τις τεχνολογίες, αναφέρθηκε στην πολιτική προστασία, στην έγκαιρη παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, ιδιαίτερα των δασικών πυρκαγιών. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις πλημμύρες αλλά και σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να παρακολουθηθούν πιο αποτελεσματικά μέσα των διαστημικών δεδομένων, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη χρήση των δορυφορικών δεδομένων και για την αγροτική παραγωγή αλλά και για την διαχείριση των επιδοτήσεων, ένα φλέγω ζήτημα το οποίο έχει προβληματίσει και τη χώρα μας. Σε χωριστή μνήμα έκανε στη θάλασσα επιτήρηση, τονίζοντας πως για μια χώρα νησιωτική όπως η Ελλάδα, η δυνατότητα παρακολούθησης κινήσεων μέσα στη θάλασσα έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων.
0: Άγη, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και επιστρέφουμε σε σένα για το ρεπορτάζ από την επίσκεψή του στη Νέα Σμύρνη.
2: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές, και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
0: Με τον Άγη Βαγιάνο συνδεόμαστε και πάλι. Άγιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει τον νέο κύκλο περιοδιών με άμεση επαφή με τους πολίτες.
3: Με τη γυναίκα μου παίζω. Τα βράδια.
4: Σε μια ζαριά κάνει.
5: Να σου πω κάτι.
6: Τελείωσε, καλό!
0: Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Και από ό,τι φαίνεται ήταν καλή ζαριά, Άγη, έτσι.
1: Ακριβώς, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η εξάρεση ομιλάζονται την κατάλληλη στιγμή, ό,τι και δεν εννοεί.
0: Τι εξάρεση έφερε,
1: Νομίζω ότι ήταν πάνω συζήτηση. Δεν ξέρω, δεν βλέπαμε το ζάρι εκείνη τη στιγμή. Πάντως κάποιος έπρεπε να έφερε εξάρεση για να αναφερθεί στο συγκεκριμένο. Ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε σήμερα στην Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο των επαφών του πια με πολίτες και τοπικούς φορείς, θα δούμε αυτή η επίσκεψη, τέτοιου είδους επισκέψεις, χωρίς να έχουν πολιτικές ομιλίες. Απλά την επαφή με τους πολίτες και με τους φορείς να επαναλαμβάνονται. Σήμερα είναι συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Δωδεκάκο, αλλά και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, τον κ. Κυρανάκη. Ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα του θερινού αθλητικού προγράμματος του Ιστορικού Αθλητικού Ομίλου της Νέας Μήνης, όπου φιλοξενούνται παιδιά και υλοποιούνται αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, και ενημερώθηκε ιδιαίτερα για το καλοκαίρι και τη λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ μετέβη λίγο αργότερα σε καφέ της περιοχής. Τον ακούσαμε συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη Νέα Μπίνη. Εκεί υπήρξε και το συγκεκριμένο Μάτσο Τάβλη. Ο πρωθυπουργό ακολούθησε τι περιόδε και στην Οδομήρου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα τη Νέα Μπίνη, όπου εκεί συνομίλησε με πολίτε και καταστηματάρχε για ζητήματα καθημερινότητα και ιδιαίτερα για τα ζητήματα τη ακρίβεια.
0: Άγιοι, είπε μια φράση ο πρωθυπουργό ότι εμεί δεν έχουμε καλοκαίρι, τρέχουμε μόνο να φορτίσετε, λέει, εσεί τι μπαταρίε. Και σας βλέπω σε απόλυτη κινητοποίηση και αυτό θέλουμε. Υπάρχει κάποια ερμηνεία σε αυτό, δηλαδή παραπέμπει κάπου ο Πρωθυπουργός?
1: Ότι δεν θα σταματήσει ούτε ο ίδιος, ούτε βέβαια τα στελέχη της κυβέρνησης όλο το καλοκαίρι και του κόμματος. Ούτως ή άλλως η συγκεκριμένη οδηγία έχει δοθεί από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που λέγαμε, να υδρώσουν τις φανέλες. Το ίδιο επανέλαβε με έναν άλλο τρόπο σήμερα ο Πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για το τι θα κάνει και πότε ετοιμάζεται η ξεκούραση στις καλοκαιρινές του διακοπές.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται έχουν ανάψει η προεκλογική προβολή, θα έλεγα εγώ. Άγιοι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
4: Εμείς δεν έχει καλοκαίρι για μας, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες. Σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε.
0: Και να πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης εγγενίασε την προεκλογική περίοδο και επίσημα με την δημοσιοποίηση του πρώτου εκ των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος που ρίχνονται στη μάχη του Σταυρού, με φόντο και την εγκρίνια των προηγούμενων ημερών για τις διαφορετικές απόψεις περί συνεργασιών, την ώρα μάλιστα που η δημοσκοπική εικόνα σίγουρα δεν είναι η επιθυμητή. Σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πω καταρχάς ότι φαίνεται να υπάρχει ένα κλίμα μηχανίας στο ΠΑΣΟΚ και στη Χαριλάου Τουρκούμπη με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και οι οποίες δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με καθαρή διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Τα κορυφαία στελέχη και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αμφισβητούν βέβαια την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, προβληματίζονται και αναμένουμε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και κυρίως το άνοιγμα της συζήτησης στα όργανα του κόμματος για το τι μέλη γενέστε και ποια είναι η στόχευση του κόμματος από εδώ και εφ' εξής στο νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται, ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς και σε ό,τι αφορά το σκέλος βέβαια των συνεργασιών, των μετεκλογικών συνεργασιών. Σε τι να συμφωνήσουμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν έχει πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο αυτό ο Παύλος Γιαρουλάνος σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ερωτηθής για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προτείνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Βούκας, και επέμεινε πως η μάχη των εκλογών θα είναι το πιο κόμμα θα πείσει ότι έχει πιο αξιόπιστο πρόγραμμα. Πάντως η Χαριλάου Τριχούπη κινείται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς και αυτό φάνηκε και μέσα από την επιλογή, την απόφαση της ηγεσίας να στρατευτεί ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Ζουρός και να στρατευτεί με τον ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και να είναι υποψήφιος. Ο κύριος Ζουρός είχε βολιβοσκοπηθεί εδώ και καιρό και τελικά πίστηκε να πει το ναι και να ρηχτεί στην εκλογική μάχη παρά το γεγονός ότι μέχρι πρώτη.
0: Δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις.
5: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι?
5: Ναι, ακριβώς. Έτσι, αυτή την εικόνα είχαμε και εμείς και οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μάλλον ήταν τυπικές. Οι δύο άντρες, θα πρέπει να σου πω, συναντήθηκαν στο γραφείο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και έβωσαν τα χέρια, κλειδώνοντας έτσι τη σχετική συμφωνία. Και έπειτα από πρόσκληση, όπως δήλωσε ο κύριος Ζουρός, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, συναντήθηκαν στο γραφείο του στη Βουλή και αποδέχτηκα την πρόταση να είμαι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια της Αλφα Αθηνών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύτηκα σε όλη μου την προσωπική και δημόσια ζωή και ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση να αγωνιστούμε για ετοιμότητα, αξιοπρέπεια και πολιτική αλλαγή. Βέβαια, το ισχυρό όνομα στην περιφέρεια αυτή, τη πρώτη περιφέρεια
0: Αθηνών,
5: είναι ο Παύλος Γιαρουλάνος, μην βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ενώ υποψήφιοι, από τους νέους υποψήφιους θα πρέπει να αναμένουμε και το όνομα του Δημήτρη Οικονόμου, πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και του Γιώργου Αποστολόπουλου, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Αθηναίων. Και επειδή μιλάμε για Δήμο Αθηναίων, θα πρέπει να σου πω και εδώ πέρα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Εδώ, Ανδρέα, συζητήθηκε ιδιαίτερα η συμμετοχή του Χάρη Δούκα σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Κώστα Αραβανίτη. Είναι μάλλον σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, πρέπει να είναι.
5: Ακριβώς έτσι είναι. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Να πω καταρχάς αυτό που ήθελα να πω, δηλαδή ότι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Αθηναίων είναι ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων, ο Χρήστος Πρωτόπαπας, ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων. Πάντως ο κύριος Δούκας, όπως είπες και εσύ, χτες μετήχε σε μια εκδήλωση με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας Αριστεράς και του Αντιπροέδρου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αραβανίτη, όπου εκεί επικράτησε ένας έντονος προβληματισμός, θα έλεγα, και μια κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τη λειτουργία του θεσμών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και αναφερόμενος, όπου στην παρέμβασή του ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει προστασία της στέγης, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα των προσφυγικών και στη δραματική κατάσταση του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τονίζοντας την ανάγκη λύσεις να προκύπτουν μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας, και σημείωσε την ανάγκη για προστασία της στέγης των δημοσίων αγαθών, της κοινωνικής συνοχής και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων, και μίλησε, και καταλήγω με αυτό, για την δημοκρατία της καθημερινότητας, που όπως είπε δοκιμάζεται στη γειτονιά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο και στις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Πάντως είναι δεδομένη και η θέση του κυρίου Δούκα εδώ και καιρό, από την εποχή του τελευταίου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, υπέρ των συνεργασιών μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και κυρίως τη συνεργασία, τη μετεκλογική, πάντως πάντοτε εννοεί, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και ανάλογα με σκοπό βέβαια μια τη δημιουργία και τη σύσταση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.
0: Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας το έκοψε χθες. Είπε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίες με τα κόμματα που υπάρχουν ήδη και έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Θα τα δούμε όλα αυτά,
5: νομίζω,
0: βέβαια.
5: Και όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Σημασία έχει ο συμβολισμός αυτός του κυρίου Βούκα και η παρουσία του εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ.
5: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια. Και από τον Ανδρέα Μαραθιά θα πάμε και στο ΠΑΣΟΚ, στο χώρο της αριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας, που είχε την πρώτη συνεδρίαση σήμερα τομεαρχών της Ελλάς, μιλώντας στον Αλφα χτες, είπε ότι το κόμμα του θέλει να αποτελέσει την κυβερνώσα αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας. Ενώ ήταν ξεκάθαρος και σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και όσα εκεί συμβαίνουν, με αφορμή την απόφαση της Κουμουνδούρου να συμπορευτεί μαζί του.
6: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
7: Ναι.
6: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
7: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Κολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
6: Δεν με απασχολεί.
7: Δεν σας απασχολεί.
6: Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κύριου Κολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα, σύνδεση με τον Γιάννη Φασουλά για να μας μεταφέρει τα μηνύματα του κυρίου Τσίπρα και το πώς αυτά ακούστηκαν στα δύο στρατόπεδα της Κουμουνδούρου. Ουσιαστικά την έκλεισε την πόρτα, Γιάννη, πώς λέμε, μάτια ερμητικά κλειστά, πόρτες ερμητικά κλειστές.
8: Καλησπέρα, Θάνο.
0: Καλησπέρα.
8: Οι πόρτες είναι κλειστές σε ό,τι αφορά τις συντεταγμένες συνεργασίες.
0: Ναι, όχι στα πρόσωπα.
8: Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις κατά μόνα συνεργασίες, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Κύριε Τσίπρας το είπε.
0: Ανοιχτές για να γίνουν μέλη, όχι για να είναι υποψήφιοι. Αυτό είναι άλλο καπέλο.
8: Ναι, να έρθουν από εκεί προκειμένου λοιπόν να συνεργαστούν, και αφού γίνουν μέλη, να συνεργαστούν με το κόμμα της συμπαράταξης.
0: Το ξεκαθάρισε η κυρία Κουφονικολάκο αυτό, λέει. Με μέλη εννοείται ότι μπορούν να εγγραφούν, λέει, στην πλατφόρμα. Το αν θα είναι υποψήφιοι, λέει, ούτε εγώ δεν το ξέρω.
8: Ναι, θα το αποφασίσουν τα όργανα.
0: Ναι.
8: Διάβασα τη συνέντευξη. Mm-hmm. Λοιπόν, Πώς εξηγείται όμως αυτή η στάση του κ. Τσίπρα, δηλαδή στο γεγονός ότι τον ρωτάνε περί Κουμουντούρου, τον ρωτάνε περί ΣΥΡΙΖΑ, να μην έχει τραβήξει αυτή, ειδικά χθες υπήρχε πάντα η κόκκινη γραμμή, αλλά χθες νομίζω ότι την έκανε ακόμη πιο κόκκινη, πιο έντονα δηλαδή κόκκινη, σε σχέση με τους πρώην συντρόφους. Εάν ο κ. Τσίπρας ακολουθήσει μια διαφορετική τακτική και άνοιγε την πόρτα του είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στην ΕΛΕΓΙ αυτήν την ώρα, ή και ακόμα στο ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, ένα θα ήταν βέβαιο. Ότι δεν θα είχε αυτή την τουλάχιστον δημοσκοπική απήχηση η οποία υπάρχει. Mm-hmm. Γιατί? Διότι έχουν στην Αμαλία, ας καταλάβει πολύ καλά ένα πράγμα. Ό,τι έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι είναι αυτό που έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν αφομοιωθεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο από την Ελλάς, αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο. Καταρχάς μέσα από την δημοσιότητα η οποία θα δει, και δεύτερον, ναι, αυτό θα έχει αντίκτυπο και στις δημοσκοπήσεις. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν περνάει ένα μήνυμα και λέει το εξής. Προχωράω με καινούργια πρόσωπα, ναι, με μια καινούργια, εντέλος το έδειξε σήμερα και στη συνεδρία των τομεαρχών, η πρώτη συνεδρίαση που έκανε. Λοιπόν, προχωράω με καινούργια πρόσωπα, τα οποία δεν είναι γνωστά όσον αφορά την πολιτική τους δράση. Οι δημόσια πρόσωπα είναι γιατί έχουν δράσει σε άλλους τομείς, αλλά σε ό,τι αφορά την πολιτική τους δράση, πολλοί εξ αυτών δεν έχουν παρουσία ή δεν είχαν παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό λοιπόν το μήνυμα θέλει να περάσει ο κ. Τσίπρας, το μήνυμα λοιπόν της ανανέωσης, λοιπόν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή ομάδα, σε ό,τι αφορά τη δομή γενικότερα.
0: Γιάννη, να πάμε και στην Κουμουνδούρου. Εδώ έχει ληφθεί μια απόφαση πάνω σε μια βάση σύμπλευσης και συμπόρευσης. Αυτό δεν υπάρχει. Άρα, τι γίνεται τώρα, αλλάζει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με απόφαση μιας νέας Κεντρικής Επιτροπής?
8: Κοίτα, αυτή τη στιγμή η Κουμουντούρου, με βάση τα όσα επιτροπή του κ. Τσίπρας, βρίσκεται σε το απόλυτο αδιέξοδο.
0: Ναι.
8: Και βρίσκεται στο απόλυτο αδιέξοδο, διότι οι λέξεις προβληματισμός, αμηχανία, πονοκέφαλος και δεν ξέρω εγώ τι, είναι λέξεις που μπορεί να περιγράψει την κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή η ηγεσία του κόμματος, από τη στιγμή που στην συνεδρία της 6ης του Ιούνιου είχε πάρει την απόφαση για να συμπορευτεί δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά τη φράση «είμαστε δίπλα, είμαστε απέναντι», όπως είχε πει ο κ. Πάνωλος. Λοιπόν,
0: τώρα αυτό δεν ισχύει όμως.
8: Και τώρα αυτό λοιπόν θα πρέπει να το διαχειριστούν. Τι ακριβώς όμως λένε από την Κουμουνδούρου και τι είναι αυτό το οποίο διαμηνύουν? Βλέπουμε λοιπόν τα κεντρικά στελέχη του κόμματος να χρησιμοποιούν μια διαφορετική από χθες φρασιολογία απέναντι στις εξελίξεις έτσι όπως διαμορφώνονται με βάση τα λεγόμενα
0: δηλαδή
8: του Πρωθυπουργού. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει διακόπτη. Ενώ μετά την απόφαση της 6ης του Ιούνιου αφήνανε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, το είχαν πει και καθαρά, δεν θα κατεβάσουμε την παραδοτικό ψηφοδέλτιο, άρα αρχίζουν σιγά σιγά να καλλιεργούν το κλίμα. Όταν θα φτάσουμε στις εκλογές, δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάρει μέρος στις εκλογές. Αυτή η στρατηγική λοιπόν από χθες έχει αρχίσει να αλλάζει και από την πλευρά της πλειοψηφίας. Δεν ξέρω πώς και τι θα αποτυπωθεί σε μια νέα πολύ πιθανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής τις επόμενες 20 ημέρες. Και μια και μιλάμε για συνεδρίαση, να σου πω ότι οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, ότι έχουν συγκεντρώσει τις υπογραφές, θα τις είχαν καταθέσει που είχαν πει μέχρι
0: 70
8: τώρα,
0: συν 1,
8: ναι, 70 ναι, συν 1 υπογραφές, τις είχαν καταθέσει, αλλά έχει πάει ήδη 7,5 ώρα και δεν έχουν δει να καταθέσουν ακόμα. Παρότι είχαν πει ότι θα τις καταθέσουν όταν είχαν μιλήσει μαζί τους στις 3-4 ώρες, θα τις είχαν καταθέσει το επόμενο 2 ώρα.
0: Το ρεπορτάζ ούτως ή άλλως τρέχει, έχουμε πολλά να πούμε. Είναι σημαντικό αυτό που είπες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει τον διακόπτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί μέχρι χτες λέγαμε άλλα. Εμείς θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας και στην κουζίνα και στην πολιτική κουζίνα σε λίγο στην τηλεόραση. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, το στίγμα της στρατηγικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων έδωσε και η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεανό Κούφο Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και Δημήτρη Τάκη.
9: Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάδας έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο από πριν, είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και
10: θα αυτό τι σημαίνει στο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας. Ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή, αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
11: Θα κάνουν την αίτησή τους.
9: Τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη, αυτό με ρωτάτε. Οποιοδήποτε μπορεί, ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλείει η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
10: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
9: Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη. Ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους.
0: Και να ακούσουμε τώρα και την κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελλάς.
12: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην Πρωθυπουργοί της Συντηρητικής Παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από μας να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
0: Προσπάθεια να κατευνάσουν τα ίδια οξυμένα πνεύματα στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού επιχειρούν στελέχη του κόμματός της μετά την πρόσφατη συνεδρίαση. Η Ευγενία Λούζου είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, τους τόνους προσπαθούν να ρίξουν στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά και την έξοδο Κοκοτσάκη, η οποία λειτουργήσε ως θριαλίδα που ξεχύλισε το ποτήρι, θα λέγαμε, για όσοι ζητούσαν τη θεσμοθέτηση διαδικασιών στο νεότερο αυτό κόμμα. Μία μέρα πριν, Θάνο, κεντρικά στελέχη του κόμματος, σε μία υψηλών τόνων, σύμφωνα με πληροφορίες συνεδρίαση, συμφώνησαν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπει τέλος στα ισοκομματικά μαχαιρώματα. Δεύτερον, να κλείσει ο κύκλος των αποχωρήσεων και τρίτον, να σταματήσει ο μεταξύ τους εμφύλιος, ώστε η ελπίδα για τη δημοκρατία πλέον να επικεντρωθεί και μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
0: Πότε πρόλαβα να γίνουν όλα αυτά, Ευγενία? Δηλαδή, εδώ μιλάμε, το λέγαμε και χθες, σαν να υπάρχει ένα κόμμα εδώ και δεκαετίες που έχουν προκύψει αυλές, που έχουν προκύψει εσωκομματικές έρηδες, εσωκομματικά μαχαιρώματα. Πότε πρόλαβε αυτό το κόμμα του μήνα, να έχει τέτοια εξέλιξη και ουσιαστικά το επίδικο να είναι να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά?
13: Μήπως από την αρχή ήταν έτσι? Μήπως από την αρχή οι άνθρωποι που ήταν γύρω από την κυρία Καριστιανού δεν μπορώ να βρω ένα την
0: το
13: τη
0: ακούω αυτό
13: ακριβώς.
0: Που λες, το ακούω αυτό που
13: ναι.
0: Λες, αλλά...
13: είχαν στο μυαλό τους ένα πολιτικό σχήμα και όχι αυτό για το οποίο όλοι οι άνθρωποι συμπαραστάθηκαν στην κυρία Καριστιανού προκειμένου να βρει το δίκιο της. Δεν ξέρω.
0: Ποιος μπορεί να το απαντήσει?
13: Ποιος μπορεί να τα απαντήσει? Πάντως έχουμε και άλλες αποχωρήσεις, Θάνο. Δεν είναι μόνο του κυρίου Κοκοτσάκη και του κυρίου Παπανικολάου. Είναι 5 οι αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με τις ίδιες βολές. Δηλαδή... πάρα πολλές και επανειλημμένες οχλήσεις προς την ηγεσία προκειμένου να μιλήσουν και να επιχειρηματολογήσουν για τις προτάσεις τους ως αρμόδια όργανα δεν εισακούστηκαν από την αυλή, όπως λένε, της κυρίας Καριστιανού, με αποτέλεσμα, όπως λένε πολλοί, όσο μάλλον και οι 5 από αυτούς αυτό είπαν, ότι όσο αθόρυβα εντάχθηκαν στο κίνημα αυτό, το ίδιο διακριτικά αποστασιοποιήθηκαν.
0: Ευγενία, να μείνουμε σε αυτά. Φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε ρεπορτάζ γύρω από τις πολιτικές αυτές εξελίξεις. την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είπε ο Υπουργός, στόχος είναι να εφαρμοστεί το νέο σύστημα από την 1η του Γενάρη του 2028. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, η αντιπολίτευση άσκησε δρυμία κριτική στην αλλαγή της εκλογής δημάρχων, στην οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και τη χρηματοδότηση. Ο Νίκος Τσιμπίδας όμως θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο.
11: Καλησπέρα, Άννα. Η είδηση που βγήκε, όπως είπες και εσύ, είναι η είδηση για τα δημοτικά τέλη και τον τρόπο που πλέον θα τα καταβάλουμε εμείς οι πολίτες. Όχι άμεσα, όπως είπες και εσύ, από 1η Γενάρη του 28 αναμένεται να ισχύσει αυτό το καινούργιο σύστημα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον δεν θα έρχονται με τους λογαριασμούς ρεύματος ενσωματωμένα δημοτικά τέλη. Θα φτιαχτεί ένας καινούργιος μηχανισμός. Ο Υπουργός είπε ότι θα είναι μια διαδικασία περίπου όπως η καταβολή του έμφυα, όπως γίνεται τώρα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι Δήμοι μόνοι τους θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να εισπράττουν τα τέλη και να μην βασίζονται στους παρόχους ενέργειας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο συμφωνήθηκε και με την ΚΕΔΕ και με τα αρμόδια Υπουργεία και το είχαν ζητήσει και οι παροχοί ενέργειας.

0: Έτσι λοιπόν, από 1η του Γενάρη του 28, δηλαδή σε περίπου 2 χρόνια από τώρα, θα υπάρχει αυτό το νέο σύστημα και θα δούμε πώς θα δουλέψει, πόσο εύκολο πλέον θα είναι και πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει για τους Δήμους για να εισπράττουν τα δημοτικά τέλη.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω και εδώ να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και τον υπουργό εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο.
2: Ο κώδικας σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα. Πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Δηλαδή νομοθετείται όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
3: Πείτε μου αλήθεια, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση για το εκλογικό σύστημα? Να πούμε ότι 2 γύροι ήταν λυμένα όλα τα προβλήματα και ήταν η απόλυτη δημοκρατική νομοποίηση όταν φτάσαμε να έχουμε 25% συμμετοχή στο δεύτερο γύρο? Όταν αυτός που κερδίζει τις εκλογές πήρε λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλός στον πρώτο γύρο. Όταν ο προεκλογικός διάλογος εστιάζεται σε κοκορομαχίες πολλές φορές, αντί να υπάρχει ένας προγραμματικός λόγος.
1: Η αντίκρουση, ο διάλογος που ακούσατε, αφορά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Τέλος ο δεύτερος γύρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ακούσατε. Ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα που απασχολεί τη σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Έλενα Αποστολίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Στο επίκεντρο των Υπουργών Ενέργειας βρέθηκαν 2 ουσιαστικά μεγάλα θέματα. Το πρώτο αφορά αυτό που είπες και εσύ, Θάνο, ουσιαστικά την ηλεκτρική διασύνδεση, την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο που έχει καταρτήσει η Κομισιόν. Υπάρχουν και εδώ διαφορετικά στρατόπεδα. Σήμερα στόχος ήταν και επιτέθηκε, όπως έγινε γνωστό από τον Επίτροπο Ενέργειας, επιτέθηκε να δημιουργηθεί ένα πρώτο πλαίσιο, να καταλήξουν δηλαδή προς τα πού θέλουν να κατευθυνθούν τα κράτη-μέλη. Αυτό και έγινε. Τώρα, σε αυτό μάλιστα αναφέρθηκε στην ενεργειακή διασύνδεση, αναφέρθηκε και ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο οποίος δήλωσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 κατακαιρματισμένες, όπως είπε, αγορές. Και είπε μάλιστα ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα τεχνικό θέμα. Εδώ αφορά και την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και τις τιμές, όπως είπε και εσύ, Θάνο, έτσι ώστε να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών. Να σου πω επίσης ότι το δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συζητήθηκε είναι τα ενεργειακά αποθέματα. Καθότι αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, τα κράτη-μέλη προμηθεύονται την ενέργεια, κυρίως φυσικό αέριο αλλά και πετρέλαιο, για τον επερχόμενο χειμώνα. Ρωτήθηκε μετά το τέλος του Συμβουλίου ο Επίτροπος Ενέργειας, και ήταν μια εξέλιξη πριν από λίγο, για το αν υπάρχουν αποθέματα και αν ουσιαστικά υπάρχει κάποια ανησυχία. Με τον ίδιο να τονίζει, τον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να τονίζει ότι αυτό που αποτελεί πιο σοβαρή κατάσταση είναι τα αποθέματα όσον αφορά τα καύσιμα των αεροσκαφών, που παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση. Ενώ επίσης αναφέρθηκε για την αποδέσμευση εθνικών στρατηγικών αποθεμάτων, λέγοντας ότι εμείς θα βοηθήσουμε εάν χρειαστεί, και στο συντονισμό και στη διευκόλυνση. Ενώ για το φυσικό αέριο δήλωσε ότι συντονίζει η Επιτροπή τον καλύτερο τρόπο να μπορέσουν να γεμίσουν τις αποθήκες φυσικού αερίου.
1: Έλενα, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εδώ να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Υπουργός.

0: Λεπτομέρειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.
1: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι που παραμένουν υποκράτηση πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και η Άννα Νικολάου μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
2: Καλησπέρα. Κακουργηματική δίωξη σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την αιματηρή συμπλοκή που βγήκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο καθομολογιάν δολοφόνος του 15χρονου. Πρόκειται για έναν 17χρονο. Η ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε από τον εισαγγελέα είναι κατά περίπτωση. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά αυτοργία και κατασυρωή και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Να σας πω ότι τα δικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι τη Δευτέρα θα οδηγηθούν ξανά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
0: Σε μια άλλη και σημαντική εξέλιξη θα πάμε τώρα. Ένοχη 57 παραγωγή από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα μαθαίνουμε ότι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, Άννα.
2: Ακριβώς, κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, φέρονται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκτάσεις που δήλωναν στην Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Στο εδόλιο είχαν καθίσει 58 κατηγορούμενοι. Μια γυναίκα παραγωγός κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία, επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται περί τις 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Οι καταδικαστές δεν παρέστησαν στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους, οι οποίοι ζήτησαν.
0: Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούσουμε την Άννα, έπεσε η γραμμή, να την ευχαριστήσουμε. Η είδηση πάντως είναι αυτή, ένοχη 57 παραγωγή από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της γνωστής EBU. Ακούμε την Ντόνα Δρούτσα.
4: Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο, όπως τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νοέλ Κούραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του. Ο Γιάννης διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, τόνισε. Η EBU αποτελεί τη μεγαλύτερη συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Σε μια εποχή κατά την οποία αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίζουμε ότι παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επεσήμανε ο Κούραν. Τώρα, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, επανεξελέγησαν επίσης τη θέση της Προέδρου και Αντιπροέδρου Διευθύνουσα Σύμβουλο της France Television και Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας. Αντίστοιχα, μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο, στο Executive Board εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα της Ευρώπης θα πάμε τώρα. Πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία αντιμετωπίζουν και σήμερα ακραίες θερμοκρασίες. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας στο στούντιο. Δημήτρη.
5: Φάνο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία που η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίο καύσωνα τα επόμενα 24 ώρα. Ιδιαίτερα θα επηρεαστούν οι δυτικές και νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας, όπου αύριο αναμένονται θερμοκρασίες έως 41 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο το ισχυρό θερμικό στρες να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία. Στη Γαλλία τώρα 55 άνθρωποι έχουν πνιγεί από την έναρξη του καύσωνα και σήμερα η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Ο αριθμός των περιστατικών και επισκευών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι ιδιαίτερα αυξημένος στη Γαλλία, κινητοποιώντας περίπου 1.000 τεχνικούς της NED που ανέφεραν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σήμερα το πρωί. Με 61 διοικητικές περιφέρειες να είναι σε ύψιστο συναγερμό, ο καύσωνας υποχωρεί ελαφρότατα σήμερα στη Γαλλία μετά τη χθεσινή κορύφωση. Έως αύριο Σάββατο το πρωί, μάλιστα, αναμένεται σταδιακή βελτίωση σε 14 διοικητικές περιφέρειες. Στην Ολλανδία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέτασε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα που θα είναι σε ισχύ σήμερα σε μεγάλο τμήμα της χώρας, τον υδάργυρο να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Ελβετία κατέριψε χθες το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο, καταγράφοντας 38 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε επίσης χθες το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς, ενώ στην Ιταλία οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τοπικά σαραντάρια, σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία, ευθύνονται για τους 6 μέχρι σήμερα νεκρούς από πιθανή θερμοπληξία, Θάνο.
0: Δημήτρη, να πάμε και στα στενά του Ορμούς. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει εμπλοκή, υπάρχει πρόβλημα. Τι ακριβώς έχουμε?
5: Κοίτα, τα πλοία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, αλλά όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη, πρέπει να ακολουθούν τις διαδρομές που έχει καθορίσει η Ισλαμική Δημοκρατία. Με αφορμή όλα αυτά, την επίθεση που δέχτηκε χθες φορτηγό πλοίο σε στρατηγικό πέρασμα κοντά στις ακτές του Ομάν από άγνωστης προέλευσης βλήμα. Η αρχή του κόλπου του Περσικού στενού προειδοποιεί ότι η πλοήγηση πλοίων εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν καλύπτεται από την εγγύηση ασφαλούς δια μετακόμιση στην ασφάλιση της υποχρεώσης που προκύπτουν από αυτήν, αναφέρει σε μήνυμά της η υπηρεσία που δημιουργήθηκε από το Ιράν για τη διαχείριση των διελεύσεων. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε την επανέναρξη θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω του στενού στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης που υπογράφει με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου με αμερικανική μεσολάβηση, που θεωρητικά θα ολοκληρωνόταν χθες Πέμπτη, θα συνεχιστεί και σήμερα στην Ουάσιγκτον, όπως ενημέρωσε το State Department.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Εγώ.
0: Και κορυφώνεται η αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή, Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντίο στην διοργάνωση, είπε η Τουρκία. Και ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Για τον τέταρτο όμιλο χθες, τους αγώνες που τελείωσαν το πρωί, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0, ευνοϊκό αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες. Αποτέλεσμα που τους βόλευε λοιπόν. Και στον αγώνα Γοήτρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία 2-3, αλλά με τους Τούρκους να έχουν αποχαιρετήσει από την προηγούμενη αγωνιστική τη διαδικασία. Στην βαθμολογία, την πρώτη θέση πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 6 βαθμούς. Δεύτερη τερμάτισε η Αυστραλία επίσης με 4 βαθμούς. Τρίτη θέση με επίσης 4 βαθμούς. η Παραγουάη και τελευταία αποκλεισμένη παρά τους τρεις βαθμούς η Τουρκία. Για τον πέμπτο όμιλο, το εκπληκτικό Εκουαδόρ νίκησε με ανατροπή μάλιστα την αρνητική πολύ κακή εμφάνιση Γερμανία και πήρε εκτός εντυπωσιακού απρόπτου την πρόκριση στους 32 καθώς τερμάτισε την τρίτη θέση. Η ακτή Λεβαντοστού προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε νοκάουτ φάση μετά τη νίκη της με 2-0 επί το Κουρασάο. Η Ιαπωνία και η Σουηδία πήραν το βολικό και για τις δύο ομάδες βαθμό της ισοπαλίας 1-1 και παράλληλα το εισιτήριο για τους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ολλανδία ήταν το φοβορή και νίκησε εύκολα με 3-1 την Τινησία. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα με την εξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής στον 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Όταν λέμε σήμερα εννοούμε και το μεταμεσονύχτιο πρόγραμμα, έτσι για να μην μπερδευόμαστε με τη διαφορά ώρας.
0: Στις 6 τα ξημερώματα, ας πούμε, παίζει Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος Ιράν, έτσι.
6: Σωστό. Αυτό είναι το πρωί του Σαββάτου για τον 7ο όμιλο στο Σιάτλ και στο Βανκούβερ αυτά τα παιχνίδια. Στις 10 η ώρα όμως σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον 9ο όμιλο.
0: Νορβηγία-Γαλλία.
6: Σωστά, στο Φόξμπορο είναι για την πρωτιά στον 9ο όμιλο.
0: Ωραίο ματσάκι θα είναι αυτό.
6: Ιράκ. Παρακαλώ.
0: Ωραίο ματσάκι θα είναι αυτό, λέω. Νορβηγία-Γαλλία. Ματσάρα, ναι. Και Σενεγάλη-Ιράκ. Είπες στις 3 τα ξημερώματα.
6: Στο Τορόντα. Όχι, Σενεγάλη-Ιράκ είναι στις 10. Είναι παίζουν παράλληλα για τον 9ο.
0: Στις 3 τα ξημερώματα είναι το πράσινο ακροτήρι.
6: Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στο Χιούστον, Σαουδική Αραβία με προπονητή τον Γιώργο Δόντι, να μην το ξεχνάμε, για τον 8ο όμιλο και Ουρουγουάη, Ισπανία στο Ζαβοτάν. Επίσης σημαντικό παιχνίδι, γιατί το λέω αυτό, διότι αν οι Ισπανοί τερματίσουν στη δεύτερη θέση, ενδεχομένως να πέσουν πάνω στην Αργεντινή στη φάση των 32. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Αυτό έχει άρωμα τελικού, αν συμβεί.
6: Ναι, είναι από τα δύο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Σκέψου να συναντηθούν στη φάση των 32. Έτσι, πιθανότητες υπάρχουν. Πρώτες έχουν περάσει το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Ολλανδία. Ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η Εκτέα Λεφαντοστού και η Ιαπωνία. Και γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις 12 τρίτες. Τον ομίλο βεβαίως είναι σε εξέλιξη αρκετοί όμιλοι. Έχουν εξασφαλίσει από αυτές τις 12 ομάδες για τις 8 καλύτερες τρίτες. Αυτές περνάνε στη φάση των 32. Οι τέσσερις είναι δεδομένες. Είναι η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία και η Βοσνία και ενδεχομένως και η Παραγουάη, αλλά με κάθε επιφύλαξη. Υπάρχει εκκρεμότητα βέβαια που θα καταλήξει η Κροατία, η Νότια Κορέα, η Αλγερία, η Σκωτία, το Πράσινο Ακροτήρι, το Βέλγιο, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Σενεγάλη. Πολύ σημαντικά παιχνίδια. Έχουν διαμορφωθεί όμως, και με αυτό θα σας κλείσω για να προλάβω να το πω, στη φάση των 32 έχουν διαμορφωθεί 4 ουσιαστικά ζευγάρια αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε κρεμότητα και οι υπόλοιποι όμιλοι. Νότια Αφρική, Καναδά, την Κυριακή, στην Ολλανδία, Μαρόκο, την Τρίτη, τη Δευτέρα παίζει Βραζιλία, Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και η Πέμπτη. Αυτά είναι τα 4 ζευγάρια, τα πρώτα 4 ζευγάρια της φάσης των 32.
0: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
7: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
9: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Λουκία Σούπουλη.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ελπίζω να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος με πολλές συναυλίες, με πολλές εκδηλώσεις, με πολλά και ωραία πράγματα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε.

αυτός ήταν ο Τιγουάιο, I've Got To Travel Alone, από το τελευταίο άλμπουμ του 39χρονου Γάλλου και το Outsider, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, μας αρέσει πάρα πολύ, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε ο Βάλντεκ με το How Long ο Αυστριακός, και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Kelly Boss. Πολλά και νέα τραγούδια έχουν κυκλοφορήσει αυτό τον καιρό, αγαπημένα, και φτάνουν, αν θέλετε, και το soundtrack του καλοκαιριού, Night Owl. I feel like

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτοί φίλες και φίλοι είναι η Λουσέν. Η Λουσέν που έρχεται με ένα ακόμα τραγούδι από το Αποθήκαρι Part 2. Και όπως η ίδια μας έχει πει χαρακτηριστικά, μέσα στο 2026 περιμένουμε το πρώτο της και νέο της άλμπουμ.

Αυτό είναι το Αγωνία. Αυτός είναι ο Άντριαν Κεσάδα. Και ο Άντριαν Κεσάδα με το Μπολέρος Ψυχεντέλικος και το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Είναι εξαιρετικά αυτά τα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει. Το Έτερο Νήμιση των Black Pumas θυμίζουν ιδιαίτερα τον ήχο της δεκαετίας του 60 και της δεκαετίας του 70. Θα έλεγα ότι αγγίζουν λίγο τις μελωδίες της Λαλούπε, μπορεί και των άλλων τραγουδιστών και τραγουδιστριών, ακόμα και της Έλση Αρβιζού όταν ήταν πολύ νέα σ' αρχές δεκαετίας του 70. Έχουν αυτό τον ήχο και είναι πολύ ιδιαίτερα. Εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Ανακόβα και το All in You, το μίξ που έγραψαν και συνέθεσαν οι Σύναψον από τη Γαλλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και επιστρέψαμε με τον Νικέιβ. Νικέιβ προχθές έδωσε το καλύτερο του εαυτό για άλλη μια φορά. Ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάει την Ελλάδα ο Νικέιβ και ξέρουμε και εμείς πόσο πολύ αγαπάμε τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Και όταν ανακοινώνει ότι θα βρεθεί στην χώρα μας, πάντα γίνεται χαμός. Ο Νικέιβ λοιπόν στο release εμφανίστηκε προχθές την Τετάρτη. Εξαιρετικό το live για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι ό,τι και να τραγουδήσει ο Νικέιβ, σε όποιο concept και να εμφανιστεί στη χώρα μας, πάντα θα γίνεται το ίδιο. Όπως ακριβώς και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες που περιμένουμε με την 15η Ιουλίου στο Athens Telecom Center, να περιμένουμε να δούμε για άλλη μια φορά μετά από τόσα χρόνια τους Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήταν, φίλες και φίλοι, 26 Ιουνίου του 1977, όταν ο 42χρονος Elvis έδωσε την τελευταία του συναυλία στο Market Square Arena στην Ινδιανάπολη, μόλις 2 εβδομάδες πριν από τον ξαφνικό θάνατό του. Φορώντας έτσι το χαρακτηριστικό λευκό-χρυσό κουστούμι, ο βασιλιάς ερμήνευσε τα κλασικά κομμάτια, καθώς και διασκευές του Unchained Melody και του Bridge Over Troubled Water, ενώ το επακόλουθο τηλεοπτικό αφιέρωμα του CBS Elvis in Concert συχνά διαφημιζόταν ότι κατέγραφε αυτή την συγκεκριμένη συναυλία. Στην πραγματικότητα περιείχε πλάνα από 2 προηγούμενες ημερομηνίες της περιοδίας, στην Όμαχα, στην Νεμπράσκα και στην Νότια Ντακότα. Από την άλλη όμως, όταν πέρασαν τα χρόνια, πριν από 2 ή 3 χρόνια, βρέθηκαν στα αρχεία του CBS και το live που έδωσε ο Elvis σαν σήμερα 26 Ιουνίου του 1977 στο Market Square Arena στην Ινδιανάπολη.

Αυτό είναι το Choosing Texas. Αυτή είναι η Ella Langley. Ella Langley, φίλες και φίλοι, είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο hot ονόματα παρέα με τη Lani Wilson στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στο χώρο της country μουσικής, αν και έχει πολλά στοιχεία που μας παραπέμπουν στη δεκαετία του 90, τουλάχιστον αυτό δείχνει και με τις ηχογραφήσεις της, και ίσως είναι ιδιαίτερα, είναι και ο λόγος που είναι τόσο πολύ αγαπητή αυτή τη στιγμή στο αμερικάνικο κοινό. Το Choosing Texas είναι το τραγούδι από το νέο της δίσκο που μάλιστα αυτό το καιρό είναι νούμερο ένα live streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Άλεξ Κούμπα, πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα μέχρι την Κούβα.

Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, ο Άλεξ Κούμπα. Και εμείς μέχρι τις 9, μέχρι την κορυφή της ώρας, πάμε με το καινούριο άλμπουμ του Ziggy Marley. Ziggy Marley, Hey People Now, παρέα με την Νίκα Κώστα, την κόρη του μεγάλου συνθέτη παραγωγού Don Κώστα.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εσείς είστε παντασυντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή βράδυ, εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αν ξεκινάτε διακοπές, καλά να πάτε, καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε. Εάν βρίσκεστε στην Αθήνα, κανένα πρόβλημα. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος, φίλες και φίλοι, παίζει την καλύτερη μουσική στην πόλη. Δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής και εμείς επιστρέψαμε με τη Ολίβια Ντίν και προτείνω να πάμε να συναντήσουμε τον Willie Nelson. Willie Nelson επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά και βγαίνει σε περιοδία με το καθιερωμένο πάρτι που θα κάνει την άλλη εβδομάδα στο 4th of July, το πάρτι που κάνει κάθε χρόνο από το 1975 ο Willie Nelson για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι το picnic πάρτι.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Πάτι Σμιθ. Πάτι Σμιθ που είχαμε τη χαρά να την δούμε στην Αθήνα. Πάτι Σμιθ που άνοιξε το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στο Λυκαβητό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το Tears Won't Lie, τη νέα δισκογραφική δουλειά, το νέο σίγγλ από την Brew Combi. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε μία μπάντα, ένα συγκρότημα που με τις παγκόσμιες επιτυχίες έχει αλλάξει το μουσικό χάρτη στην Μεγάλη Βρετανία από το τέλος της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε φυσικά για τους Soul to Soul, την μπάντα που μιξάρει τους ήχους της dance, του hip hop, της soul, της R&B και έγιναν φυσικά γνωστοί με το Keep On Moving, με το Back to Life, καθώς και το επιδραστικό άλμπουμ του στο Club Classics Volume 1 που τους εκτόξευσαν στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Soul to Soul, να τους δούμε φέτος ζωντανά στο φεστιβάλ στη Σάνη 2026. Ο Jazzy B με την μπάντα του 8 Αυγούστου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σίλα Σου, παρέα με τον Σίλο Γκριν, και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τους Κερμές από την Αργεντινή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Κόσμος Radio.gr.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τους Waterboys. Waterboys, η ιστορική αυτή μπάντα από την Ιρλανδία και ο Mike Scott, η ψυχή από το Δουβλίνο, επιστρέφουν στην Ελλάδα, επιστρέφουν στο Λόφο της Άνης στη Χαλκιδική για να δώσουν μια εξαιρετική συναυλία, one and only όπως το λέμε, τη συναυλία στη Χαλκιδική 1η Αυγούστου.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι όλους τους διαγωνισμούς να τους παρακολουθείτε, γιατί δίνουμε εξαιρετικά πράγματα, εξαιρετικά προσκλήσεις για events, για βιβλία, για οτιδήποτε. Γι' αυτό καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Αν κερδίσετε, σας έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Follow the Sun, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας. Γκίσμο Βαρύγιας που τον ρεμιξάρει ο Μεσχέ Μινιμάλ. Μάλιστα εμφανίστηκαν οι δυο τους και τους είδαμε, τους απολαύσαμε πέρυσι στο Γκαγκάριν το χειμώνα, αφενός μεν με το νέο άλμπουμ του Μεσχέ Μινιμάλ, αφετέρου με τα νέα τραγούδια του Γκίσμο Βαρύγιας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε την Κέντρα Μόρις και το In My House. Και αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Πολ Μακάρνι, νέο άλμπουμ από τον Πολ Μακάρνι, Days We Left Behind.

Αυτή λοιπόν ήταν η Τινάρη Γουέν και ο ήχος της ερήμου. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, με τον Γιον Μπατίστ. Γιον Μπατίστ να διασκευάζει μια παλιά γνωστή επιτυχία των Daft Punk που ηχογράφησε στο Electric Lady Studio, στο κλασικό all time studio, θρυλικό studio στη Νέα Υόρκη, που είχε ηχογραφήσει πριν από πολλά χρόνια ο Jimi Hendrix.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Εύχομαι να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το βράδυ σας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

ένα Aquarius Portuguese. Σήμερα κλείνει τα 88 ο Davis Junior, ο οποίος ακολούθησε τους Fifth Dimension το 66, όταν τότε λέγονταν The Versatiles. Εμείς ακούσαμε λοιπόν Aquarius από Μαρό και Άννα Μούρα από Πορτογαλία, και σήμερα γιορτάζουμε τον Ζιλμπέρτο Ζιλ. Κλείνει το 84 ο Ζιλμπέρτο Πασάου Ζιλ Μουρέιρα, τραγουδιστής και πολιτικός. Ήταν υπουργός πολιτισμού από το 2003 στο 2008, όταν ήταν ο Ντασίλβα πρόεδρος της Βραζιλίας. Μουσικός ο οποίος επιρροές πολλές και πάρα πολλά είδη, από σάμπα, αφρικανική μουσική μέχρι και ρέγγι. Εδώ η μεγάλη επιτυχία του Bob Marley, Three Little Birds. Μπάβης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα σας μέχρι ώρα να δεξιδόθηκα.

από λίγο καιρό ο Chris Isaac μας χάρισε μια καταπληκτική βραδιά στο Λυκαβητό με μια τρομερή ενέργεια και όλοι αναρωτήθηκαν πόσο ετών είναι. Πολλοί λοιπόν έψαξαν βεβαίως τα κινητά τους να βρουν την ηλικία του Chris Isaac, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 70. Και πολλοί δεν το πίστευαν, γιατί με αυτό που βλέπαν δεν το πίστευαν ότι ένας 70χρονος θα μπορούσε να χοροπηδάει έτσι, να έχει μια τέτοια ενέργεια. Αλλά αυτή είναι η μουσική. Chris Isaac, Let Me Down Easy.

Και από τον Chris Isaacs, τον Georgie Fame, τον Βρετανό jazz μουσικό, ο οποίος είναι ο μοναδικός Βρετανός ο οποίος έχει ανεβάσει 3 τραγούδια νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία, ένα από αυτά το Yeah Yeah το 1964.

Μετά τη μεγάλη τους επιτυχία, η Νου Τζενέα, Μάσιμο Ντιλένα και Λούτσια Κιλίνα κυκλοφορούν καινούριο άλμπουμ. People of the Moon είναι ο τίτλος. Συνεργασίες αυτό το άλμπουμ αρκετές και διαφορετικές γλώσσες από ναπολιτάνικα, αραβικά, αγγλικά, ισπανικά μέχρι και πορτουγκίζ. Εδώ Μαρία Χωσέ Διέγο, ακούσαμε το Ασελέρα.

0: Κόσμος 93,6. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Αργυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος

ζευγάρι το Ζιλ κλαίνει σήμερα το 84. Ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός της Bossa Nova. Πρωταγωνιστής της μουσικά popular μπραζιλέρια και του κινήματος Tropicale εκεί τη δεκαετία του 60. Χρόνια συνεργασίες με Καετάνο Βελόζο. Μετακόμισε στο Λονδίνο το 69, τότε πολιτική κατάσταση της Βραζιλίας. Επέστρεψε στην Παΐα του 72, εδώ Μαρακατού Ατόμικο. Μία σύνθεση του Ζόρζε Μαουτέρ και του Νέλσον Ζακομπίνα του 74. Το πρώτο cover που έγινε ήταν από τον Ζιλμπέρτο Ζιλ το 1974 στο άλμπουμ του Σικάντε ντο Σολβαδόρ. Benjamin Clementine. Με αυτόν τον πολύ μοναδικό του τρόπο κυκλοφορεί single με τίτλο Pizza Mind.

Μετά από ένα sold out live χθες το βράδυ Gorillaz στην Πλατεία Νερού, Release Festival αύριο, Σάββατο 27 Ιουνίου, 4 χρόνια μετά το θρίαμβο του 22, όσοι δεν είχαν βρεθεί, πραγματικά ήταν από τα πολύ ωραία shows που είχαμε ζήσει στα τότε, επιστρέφουν οι Pet Shop Boys με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή. Μαζί τους ο Σλοβαίνος παραγωγός Grammatic και η Saint Etienne. Το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα του πραγματοποιεί τον αποχαιρετιστήρια περιοδία του η Saint Etienne. Αύριο λοιπόν, Πλατεία Νερού.

25 χρόνια παρουσία στον αέρα, μια καλή αφορμή βεβαίως για να πούμε ευχαριστώ σε εσάς και πώς με βιβλία. 25 βιβλία για το καλοκαίρι. Το κόσμος επέλεξε και προσφέρει στους ακροατές 25 βιβλία, οι οποίοι δεν προέκυψαν από τύχη ή υποχρέωση, επιλέχθηκαν ένας προς έναν μέσα από καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων. Λογοτεχνία, δοκίμιο, Έλληνες και ξένες συγγραφείς, νουάρ, βιογραφίες. Καταξιωμένοι αλλά και πρωτεμφανιζόμενοι συγγραφείς. Αυτά τα βιβλία θα δοθούν στους ακροατές μέσα από τις εκπομπές και το Instagram του σταθμού. Ευχαριστούμε θερμά τους εκδοτικούς οίκους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση. Τι άλλο ωραίο. Σας το έλεγα και χτες. Αύριο ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος έρχεται στο Urban Sounds. Καλεσμένος του Μιχάλη Καμάκα. Μια διαφορετική εκπομπή όπου σίγουρα θα μιλήσουν για το Μουντιάλ. Αλλά και τα τραγούδια που έχει συνδέσει το Μουντιάλ. Και τη ζωή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, ενός σπουδαίου κορυφαίου αθλητικογράφου, τον οποίον έχουμε βεβαίως συνδέσει ολόκληρες γενιές. Και τη φωνή και το πρόσωπό του με τον αθλητισμό. Με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο θα μιλήσουν για παίχτες, για μάτς και βεβαίως για μουσική. Αύριο στις 12 με τον Μιχάλη Καμάκα, Urban Sounds, Χρήστος Σωτηρακόπουλος καλεσμένος.

Λοιπόν, και άλλο ένα καλοκαιρινό δώρο για τους ακροατές και για τα 25 χρόνια του σταθμού βεβαίως. Μετά την προχθεσινή συναυλή αφιέρωμα στο Black Star του David Bowie, η επόμενη συνάντηση με ακροατές θα γίνει την 5η 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο στούντιο Ε. Μία μέρα πριν να κυκλοφορήσει επίσημα το άλμπουμ των Rolling Stones, εμείς θα σας κάνουμε δώρο να το ακούσουμε πρώτοι μαζί. Μία παρουσίαση του Foreign Tanks από τον Γιάννη Πετρίδη, τον Μανώλη Φάμελο και τον Μιχάλη Καμάκα. Και θα δοθούν βεβαίως προσκλήσεις ώστε να έρθουν οι ακροατές εδώ στο στούντιο

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε βράδυ Παρασκευής 26 Ιουνίου. Καλυπιάνο φύγεται Τζινέ. Μένουμε στη Βραζιλία στο Ζιλμπέρτο Ζιλ, αυτό το σπουδαίο μουσικό, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 84. Γεννημένος σήμερα ο Σαλβαδόρ Ζιλμπέρτο Πάσο Ζιλ Μουρέιρα, το κανονικό του όνομα. Και υπουργός πολιτισμού υπήρξε στη Βραζιλία.

ο οποίος έχει πει αυτή την αμίμητη φράση, ότι όταν τα λέει 3 ετών, τον είχε ρωτήσει η μητέρα του τι ήθελε να γίνει και απάντησε ή μουσικός ή πρόεδρος της χώρας μου. Κατάφερε λίγο πολύ κατά 2. Το πρώτο με μεγάλη επιτυχία.

τραγούδι του Νικόλα Βουλουζή και το DJ Joa, το οποίο βεβαίως μιλάει για Έλιο, μιλάει για Καπερίνια, μιλάει βεβαίως όμως και για τον Τσίκο Μπουάρκε και τον Ζιλμπέρτο Ζιλ που γιορτάζουμε σήμερα.

Ήταν η Ντεφάζ με αυτή την πάρα πολύ γλυκιά μελωδία, Cut the Jazz. Πίσω στον Ζιλμπέρτο Ζιλ, Εσπεράνδο Ναζανέλα. Ένα τραγούδι του συνθέτη ήταν Γκίνο Τζομπίν.

0: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

Gilberto Gil τραγουδάει Bob Marley, Buffalo Soldier. Ο Gilberto Gil ξεκινάει δισκογραφία το 1967, πρώτο άλμπουμ με το Λουβασάο. Εδώ το 2002 στο άλμπουμ Kaya and Gandaya. Τελευταία του δουλειά, καλά ακούτε, Mkaza como Gil στο 2022. Χωσέ Τζέιμς εδώ με τα κούγια κουρόντα. Ανεβαίνει στο Λυκαβητό Δευτέρα 6 Ιουλίου. Μαζί με China Mouse θα μας τραγουδήσει Marvin Gaye, μεγάλες του επιτυχίες, με μια καταπληκτική ορχήστρα, μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσουμε.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι ο George Fame είναι ο μοναδικός στη βρετανική μουσική που έχει κάνει νούμερο ένα το Yeah Yeah, το Getaway, το The Ballad of Bonnie and Clyde, ο οποίος παραμένει ενεργός με συνεργασίες Alan Price, Billy Wyman και Van Morrison. Εδώ μαζί λοιπόν, Going to Chicago.

Georgie Fay με το καταπληκτικό του Hammond City Home. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τη μουσική ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μπάμπης Δούκρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη και μείνετε και στον κόσμο μας το Σαββατοκύριακο. Αύριο μια, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερη εκπομπή με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, καλεσμένο στο Μιχάλη Καμάκα στις 12. Μουντιάλ και μουσική, γιατί όχι. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: And if you want to stay alive.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
5: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

nation to nation και από station to station. Εδώ έχουμε λιβάδια χρυσού, fields of gold, όχι αστεία. Και μία ρέγγε μουσική που αφιερώνεται στον Sting. Εδώ οι στιγμές περισσεύουν, οι Steel Pulse και όχι μόνο αυτοί. Πολλοί κόσμος μαζεύεται εδώ, Jack Radix, Big Youth και Clive Hunt όλοι μαζί στο Fragile. Για το καλωσόρισμα, για το καλώς ήρθατε εδώ στον Νίκο μας. Φτάσαμε επιτέλους Παρασκευή, εδώ είμαστε. Με τις μουσικές μας, με τις διαδρομές μας

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Elementary είναι το κομμάτι που σκάει με τη στον Νίκο από τους Τζάφα, αλλά και τον Winston McCann, που εννοείται δεν αφήνει το ακορντεόν.

πριν από αρκετά χρόνια οι Savages, οι Σουέφο έφτιαξαν αυτό εδώ για να μας δείξουν ακριβώς το στυλ τους, τον κόσμο τους, our world, our style που λέγανε.

Νέα Ζηλανδία έχουν αφήσει γερό αποτύπωμα οι Fat Freddy's Drop. Εδώ τους πιάνουμε σε ένα παλιότερο αλλά αγαπημένο, Ernie.

Συγκεκριμένο άσμα το θυμάμαι από τους Fugitives που δεν ξεχνώ, και ο Τζο Μπένετ είναι πάντα μαζί τους. Living Soul είναι το κομμάτι στην Alternative Take, το οποίο βεβαίως από πίσω κρύβει το It Ain't Necessarily

Trump Records με έδρα τη Γερμανία φιλοξενεί αυτές τις μουσικές που έρχονται από αλλού, ένα Blue Jamaica από τα Blue Mountains και τους Billy Bo Trio.

τα γέλια περισσεύουν, η Radio Martico φέρνει τις μουσικές κοντά μας. Είμαστε στη Γουινέα πριν από πολλά πολλά χρόνια μαζί με τους Bembeya Jazz National, ένα σαμπόρ de Guajira. Είναι που τρέχει.

New Electric Blues και βεβαίως ο Adam Holt μαζί με τους Blues Congregation. Το άλμπουμ έρχεται με τίτλο Who I Am, όσο για το κομμάτι Sky Mitty με τίτλο Τέλος, The End.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Χουανίτα Μπονίτα από τον Τεζί Εουζή, ο οποίος εννοείται και ταξιδεύει παντού. Ξεκινάει από τη Γαλλική Πολυνησία για να φτάσει εδώ στη Βραζιλία να ηχογραφήσει αυτά. Are you ready? Say yeah. Yeah. No, you're not ready.

Glenn Miskin, Soul Sugar και Big Boss in a Small Town. Ο Jeffrey Diop και αυτός μαζί, από την προηγούμενη δουλειά του Glenn Miskin.

χαίρομαι που είμαστε γιατί ψιλοχάθηκα. Το κομμάτι είναι παλιό και μη εξαιρεταίο. Το χορέψαμε αρκετές φορούλες. Give it to me baby ερχόταν με τον Rick James. Πίσω στο 1981 έσκασε αυτή εδώ η βερσιόν.

Ο Steve Monite μαζί με τον Sai Galaxy ήρθαν πολύ αργότερα σε αυτό το άλμπουμ που ηχογραφούν μέσα στο 2024 στο Λονδίνο και το λένε Οκέρε. Μέσα εκεί κρύβεται και το Hold Me Tonight.

κάποια κομμάτια έχουν και δει το εδώ. Έρχεται με τίτλο Still Dre και εννοείται με την υπογραφή του Dr. Dre. Με τη μόνη διαφορά ότι έρχεται και με τον τίτλο I Got Summer on My Mind. Μάλλον εμείς διαλέγουμε.

0: Αναντικατάστατος.
1: Ναι.
0: Τον λες και αναντικατάστατο. Αυτό τον τύπο που ήρθε, έδωσε τις μουσικές του και έφυγε πολύ γρήγορα. Guru Jazz Mataz εδώ, στα remixes. Feel the music σε ένα Soul Inside Mix.

0: Ωραίος, πολύ ωραίος αυτός ο τύπος, ο λόγιος, ο διανοούμενος, ο συγγραφέας, ο οποίος συνάντησε τον Αντρέα Μπενίνι στην Ιταλία, δηλαδή τον Mop Mop, και μαζί φύγανε για το διάστημα. Spaceship is my home είναι το κομμάτι.
1: We have always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind.

να κρατήσουμε την αγάπη, μόνο την αγάπη, και να πάμε στον Πασελιέ, αλλά και τους Έζρα, τους Έζρα Collective, που κατάφεραν τόσα πολλά σε τόσα λίγα χρόνια. Only Love και το τραγούδι τους.

Λέμπε, τα ρεμίξεις, έχουμε φτάσει στην Κολομβία. Λαπίνα Μαδούρα, Αμπελάρντο Καρμπόνο, όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως, και το σήμερα να επεμβαίνει και να μεταμορφώνει. Ίσως τα ωραιότερα από αυτά που τρέχουν και μόλις κυκλοφόρησαν.

έχουμε τους καλύτερους. Tony Allen, Hugh Mazzucchella, Rejoice, γιατί πάντα υπάρχει επιλογή. Και αυτό το Agbada Bugu, το οποίο έρχεται σαν ένα cool cat mix.

Radio, δεν γνωρίκατε.

Μπέρς, ο πολυτάλαντος, ο μοναδικός, εδώ συναντάει τους Βουαλά, τους Γάλλους, δίνει το κομμάτι του Βανσέ και το αποτέλεσμα μπορείτε να το ακούσετε. Πριν από κάτι χρόνια αυτά όλα, ο David Walters που έτσι καλλιώς προχωράει πολύ καλά με τις μουσικές που φτιάχνει. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάναμε μαζί, για τα μηνύματα και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Να είμαστε καλά. Πρώτο Θεός, στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Θανάσης Κώστας ακολουθεί με τις μουσικές του. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: cosmosradio.gr Cosmos Art Mix.